0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπακ.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 7.
4: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
5: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
10: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: planisabv.gr.
6: Η ώρα είναι 8:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η ώρα είναι 9.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπαν.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 3-0 από την Άντβερπ στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για τους Βέλγους σημείωσαν οι Ρέντερ στο 68, Verstraten στο 74 και Σόμερ στο 78. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη ΧΑΛ. Βάρος στο pressing έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Την ανανέωση του συμβολαίου του 19χρονου Σπύρου Χριστακόπουλου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε ο δικέφαλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Kings Kagwa. Ο 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί στη Ρεβάν στη Χάπελ Μπερσέβα με την Βικινγκούρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του κράτησε η ομάδα του Ισραήλ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Τάχα Άλλη από τον επαναληπτικό του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Αρνήθηκε την πρόταση ανανέωσης των ασπρόμαυρων ο Μαντί Καμαρά με τη Σετάφε, Ράγιο Βαγεκάνο, Φράιμπουργκ και Μάιντς να ενδιαφέρονται για τον μέσο από τη Γουινέα σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος. Ο Αργεντίνος Εξτρέμ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Η Καλαμάτα επικράτησε 3-1 του Λεβαδιακού στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρερ για τη Μαύρη Θύελλα, η Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο. Για τους βιωτούς μείωσε ο Εμμανουηλίδης. Ο Άρης επισημοποίησε την επιστροφή του Βασίλη Τογιόπουλου μετά από έναν χρόνο. Ο Έλληνας Γκάρντ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους με συνολικές απολαβές στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ θα βάλει στα ταμεία του ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο Τζέισον Γκρέιτζερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ σε ηλικία 37 ετών μέσω ανάρτησης του στα social media. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Στις 24 Ιουλίου 1974 αποκαταστάθηκε στην Ελλάδα η δημοκρατία. Έπεσε η χούντα των συνταγματαρχών και μετά από την ορκομοσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή πήγαμε σε εκλογές. Η χώρα απέκτησε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε. Και όλοι λέμε την ίδια φράση. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Εκφράζουμε και την ίδια πορεία. Έχουμε αληθινή δημοκρατία στην Ελλάδα? Μήπως βαφκαλιζόμαστε ότι υπάρχει δημοκρατία? Από όποια όπτικη και αν προσεγγίσουμε το ζήτημα, θα καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι για τους Έλληνες η δημοκρατία αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός. Η μεγαλύτερη απόδειξη βρίσκεται στα στοιχεία κάθε εκλογικής αναμέτρησης. Τον Μάιο του 2023 η εποχή έφτασε στο 39,03%. Τον Ιούλιο ανέβηκε ακόμα ψηλότερα. Έφτασε στο 47,17%. Το μισό εκλογικό σώμα απήχε από τις κάλπες. Άρα δεν μιλάμε για κυβέρνηση των πολλών αλλά των λίγων. Και φυσικά δεν αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ και περίπου μία 20ετία μας κυβερνάει η μειοψηφία. Οι ενεργοί πολίτες είτε έχουν απογοητευτεί είτε αδιαφορούν για τις εκλογές. Άρα και για όποιον κυβερνάει. Σε μεγάλο ποσοστό το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει αποτύχει. Η κοινωνία έχασε την εμπιστοσύνη της. Χρειάζεται πολλή δουλειά από όλα τα κόμματα για να πείσουν τον κόσμο ότι ενδιαφέρονται για το καλό των πολιτών και την πρόοδο της χώρας. Αλλά πέρα από την αποχή που αποτελεί τη μέγιστη απόδειξη ότι έχουμε δημοκρατία μόνο στα χαρτιά, υπάρχουν και πολλά άλλα επιχειρήματα. Για παράδειγμα, η συμπεριφορά αρκετών πολιτικών ακόμα και εντός κοινοβουλίου. Αδιαφορούν για νόμους και κανόνες. Θεωρούν ότι είναι υπεράνω όλων. Η τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο δημιουργεί την εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αγγελούδι μπροστά στα δικά μας βλαστάρια. Βγαίνει ο άλλος και ζητάει να ανοίξει ο Άριος Πάγος την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο στόχος του είναι να πλήξει τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Επικαλείται μάλιστα και την ύπαρξη SMS που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι οραματίζεται ο άνθρωπος την κοινοβουλευτική δημοκρατία και αναλόγως πράττει. Αν όμως του πει κάποιος ότι με τα λεγόμενά του ομολογεί τη συγκάλυψη της υπόθεσης και την απόπειρα εκβιασμού, θα επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία της. Βγαίνει άλλη και κατηγορεί την πολιτική αντίπαλό της ότι έκανε καριέρα επί χούντας. Τότε που η δεύτερη ήταν μαθητρία. Για συγγνώμη ούτε λόγος να γίνεται. Αυτή είναι η δημοκρατία που θέλουμε. Αυτό είναι το πολίτευμα που αξίζουμε. Όχι βέβαια. Άρα στο χέρι μας είναι να διεκδικήσουμε αληθινή δημοκρατία. Να πάμε να ψηφίσουμε όλοι όταν στηθούν οι κάλπες. Όλοι όμως. Και να επιλέξει ο καθένας μας όποιο κόμμα τον αντιπροσωπεύει. Να ξέρετε ότι η καθολική συμμετοχή θα τους τρομάξει. Τους περισσότερους θα τους επαναφέρει στην τάξη. Όχι βέβαια όλους. Τους λίγους τοξικούς που θα απομείνουν θα τους αποβάλουν οι πολλοί. Θα τους απομονώσουν. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε για 2 ώρες τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Και για να κάνουμε αμφίδρομη την επικοινωνία μας, σας θέτω και ένα ερώτημα. Έχουμε πραγματική δημοκρατία ή όχι?
Περιμένω λοιπόν τις απαντήσεις σας στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, στο 69 39 943 943.

0: άρχισε το ταξίδι της στην Ευρωβουλή πριν από 2 χρόνια, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς την περίμενε. Ήξερε όμως ότι ήθελε να μπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να παλέψει για τις γυναίκες, για τα εργασιακά δικαιώματα, για τα παιδιά και τους νέους, για την παιδεία και την εκπαίδευση, για τους αμαία, για την ψυχική υγεία, για τον πολιτισμό. Η συνθήκη έμοιαζε με εκείνη που συνάντησε όταν αποφάσισε να γίνει δημοσιογράφος. Ούτε τότε γνώριζε τι ακριβώς θα συναντούσε. Μπήκε όμως αποφασισμένη να παλέψει για να πετύχει τους στόχους της και τα κατάφερε. Η Ελεονόρα Μελέτη τα έκανε όλα με το δικό της τρόπο. Και ας μην αποτελούσε ο Φρανκ Σινάτρα έναν από τους αγαπημένους της στη διάρκεια της εφηβείας της, το My Way έγινε τρόπο ζωής της δικής της ζωής. Έτσι πορεύτηκε στις εφημερίδες, έτσι στην τηλεόραση, έτσι και τώρα στην Ευρωβουλή. Με τον δικό της τρόπο, αλλά πάντα ενταγμένη στη συνολική προσπάθεια. Θα συζητήσουμε λοιπόν με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφο και μητέρα για τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κυρία Μελέτη.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύ όμορφο και ενδιαφέρον τρόπο παρουσίασης στον πρόλογο που μου κάνατε. Αν κάτι κρατώ, είναι το ότι τελικά μερικές φορές η άγνοια κινδύνου που έχουν οι προτάριδες δεν είναι πάντα κακός, μπορεί να είναι και αποτελεσματικό.
0: Όπως αποδεικνύεται και στην πράξη μέσα από τη δική σας έτσι, διαδρομή και ίσως να είναι και παράδειγμα για κάποιους νέους δημοσιογράφους. Κυρία Μελέτη, θα αρχίσω με ένα επίκαιρο ερώτημα. Συμπληρώθηκαν λοιπόν 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Και ρωτώ λοιπόν, έχουμε όμως αληθινή δημοκρατία, θέλω να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάποτε κάποιος μου είχε πει κάτι πάρα πολύ σοφό, ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα χειρότερα πολιτεύματα. Ακριβώς διότι δίνει την ελευθερία στους πολίτες, στην ελευθερία της έκφρασης, δίνει την πρόσβαση μάλλον στην ελευθερία της έκφρασης, στο να ακούγονται πολλές και διαφορετικές απόψεις και στο να επικρατεί, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο η πλειοψηφία επιλέγει. Από την άλλη, όμως, το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα να συμβαίνει και σήμερα. Και μάλιστα θεωρώ ότι το διαδίκτυο είναι ένας πολύ αντιπροσωπευτικός χώρος, το οποίο μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό, ότι η δημοκρατία πολλές φορές φτάνει σε ένα σημείο όταν δεν χρησιμοποιείται με σεβασμό ως προς τη διαφορετικότητα, ως προς τις απόψεις που δεν ταυτίζονται με τις δικές μας, στο να καταπατά τα δικαιώματα ελευθερίας έκφρασης των άλλων και πολλές φορές να γίνεται είτε καταθλιπτική είτε και κακοποιητική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας. Εγώ το αντιμετωπίζω πάρα πολύ συχνά, επειδή ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που εκφράζει την άποψή του δημόσια. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν πρέπει να το αφήσουμε να αποτελέσει ένα εμπόδιο σε όλα αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει μέσω της δημοκρατίας. Διότι η δημοκρατία θεωρώ ότι όταν λειτουργεί και όταν τηρείται, εν πάση περιπτώσει, με τους όρους της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, μόνο καλό μπορεί να προσφέρει μια κοινωνία, η οποία παρόλα αυτά έχει πάρα πολλές παθογένειες να αντιμετωπίσει.
0: Κυρία Μελέτη, πώς εξηγείτε όμως την αποχή που ολοένα και αυξάνεται και το βλέπουμε κάθε χρόνο? Τι πρέπει να κάνει το πολιτικό προσωπικό της χώρας για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας?
1: Θα σας πω κάτι. Θεωρώ ότι η αποχή έχει, για την εποχή μάλλον, έχουν ευθύνη όλοι. Έχει ευθύνη και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως ασχολείται με τα κοινά, αλλά και ο πολίτης ο οποίος καλείται να στηρίξει πρόσωπα και παρατάξεις. Για μένα η εποχή είναι μια πολιτική θέση. Έτσι. Όταν απέχεις από κάτι σημαίνει ή ότι δεν έχεις διαμορφωμένη άποψη, είτε ότι αυτό που ακούς δεν σε εκφράζει 100%, είτε ότι αποφεύγεις την προσπαθήση να πάρεις θέση για συγκεκριμένους λόγους. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι κάτι υπάρχει πίσω από αυτή την εποχή την οποία θα πρέπει να καταλάβουμε, είμαι υπέρ της άποψης ότι πάντα πρέπει να παίρνουμε, να διαλέγουμε μια πλευρά, να διαλέγουμε μια πιο ολοκληρωμένη, εν πάση περιπτώσει, έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο εκφοράς της άποψής μας. Ακόμα

0: εμπιστοσύνη του και την, αν θέλετε, και την πίστη του σε θεσμούς, σε παρατάξεις, σε ιδεολογίες. Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και εκείνοι οφείλουμε οι πολίτες, γιατί όλοι ψηφίζουμε, να είμαστε ενημερωμένοι, να βλέπουμε ανάμεσα σε τι πρέπει να επιλέξουμε, να κοιτάμε που μπορούμε να βρούμε το καλύτερο, τη σταθερότητα, την εξέλιξη, την πρόοδο και να παίρνουμε μια ξεκάθαρη θέση. Μόνο έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει το θέμα. Τώρα, από την άποψη των πολιτικών, η πολιτική, το ξέρετε, δεν είναι τελευταίο φαινόμενο τώρα των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων δεκαετιών. Ανέκαθεν ήταν έτσι από την εποχή της δικαιότητας. Είναι πρόσωπα τα οποία συγκεντρώνουν πάνω τους και αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια και αποδοκιμασίες και όλα τα σχετικά. Και είναι και πάρα πολύ γνωστό επίσης ότι πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, δεν μου αρέσουν οι γενικές, χρειάζεται λιγάκι να γίνουν πιο επικοινωνιακοί, λίγο πιο ανθρώπινοι, λίγο πιο απλοϊκοί στον τρόπο που παρουσιάζουν τα δρόμενα τα πολιτικά. Και τα άλλα πολιτικά δεν εννοώ την αμυγό σκληρή πολιτική, εννοώ πολιτική το οτιδήποτε γίνεται στην καθημερινότητα ενός πολίτη, έτσι. Αυτό όμως το βλέπουμε ότι σήμερα έχει αρχίσει και αλλάζει. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι πολιτικοί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, επιδιώκουν να έχουν ένα πιο ανθρώπινο και πιο προσιτό πρόσωπο. Κοιτάνε, επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους νέους στις κάλπες και στο αφήγημά τους. Το βλέπουμε και μέσα στην προσπάθεια που γίνεται και στα social media. Άρα, επομένως, εγώ θεωρώ ότι λίγο εάν οι πολιτικοί προσπαθήσουν να είναι πιστοί στις αξίες, αν θέλετε, στον δίκαιοι και διαφανείς στον τρόπο που ασκούν το λειτουργήμά τους, είναι και οι πολίτες λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι. Εγώ δυστυχώς βλέπω ότι δεν είναι 100% ευαισθητοποιημένοι με όλα αυτά που γίνονται και το καταλαβαίνω τώρα που είμαι στην Ευρωβουλή. Δεν γνωρίζουν το πόσο σημαντική είναι η Ευρωβουλή. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει το πόσο τους αφορά όλο αυτό το οποίο γίνεται στην Ευρώπη. Δεν γνωρίζουν οι βασικές αρχές του πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο. Αν λοιπόν και οι πολίτες δείξουν λίγο περισσότερο ενδιαφέρον, καταλαβαίνοντας και συνειδητοποιώντας ότι είναι αυτοί που έχουν την εξουσία, εκείνοι έχουν την εξουσία, όχι οι πολιτικοί.
1: Και πολύ σημαντική επισήμανση, κυρία Μελέτη. Πολύ σημαντική επισήμανση, το επαναλαμβάνω, διότι τον τελευταίο λόγο τον έχει η κοινωνία. Η κοινωνία βάζει τους πολιτικούς στη Βουλή και η κοινωνία είναι αυτούς που βγάζει όταν κρίνει ότι είναι ανίκανοι.
0: Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει ο κόσμος και οι πολίτες. Και εγώ πάντα λέω, μπείτε μέσα, ενημερωθείτε για τις παρατάξεις, για τα πρόσωπα τα οποία σας εκπροσωπούν. Δείτε τι έχουν κάνει, αξιολογήστε το έργο τους, δείτε το βιογραφικό τους. Μην τους ψηφίσετε επειδή μπορεί να τους ξέρετε τη τηλεόραση. Και αυτό που λέω δεν με συμφέρει, έτσι, γιατί εγώ από την άμεση τηλεόραση κατάφερα και μπήκα στην Ευρωβουλή. Παρ' όλα αυτά όμως, αξιολογήστε το έργο τους. Ο κάθε ευρωβουλευτής κάνει ένα έργο, το οποίο έργο είναι δημόσιο. Δεν μπορεί ούτε να το κρύψει, ούτε και να πει ψέματα. Σίγουρα μπορεί να παραπλανήσει, αλλά δεν μπορεί να πει ότι έχει κάνει κάτι αν δεν το έχει κάνει. Θα πρέπει ο πολίτης να μπαίνει μέσα. Υπάρχουν πλατφόρμες που ανεβάζουν τα έργα των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, να βλέπει τι κάνει ο καθένας και να τον αξιολογεί. Όχι επειδή τον ξέρει, επειδή τον θυμάται, επειδή έχει ένα πολιτικό επώνυμο, θα πρέπει να έχει καλά. Να επαναλαμβάνει μια ψήφο, η οποία μπορεί και να μην έχει το πολιτικό.
1: Είπατε, κυρία Μελέτη, ότι μέσα από τη δύναμη της τηλεόρασης μπήκατε στην Ευρωβουλή. Νομίζω όμως ότι δώσατε κι εσείς τις εξετάσεις σας και έτσι σας επέλεξε ο κόσμος να κάνουμε αυτή την επισήμαση, διότι δεν σημαίνει ότι όποιος είναι δημοσιογράφος ή έχει έναν λόγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι μπορεί να μπει και στην Ευρωβουλή ή ότι έχει την ικανότητα. Μιας και με πήγατε όμως στην Ευρωβουλή, θέλω τώρα να μου πείτε πώς κυλάει η ζωή σας στην Ευρωβουλή. Σας ρωτώ, διότι μελέτησα τα στοιχεία και είδα ότι έχετε κάνει 72 παρεμβάσεις, συνυπογράψατε 25 κοινοβουλευτικές εκθέσεις, ασχοληθήκατε με 1.181 τροπολογίες και συμμετείχατε σε 221 δράσεις.
0: Και το πιο σημαντικό, ήμουν εισηγήτρια σε 37 εκθέσεις. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό νομοθετικό έργο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ θα σας πω κάτι, συνδέοντας αυτό που μόλις τώρα περιγράψατε με την προηγούμενη τοποθέτηση. Ναι, εγώ μπήκα στην Ευρωβουλή γιατί ο κόσμος με ξέρει από την τηλεόραση. Είναι μια πραγματικότητα. Είχα αυτό το ηθικό πλεονέκτημα, δεν είχα άλλα όμως πλεονεκτήματα. Γιατί όταν είσαι ένας πολιτικός με πολιτική ραχοκοκαλιά, είσαι επαγγελματίας εδώ και χρόνια, έχεις ένα επίθετο το οποίο σε έχει αφιερώσει, ο κόσμος σε ξέρει για αυτό που κάνεις, είναι λογικό να έχεις αυτό το ηθικό πλεονέκτημα. Όταν είσαι ένας άνθρωπος που είσαι ενεργός μέσα στην πολιτική και έχεις τη στήριξη ενός μεγάλου, αν θέλετε, κομματικού μηχανισμού, επίσης αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Εγώ είχα την εμπιστοσύνη του κόσμου που αναπτύχθηκε μέσα από 25 χρόνια της καριέρας μου στην τηλεόραση, αλλά τώρα αυτό που λέτε είναι και αυτό που έχει σημασία. Αξιολογούμαστε επί του έργου τώρα. Δηλαδή στις επόμενες εκλογές οποιοδήποτε κατέβει θα πρέπει να αξιολογηθεί για το έργο του. Αυτό λοιπόν εμείς είναι το έργο που παρουσιάσαμε τα δύο πρώτα χρόνια. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη και ελπίζω και οι άνθρωποι οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν προτίσεις να το βλέπουν και να νιώθουν ικανοποιημένοι.

0: και βέβαια και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί όλο αυτό το έργο ισχύει για όλους, το καταλαβαίνετε, έτσι. Και αν θα έπρεπε να διαλέξω ποιες από αυτές τις 37 θέσεις που έχουν είτε συγκήτρια για το κοινοβούλιο, είτε για το κόμμα μου, είτε συγκήτρια, ειλικρινά δεν θα μπορέσω να διαλέξω. Είναι όλα εξίσου σημαντικά και πολύ αγαπημένα στα παιδιά μου.
1: Μάλιστα, κυρία Μελέτη, πριν από 4 ημέρες ήταν η θλιβερή επέτειος από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Εσείς έχετε ταξιδέψει ως επικεφαλής αποστολής της Επιτροπής Γυναικείων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων και αναδείξατε το ζήτημα των κακοποιημένων γυναικών κατά την εισβολή, απαιτώντας φυσικά δικαίωση. Αυτές οι γυναίκες κακοποιήθηκαν σωματικά από τους εισβολείς και ψυχικά για χρόνια, ακόμα και από τις οικογένειές τους. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα δικαιωθούν πραγματικά αυτές οι γυναίκες.
0: Και μόνο το γεγονός ότι 52 ολόκληρα χρόνια μετά, το μήνα όπου σημαίνεται πάντα αυτή η μαύρη επέτειο, υπήρξε μια ιστορική απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι συγκεκριμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αναδεικνύει και αναγνωρίζει ότι όλο αυτό που έγινε το 1974 θεωρείται έγκλημα πολέμου όσον αφορά την αποτύπωση της σεξουαλικής στις γυναίκες αυτές και την ευρύτερη κακοποίηση. Το ότι ο βιασμός στην περίπτωσή τους, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, χρησιμοποιείται ως όπλο σε περιόδους και σε περιοχές συγκρούσεων, είναι ήδη μια δικαίωση, είναι ήδη μια νίκη. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φώναξε δυνατά πως δεν ξεχνά όλα αυτά τα οποία έγιναν το 1974. Η Τουρκία πρέπει να αναλάβει τις επιπτώσεις, πρέπει να αναλάβει τις επιπτώσεις του πολιτισμού μέσα από την αναγνώριση των ευθυνών της, να λογοδοτήσει, να αποκαταστήσει όλη αυτή την, αν θέλετε, ζημιά που έχει προκαλέσει. Δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, τα τραύματα δεν κλείνουν έτσι απλά. Αλλά και μόνο ότι οι φωνές αυτών των γυναικών ακούστηκαν 52 χρόνια μετά, για μας είναι μια ιστορική νίκη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Έτσουξε. Γιατί είδαμε ότι αντέδρασε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου βεβαίως, και εγώ έξερα δική μου απάντηση, διότι κατηγορηθήκαμε όλοι για αυτά που λέμε είναι ψέματα. Όμως η ιστορία γράφεται με βάση καταγεγραμμένες και τεκμηριωμένες μαρτυρίες, πάνω στις οποίες και εμείς βασιστήκαμε για να κάνουμε αυτό το ψήφισμα. Δεν γράφεται ούτε με πρόχειρες ανακοινώσεις εμβρασμού από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, ούτε από την άλλη ιστορία. Υπάρχουν τεκμηριωμένες μαρτυρίες και πάνω σε αυτές τις βασιστήκαμε και φτιάξαμε αυτό το ψήφισμα. Μιλήσαμε με θύματα και μιλήσαμε με θύματα τα οποία είναι εν ζωή, τα οποία τότε ήταν ανήλικα παιδιά, ανήλικα κορίτσια. Και αυτό που εμείς βιώσαμε σε αυτή την αποστολή, κυρία Πολύζου, ήταν κάτι συγκλονιστικό. Είναι κάτι το οποίο θα το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Όλοι συμβαίνουμε εκεί.
1: Μάλιστα, και είναι συγκλονιστική και η περιγραφή σας, κυρία Μελέτη. Ειλικρινά, νομίζω ότι δεν το ακούμε να γίνεται συχνά, δηλαδή να υπάρχει μία ευρωβουλεύτρια σαν και εσάς και να παρεμβαίνει έτσι τόσο ενεργά και να έχει μία ενεργή δραστηριότητα στην Ευρωβουλή.
0: Να σας πω κάτι για αυτό το ψήφισμα. Αυτό το ψήφισμα ήταν πρωτοβουλία του Λουκά Φουρλά. Ήταν η ιδέα του Λουκά του Φουρλά. Ένας Κύπριου Ευρωβουλευτή που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επίσης. Ως Κύπριος όμως καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήταν 100%. Πρέπει και σωστό να ήταν και διαμορφωτής του ψηφίσματος αυτού. Γι' αυτό λοιπόν ανέλαβα εγώ ως συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων να κάνω την εισήγηση του ψηφίσματος και να προεδρεύσω της αποστολής και με την ομαδική αυτή δουλειά, με την καταγωγή της συζήγησης του Κύπριου Ευρωβουλευτή, καταφέραμε και πετύχαμε αυτή την κατάκτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μ' αρέσει να τα λέω, γιατί ξέρετε, όλοι ό,τι κάνουμε εκεί είναι ομαδική δουλειά. Ένας ευρωβουλευτής δεν είναι ποτέ μόνος του. Έχει τους συνεργάτες του, έχει και τους συμβούλους του, έχει και τους ανθρώπους που τον καθοδηγούν. Και αυτό που λέγαμε στην αρχή, κυρία Πολύζου, που κάποτε με είχε κατηγορήσει ένας δημοσιογράφος, ότι πας εκεί και πραγματικά δεν ξέρεις 100% τι θα πρέπει να κάνεις όταν μπαίνεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Και είχα πει ότι εγώ είμαι πρόθυμο να μάθω, και μου λέει τότε ο δημοσιογράφος αυτός, ναι, αλλά ο ελληνικός λαός δεν περιμένει να μάθει τις πλάτες του. Κι όμως 720 ευρωβουλευτές που πηγαίνουμε εκεί κάθε 5 χρόνια, καλούμαστε να μάθουμε το πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε όλοι από άλλα επαγγέλματα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και δεν είναι κακό. Και βλέπετε ότι τελικά έχει αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα, κυρία Μελέτη, βρεθήκατε επίσης στον ΟΗΕ ως συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Γυναικείων Δικαιωμάτων και υπερασπιστήκατε τα δικαιώματα των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα έχει μία γυναίκα τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες, θέλω να μου πείτε. Και γιατί το ρωτώ, διότι μόλις την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε η μισθολογική ισότητα των δύο φύλων.
0: Mm-hmm. Η Ελλάδα, αν παρατηρήσετε τα νούμερα, και δεν μιλάμε τώρα για νούμερα τα οποία έχουν γίνει και προκύπτουν μέσα από εσωτερικές έρευνες, αλλά με αριθμούς πάνω στους οποίους δουλεύει ο ΟΗΕ, θα δείτε ότι είναι από τις χώρες εκείνες που ειδικά στο μισθολογικό χάσμα έχει πολύ μικρότερες διαφορές σε σχέση με τη Φιλανδία, για παράδειγμα, η οποία είναι μια χώρα η οποία στο ευρύτερο συλλογικό ασυνείδητο είναι μια χώρα η οποία είναι αρκετά φιλελεύθερη και υπέρ της ισότητας. Και όμως βλέπουμε ότι η ψαλίδα δική μας είναι πολύ πιο μικρή σε σχέση με την ψαλίδα που εντοπίζεται στη Φιλανδία, όπου είναι πολύ μεγάλη. Θα σας πω λοιπόν ότι η Ελλάδα, ειδικά από το 2019 μέχρι και το 2026 σήμερα που μιλάμε, έχει καταγράψει μια πάρα πολύ σημαντική πορεία, αν θέλετε, ανάπτυξης και πρόοδου. Βέβαια, κοιτώντας πίσω, η διαδρομή που έχουμε ας πούμε διαγράψει είναι αρκετά μεγάλη, αλλά άμα κοιτάμε μπροστά σε συλλογικό επίπεδο και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουμε ακόμα πάρα πολλά χρόνια να διαγνήσουμε για να υπέρχει η απόλυτη ισότητα, αλλά ακριβώς το κομμάτι της διαφάνειας των αμοιβών ξεκινήσαμε από πολύ καλύτερη εφετερία σε σχέση με άλλες χώρες. Αν βάλουμε δηλαδή και το δούμε και σε ποσό, μια γυναίκα ας πούμε παίρνει 88,9 ευρώ σε σχέση με έναν άντρα που παίρνει 100, την ώρα που η ψαλίδα αυτή ας πούμε για άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μπορεί να παίρνει δηλαδή 56 ευρώ σε σχέση με έναν άντρα που παίρνει 100 ευρώ. Για να μιλήσουμε για παραδείγματα και να το δούμε. Τώρα από εκεί και έπειτα, επειδή μιλάμε για τον ΟΗΕ, άρα μιλούμε για παγκόσμιο επίπεδο, η βία και η ανισότητα των γυναικών είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί τους πάντες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο όσα μέτρα και αν λάβουμε και όσες πολιτικές και αν διαμορφώσουμε και όσες ιδέες και αν έχει κάποιος, δυστυχώς ακόμα δεν έχει βρεθεί καμία κυβέρνηση που με ένα μαγικό ραβδί θα μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα. Και αυτό γιατί η βία είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο βιώνεται και εκδηλώνεται, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βιώνεται και εκδηλώνεται με τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις χώρες, άρα θέλει και μια ενιαία πολιτική για να αντιμετωπιστεί. Που ωστόσο όμως βλέπουμε ότι αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί όμως, και δεν είναι το σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής. Είναι θέμα και συνείδησης, είναι θέμα και πεπιστήσεων, είναι θέμα και μια, αν θέλετε, διαμόρφωση ενός παγκόσμιου ασυνείδητου, το οποίο δυστυχώς έχει μεγαλώσει με ένα αφήγημα το οποίο ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες. Και αν δεν κάνουμε, αν θέλετε, μια επανεκκίνηση σε αυτές τις ειδικές αξίες και αρχές, όποιες πολιτικές και αν φέρουμε, δεν πρόκειται να φέρουν την αλλαγή. Και αυτό το βλέπουμε, αν καθρεφτήσουμε την προσπάθεια αυτή και σε άλλα παραδείγματα. Δηλαδή, υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, υπάρχουν επιπτώσεις ακόμα και για τη χρήση του αλκοόλ, έτσι, δημόσια. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα παραβιάζει αυτούς τους κανόνες. Ακριβώς το ίδιο είναι σε μεγάλη κλίμακα βεβαίως και με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη βία. Την έμφυλη βία και τις έμφυλες ανισότητες.
1: Μάλιστα, κυρία Μελέτη, κλείνοντας λοιπόν, επειδή ξέρετε από χρόνους και εσείς ως δημοσιογράφος, θέλω να μου πείτε, έχετε στην Ευρωβουλή την τοξικότητα που υπάρχει στο ελληνικό κοινοβούλιο?
0: Όχι, δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε, αλλά η τοξικότητα που υπάρχει στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν είναι μόνο ελληνικό χαρακτηριστικό. Η τοξικότητα αυτή υπάρχει σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Το συζητώ και με συναδέλφους ευρωβουλευτές. Η διαφορά, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Στα εθνικά κοινοβούλια υπάρχει αυτό που λέμε η αντιπολίτευση. Και στην Ευρώπη υπάρχει. Πολύ πιο ήπια. Γιατί στην Ευρώπη ξέρουμε ότι πρέπει να φύγουμε από εκεί έχοντας βρει όλη μια απόφαση που θα ικανοποιεί αλλά και θα δυσαρεστεί το ίδιο έστω πολιτικές ομάδες. Και πρέπει να βάλουμε μια απόφαση που μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις πολιτικές όλων των 27 χωρών που είναι τα κράτη-μέλη. Στα εθνικά κοινοβούλια, ο στόχος είναι το να γίνει αντιπολίτευση από τα κόμματα που δεν κυβερνούν τα κόμματα, έτσι, και να γίνεται έργο από τα κόμματα από τα οποία βρίσκονται στην κυβέρνηση. Είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο, αλλά συνοπτικά θα σας απαντώ πως όχι, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει στο μέγεθος που εντοπίσουμε στα εθνικά κοινοβούλια.
1: Μάλιστα. Κυρία Μελέτη, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είχατε αναλάβει και μία πρωτοβουλία και διοργανώθηκε αυτή η πρώτη επίσημη εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αναφέρω μόνο για να το αναφέρω. Δεν έχω χρόνο να το συζητήσουμε. Απλά το αναφέρω για τους ακροατές. Θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα, διότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολλές. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.

0: θητεία 8 ετών στην Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Δημήτρης Βερβεσός χειρίστηκε όλα τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν τον νομικό κόσμο της χώρας. Οι δικηγόροι άλλωστε είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης και έτσι οφείλει να τους αντιμετωπίζει και η πολιτεία. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του και για θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους του, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Βερβεσέ.
1: Μέρα και πολύ και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Βερβεσέ, θα αρχίσω από την δολοφονία ενός συναδέλφου σας, του Σταύρου Γεωργίου. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, μπορεί αυτή η υπόθεση να λειτουργήσει ως μοτίβο για επιθέσεις σε άλλους δικηγόρους?
1: Κοιτάξτε, κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή, έχει τα δικά σου χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να συνολικοποιούμε γεγονός ότι οι δικηγόροι δεν το λέει από αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικά βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη από άποψη επικινδυνότητα θέση. Σας θυμίζω τη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου στο γραφείο του μέσα από αδίστακτο δολοφόνο. Υπήρχαν και περιπτώσεις του παρελθόν, ο Μπάκας, ο καθηγητής του ποινικολόγος. Ειδικά στον χώρο του ποινικού δικαίου, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρές προκλήσεις από υποθέσεις που αναλαμβάνουν. Έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας. Δυστυχώς και ευτυχώς και δεν έχουν ληφθεί και πάρα πολλά μέτρα που ούτε πάντα μπορεί να πει ότι μπορούν να ληφθούν τέτοια μέτρα, γιατί δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις πότε και πώς θα λειτουργήσει κάθε ξεχωριστή.
0: Σίγουρα όμως, κύριε Βερβεσέ, μπορούμε να συλλαμβάνουμε τους ανθρώπους που πρέπει και έχουν κάποια εντολή σύλληψης από την ελληνική αστυνομία, ώστε να μην γίνει το έγκλημα αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η ελληνική αστυνομία πρέπει να εντείνει το έργο. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το πρόβλημα δεν είναι η αυστηροποίηση των νόμων, είναι η
0: εφαρμογή.
1: Η εξυχνία των εγκλημάτων. Θέλω να πιστεύω ότι με τις νέες τεχνικές μεθόδους, με τις κάμερες που θα βρούμε παντού, με τα στοιχεία, τα DNA και τα λοιπά, και όλα αυτά τα καινούργια που έχουν μπει στην δυνατότητα που έχει σήμερα η ελληνική αστυνομία και γενικά η αστυνομική αρχή στην Ευρώπη, θεωρώ ότι τα ποσοστά εξυχνία πρέπει να ανοιχτούν περισσότερο. Και προφανώς πρέπει να γίνονται περισσότεροι και εντατικότεροι έλεγχοι, γιατί η ασφάλεια των πολιτών είναι κάτι πολύ σημαντικό μετά την υγεία μας και τη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Βερβεσέ, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων με τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια ήταν τα αιτήματά σας και τι τελικά βγήκε από αυτήν τη συνάντηση.
1: Κοιτάξτε, καλό είναι να μιλήσετε με τους εκπροσώπους σας, θα πούνε. Εγώ από αυτά που πληροφορήθηκα το ρεπορτάζ και από τους συναδέλφους να πάει, το ζήτημα ήταν το θέμα της ανέρεσης του ποσοστού ανερέσεων στον Άρειο Πάγο, το οποίο είχε ανακύψει με την τελευταία θεσμοθετική πρωτοβουλία που έχει πάρει η κυβέρνηση. Είναι το τελευταίο δικαστικού χάρτη στην Αθήνα, το οποίο και αυτά έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρατείνει την εφαρμογή του χάρτη στην Αθήνα αντί για τις 16-26 για την 1η Απριλίου του 2027. Είναι το θέμα των κάποιων τροποποιήσεων που υπήρχαν στις λεπτό ότι δεν μπορεί να σκεφτεί ανέρεση για τις υποθέσεις είναι μέχρι 20.000 ευρώ στην ουσία, αλλά διστερεί το δικαίωμα νομικής νομολογία να διαμορφώσει καταστάσεις αν το δικαστήριο στο δεύτερο βαθμό έχει επιδικάσει μέχρι 1999. Οπότε και εκεί υπήρχαν πολλές νομικές υποθέσεις σοβαρές, δεν κρίνονται βέβαια στον ποσό, κρίνονται με βάση την αξία και τη φύση του αντικειμένου. Είναι τα δύο θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την κεντρική συζήτηση με το προφανώς υπάρχουν ζητήματα της ιδιωτικής δικαιοσύνης, θέμα της αξιοπιστίας της ιδιωτικής δικαιοσύνης, τη ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης, τα οποία τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν λύνονται και αντίστοιχα περαιτέρω βλέπω τα ποσοστά αξιοπιστίας αντί να μειώνονται, αυξάνονται σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση του ποσοστού αναξιοπιστίας και αυτά ο Άρης Πάγος δεν μπορεί να συζητήσει διάφορα. Πρέπει να μας πει γιατί η μεγαλύτερη καθυστέρηση πλέον δεν είναι μόνο στον πρώτο βαθμό, είναι στο δεύτερο και κυρίως και στο άλλο πάγο. Μεγαλύτερη καθυστέρηση δηλαδή σήμερα παρουσιάζεται στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Και εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το σύστημα.
0: Κύριε Βερβεσέ, σας ακούμε με πολλές διακοπές και επειδή
1: είναι. Ναι, λέω, με συγχωρείτε, είναι το σήμα μου σε ένα σημείο που δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω καλύτερα για αυτό σήμερα. Δεν είμαι αρμόδιος γι' αυτό. Θα κοιτάξω να μιλήσω. Αν δεν μπορούμε, θα επιχειρήσω να σας παραβάλλω.
0: Λοιπόν, θέλω σίγουρα αρμόδιος είστε για όλα τα θέματα, κύριε Βερβεσέ, και ως πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά και ως ένας πολύ πολύ καλός νομικός. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς κρίνετε την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί, κύριε Βερβεσέ, στο νόμο Κατσέλη και ζητούσαν να τοκίζεται η δόση και όχι το σύνολο της οφειλής.
1: Κοιτάξτε, όποτε ο Άριος Πάγος ενδελεχώς μελέτησε μία υπόθεση, σας θυμίζω και την προηγούμενη των δανειοληπτών, δεν στάθηκε στο πλευρό των δανειοληπτών, αλλά στο πλευρό των φαντς και των τραπεζών, Εκεί σε 10 μέρες έβγαλε μια απόφαση. Εδώ επί 10 μήνες τη μελέτησε. Και προφανώς η ενδελεχή μελέτη του φακέλου της υποθέσεως οδήγησε τους αρπαγίδες κατά πλειοψηφία και εδώ να πάρουν αυτή τη θέση την οποία πήραν στο πλευρό των δανειοληπτών. Γιατί στην ουσία οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δεν θα παραχάρισε την έννοια της καλόπης εφαρμογής και της λογικής εφαρμογής των νόμων. Θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης Πάγος εκεί σε αυτή την περίπτωση στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πήρε μια απόφαση η οποία έταμε την υπόθεση σε ένα επίπεδο το οποίο πράγματι απέναντι είναι δίκαιο. Δεν θέλω να πω ότι όποτε παίρνει για κάποιες απόφασεις άλλες είναι λάθος, απλά εκεί η κριτική που είχαμε κάνει και στην τότε απόφαση ήταν η ταχύτητα έκδοση αποφάσεων. Δηλαδή δεν μπορεί σε 10 μέρες μια υπόθεση τόσο σοβαρή να βγάλεις απόφαση αυτό το διαστήμα. Και προφανώς αφήνεις και οποιασδήποτε εχμές ή υποψίες ότι μπορεί να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση από την κεντρική διοίκηση κυβέρνηση για το τραπεζικό σύστημα, η στήριξη των τραπεζών και των φράντων. Θα θυμίζω ότι τότε την παρέμβαση είχαν καταμονή του δικαστηρίου ο κ. Τουρνάρα και είχε πει ότι μην ανησυχείτε, μου λένε θα βγει η απόφαση και θα είναι υπέρ των τραπεζών και των φράντων. Άρα είχε προδικάσει την απόφαση του Αγίου Πάγου. Και βγήκε μετά από 10 μέρες και δικαιώθηκε ο κ. Τουρνάρα από τον Αγίου Πάγου. Άρα καλό είναι να μην αφήνετε τις εχμές και τις λιπόνιες στον πολιτικό τόπο, να μην μπορούν οι πολίτες να φαντάζονται ότι ο κεντρικός τραπεζίτης είναι και δικαστής, είναι και νομοθέτης, είναι και δικαστής του τόπου, είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Είναι άλλο ένας κεντρικός τραπεζίτης και άλλο να είσαι υπερδικαστής. Και αυτές οι παρεμβάσεις δεν τιμούν το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είσαι λοιπόν ο Άρης Πάγος τώρα και αποκατέστησε μια ισορροπία πραγμάτων και την είχε ταλαιπωρήσει, αν δεν είχε τσαλακώσει αν το διαλέξει και σημαίνει με την προηγούμενη αποφασή του. Θέλω να πω ότι πιστεύω σε αυτή την περίπτωση ο Άρης τάχει και στο περιστάσιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Βερβεσέ, ακούω ότι επίσης η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πάρει μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και ως νομικός που είστε, θα ήθελαμε να μας πείτε τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
1: Τώρα, ακούστε, εγώ τα ακούω αυτά, Βερεσέ, που λέω για να κάνω μια φράση τώρα, όχι Βερβεσέ, Βερεσέ, τα ακούω αυτά. Τα έχω ακούσει την προστασία της πρώτης κατοικίας, την ακούμε εδώ και πάρα πολύ. Δεν είχε ότι είχαμε μια πρώτη κατοικία. Οι πληστηριασμοί έχουν πολλαπλασιαστεί. Χιλιάδες σπίτια έχουν γίνει στους πληστηριασμούς και θεωρώ να πιστεύω ότι πλέον είναι άνευ αντικειμένο και αξία. Η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες από ρυθμισμένα δάνεια ή και εξοπλισμένα δάνεια. Υπάρχουν φαντ που βγάζουν στον πληστηριασμό ακίνητα τα οποία είτε είναι στο καθεστώς Κατσέλη είτε είναι εξοπλισμένα. Και η πολιτεία και ο κεντρικός τραπεζίτης αφήνουν τα φαντ ανεξέλεγκτα να συνεχίζουν να βγάζουν τον πληστηριασμό δανειολήπτες και σπίτια που έχουν ήδη ρυθμιστεί ή έχουν ξεχωριστεί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Και λέμε τώρα θα σώσουν πρώτη κατοικία. Ας κρατήσουν τα προσχήματα, ας μαζέψουν λίγο αυτό τα φάνη που έχουν ξεφύγει πλέον στον τρόπο που χρησιμοποιούν και χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις και μετά ας έρθουν να κάνουν ρυθμίσεις. Εγώ δεν είμαι πολύ, αν θέλετε, όχι μόνο απεσιόδοξος, αλλά και πολύ προβληματισμένος όταν αυτά τα πράγματα τα λένε για επικοινωνιακούς λόγους, παραμονής λόγων, παρά για την ουσία της υποθέσεως. Μέχρι σήμερα δεν έχει σωθεί καμία πρώτη κατοικία από αυτούς. Το να δίνουν το όλο και περισσότερο και με το νόμο 4738, το πεδίο προστασίας έχει πάρα πολύ μικρή η περίμετρο και έχουν περιοριστεί πάρα πολύ και πάρα πολύ πληθυσμοί, χιλιάδες πρώτης κατοικίας έχουν γίνει.
0: Μάλιστα, κύριε Βερβεσέ, στη Βουλή συζητείτε η συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχουν προτάσεις που τις θεωρείτε εσείς, κύριε Βερβεσέ, σωστές και τι θα προτείνατε εσείς?
1: Το πολιτικό σύστημα της χώρας όλων των πολιτικών αποχρώσεων αποφάσισε επιτέλους μετά από χρόνια συνταγματικών τροποποιήσεων και το 86 και το 2001 και το 2008 να αλλάξει το άρθρο για την ευθύνη των υπουργών και τον διορισμό των ανωτάτων των δικαστικών αρχών. Αυτό δεν έγινε επειδή ξαφνικά το πολιτικό σύστημα θέλησε να είναι πιο σοβαρό και πιο δημοκρατικό. Το έκανε κάτω από το βάρος των συγκεκριμένων υποθέσεων που έχουν ταλαιπωρήσει στη σύγχρονη κοινωνία, υπόθεση Εμπών, υπόθεση στο Μάτι, υπόθεση στην Υποκροπών, όπου εδώ πλέον έχει γίνει πλέον πασιφανές ότι δεν μπορεί πια η κυβέρνηση να διορίζει την ηγεσία του Άγιου Πάγου στον επικρατή του Κεντρικού Συνεδρίου, όπου δεν έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι δεν μπορεί κάποιοι υπουργοί να την βγάλουν στα χαρά και να μην πηγαίνουν να απολογηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη και να πρέπει ο κάθε πολίτη να είναι υπόλογο απέναντι και καλά κάνει τη δικαιοσύνη για οποιασδήποτε κατηγορία του Μαρίνα, αλλά αν είσαι υπουργό και έχει την πλειοψηφία με το μέρο σου, δεν θα πάρει ποτέ να δικαστήσει. Ενώ αν είσαι υπουργό, ήσουν υπουργό και τώρα έχει αλλάξει η πολιτική κατάσταση και η πλειοψηφία δεν είναι το μέρο, θα πάρει να καταδικαστεί από ένα ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Η Βουλή πρέπει να κάνει τη δουλειά τη, η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγχεται με συγκεκριμένου τρόπου να ελέγχει του πολίτε, είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε να πλούν πολίτε, αν και εμά. Δεν μπορεί να έχουν δύο μέτρα και δύο δαμάτια. Θα αναγκαστεί, θέλει το πολιτικό σύστημα τη χώρα, το οποίο είναι διαχρονική ευθύνη του, γιατί το Σύνταγμα τρεις φορές τροποποιήθηκε με διάφορα κόμματα τα οποία ήταν. Και με τη Νέα Δημοκρατία και με το Μαρκόφσκι και με το ΣΥΡΙΖΑ. Τα οποία δείξαν τον τρόπο και είχαν πλειοψηφία να αλλάξουν το διαταχτό άρθρο 16 και το άρθρο 90. Δεν το έκαναν γιατί ο καθένα ήθελε να ελέγχει τη δικαιοσύνη και να οριορίζει τον εκλεκτό του και του εκλεκτού του. Λοιπόν, αυτό πλέον πρέπει να σταματήσει και το κάνω από ανάγκη. Νομίζω ότι αυτά τα δύο άρθρα να αλλάξουν και τίποτα άλλο να μην αλλάξει. Θα έχουμε προσφέρει πολλές υπηρεσίες στον τόπο και στην λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, το οποίο δυστυχώς και ευτυχώς έχει δώσει λαβές σε όποιους θα του βουλεύονται να έχουν επιχειρήματα σε βάρος του.
0: Μάλιστα, ήσασταν σαφής, κύριε Βερβεσέ. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε όσα συμβαίνουν στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Θα πούμε ότι συνεχίζονται οι εντάσεις με πρωταγωνιστές κάποιες φορές και συναδέλφους σας, κύριε Βερβεσέ.
1: Κοιτάξτε, αυτή η δίκη δεν είναι υποτιμημένη. Σε από κομμάτια, αλλού η πολιτική, αλλού η γενική γραμματή, αλλού τα βίντεο, αλλού τα γενική στρατιωτική διαφάνεια, αλλού η σταθμά και η πληθυντή του ΟΣΕ και τη ΟΣΕ. Λοιπόν, είναι προφανές μια δίκη στην οποία η γενική πολιτεία δεν έκανε τίποτα, μα τίποτα για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αλήθεια. Τουναντίον, αν δείτε την υπόθεση Βιολάντα που είχαμε πέντε μόνο γυναίκες που χάσαν τη ζωή τους. Η ελληνική πολιτεία εκεί θέλει για τους δικούς της λόγους, δεν θα κάνω να κάνω κριτική, να κινηθεί. Αμέσως πήγαν οι αρμόδιες αρχές, το πολυτεχνείο, η περιβαλλοντική, συνελήφθη ο υποφυλακής και ο υπεύθυνος. Εκεί λειτουργήσε αλλιώς η πολιτεία. Εδώ στο Τέμπι λειτουργήσε κάπως αλλιώς η πολιτεία και θέλει να μην αποκαλυφθεί αλήθεια. Όποια και αν είναι αυτή, δεν έχει γίνει ό,τι έπρεπε να κάνει. Ακόμα οι συγγενείς να ψάχνουν τους ανθρώπους τους και τα οστά τους σε διάφορα σημεία της περιοχής γύρω το Κουντούρ και αλλού, να υπάρχει ένα πέπλο του γιατί πήγαν να καλύψουν το χώρο και γιατί μπαζώθηκε ο χώρος, να έχουν γίνει γιατί, τι θα γίνει με τις εκταφές, γιατί δεν γίνανε οι εκταφές, τη μία να αποφασίζονται εκταφές, να αποφασίζονται μη εκταφές. Λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα έχει ταλαιπωρήσει και θολώσει το τοπίο της ελληνικής δικαιοσύνης. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει βγει βαθύτατα τραυματισμένη από την υπόθεση Τεμπών. Πλέον αυτό το οποίο βλέπετε και λέτε και πράγματι οι συνάδελφοί μας δεν είναι και έχει πάρει θέση ο Γιώργος Λίλος με τη στάση την οποία και αυτοί κρατούν σε μερικές υποθέσεις. Αντί να βοηθήσουν την υπόθεση, την ταλαιπωρούν ακόμα περισσότερο και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη δυσλειτουργία στην απονομή της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι καλό είναι να αφήσουμε τη δίκη να εξελιχθεί στην ουσία της και να μην χρησιμοποιούμε για την αποκομή διπρόσωπων και ευθύνων εντυπώσεων, είτε αυτό αφορά την κυβέρνηση, είτε αφορά κάποιους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και θέλουν να βοηθήσουν πιο πολύ τον εαυτό τους παρά την υπόθεση.
0: Πάντως να πούμε, κύριε Βερβεσέ, ότι υπάρχει εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο και είναι μία εξέλιξη πάντως από την εισαγγελία.
1: Ναι, το ερώτημα είναι ότι κάποιες φορές η κυβέρνηση όποτε έχει μία αρνητική εξέλιξη και αυτή είναι, αρέσει και να τα βάζει με τις ανεξάρτητες αρχές τις αγγελικές όπως δικαστικές, περίπτωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και όποτε της αρέσει μία δικαστική απόφαση να επικαλείται την ανεξαρτητή ελληνική δικαιοσύνη. Ξέρετε, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, έχω εμπιστοσύνη σε κάποιους Έλληνες δικαστές. Και όπως επίσης δεν έχω εμπιστοσύνη σε κάποιους άλλους Έλληνες δικαστές. Η δικαιοσύνη δεν είναι μια συνολική έννοια, όπως και η δημοσιογραφία και η δικηγορία. Έχουν καλή και κακή δημοσιογράφη, καλή και κακή δικηγόρη, καλή και κακή γιατροί, καλή και κακή δικαστές. Δεν είναι η γενική δικηγορία, η δημοσιογραφία, όπως και η δικαιοσύνη δεν είναι γενική. Άρα δεν θα πρέπει η κυβέρνηση όποτε της αρέσει μια απόφαση να λέει να, εγγύηση αποφάσει η δικαιοσύνη, έθεσε την υπόθεση των κλοπών στο αρχείο. Και όταν δεν της αρέσει μια υπόθεση, είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παίζει παιχνίδια και άλλες τέτοιες αθλειότητες που ακούω. Αθλειότητες και αθλειότητες που δεν ακούω από επίσημα κυβερνητικά κύρια.
0: Μάλιστα, κύριε Βερβεσέ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις άλλες εξελίξεις.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Δημήτρης Κερίδης ανήκει στην κατηγορία των πολιτικών που δεν διστάζουν να σπάσουν αυγά για να υπερασπιστούν τις θέσεις του. Γι' αυτό και συχνά πυκνά συγκρούεται με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και με όπλο του τη γνώση των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας ως καθηγητής πανεπιστημίου, ο Δημήτρης Κερίδης καταφέρνει και στέκεται όρθιος παρά τα χτυπήματα που δέχεται. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για τα γενναιόδωρα εισαγωγικά σχόλια.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαι γενναιόδωρη. Είμαι, αναφέρω και αναδεικνύω πάντα την πραγματικότητα και μιας και είμαι και κοινοβουλευτική συντάκτρια και σας βιώνω και βιώνω όλη τη συνθήκη στη Βουλή.
1: Είσαστε συνέχεια εκεί, έτσι, έμπειρη πολύ.
0: Κύριε Κερίδη, θέλω να μου πείτε, έχουμε μία όρημη και έμπειρη δημοκρατία όπως υποστήριξε χθες ο Κωνσταντίνος Τασούλας ή μήπως έχουμε δημοκρατία μόνο στα χαρτιά?
1: Όχι, στα χαρτιά δεν την έχουμε και είναι λάθος να την υποτιμούμε. Είμαστε από τις λίγες χώρες σήμερα παγκοσμίως με τέτοιο δημοκρατικό πολίτευμα και υψηλά στους δείκτες δημοκρατικότητας, στους διεθνείς, διότι σήμερα η δημοκρατία βρίσκεται σε υποχώρηση διεθνώς. Βλέπετε τι γίνεται ακόμα και στις καλύτερες των οικογενειών, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, και άρα θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη δημοκρατία μας. Αλλά η δημοκρατία είναι όλοι εμείς και είναι αντανάκλαση της ποιότητας, ηγεσίας και κοινωνίας, και εκεί προφανώς υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.
0: Μάλιστα, θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Κερίδη, γιατί δεν υπάρχει διάθεση, θα πω, έστω και μικρής προσέγγισης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Δημήτρης Μάντζος σας κατηγόρησε ότι χρησιμοποίησατε το ίδιο ύφος και συμπεριφερθήκατε, λες και είχατε και το ίδιο ύψος με τον Πρωθυπουργό.
1: Κοιτάξτε, είχαμε αυτή την αντιπαράθεση χθες. Γιατί εδώ έχουμε κάτι το εξωφρενικό και δεν θα αναφερθώ στα εξωφρενικά της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, μεγάλο μέρος της οποίας διαλύεται. Θα επιμείνω ωστόσο στην εξωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ δηλαδή, το οποίο παριστάνει και, πώς να το πούμε, παρουσιάζεται, αυτό παρουσιάζεται ως η σοβαρή αντιπολίτευση και η σοβαρή εναλλακτική. Λοιπόν, επειδή το εγχείρημα της αναθεώρησης για να πετύχει χρειάζεται συνένεση και χρειάζεται συνένεση της πλειοψηφίας με την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Μόνη της η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και επειδή συμφωνούμε σε κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές, είπαμε για παράδειγμα χθες, και εκεί έγινε η αντιπαράθεση, για το άρθρο 16. Εμείς λέμε μη κρατικά, το ΠΑΣΟΚ λέει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς λέμε, ωραία, συμφωνούμε μαζί σας.
0: Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Κερίδη, δεν λέει ότι είναι, θα καταργήσουμε αυτόν τον νόμο, γιατί η κυρία Γιαννακοπούλου θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και μία άλλη μερίδα ανθρώπων από το ΠΑΣΟΚ διαφωνούν.
1: Ναι, αφήστε τον νόμο Πιερακάκη. Εγώ μιλάω τώρα για το Σύνταγμα και το άρθρο 16 του Συντάγματος, όπου εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχει το κρατικό μονοπόλιο, το οποίο είναι ένας αναχρονισμός. Το δεχόμαστε εμείς, το δέχεται και το ΠΑΣΟΚ. Το πώς θα αναθεωρήσουμε το άρθρο 16, εμείς μιλάμε για μη κρατικά, το ΠΑΣΟΚ προσθέτει και μη κερδοσκοπικά. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε με το ΠΑΣΟΚ, διότι θέλουμε τη συνένεση, θέλουμε το συμβιβασμό, κατανοούμε ότι για να προχωρήσει η αναθεώρηση χρειάζεται και εμείς να μετακινηθούμε κάπως από τη θέση μας. Και είπα χθες στον κύριο Μάντζο, ελάτε να το ψηφίσουμε μαζί. Άλλα, δεν το ψηφίσουμε τώρα, θα το ψηφίσουμε μετά τις εκλογές. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει μια πρόταση, να την υιοθετούμε και στη συνέχεια να την απορρίπτει μόνο και μόνο για να μην φανεί ότι δίνει συνένεση και στη Νέα Δημοκρατία. Και επιπλέον δείχνει και να φοβάται ότι θα είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, εάν πίστευε πραγματικά αυτά που λέει ότι θα είναι πρώτο κόμμα, θα έπρεπε κανονικά να συνενέσει και να απελευθερώσει την επόμενη Βουλή να ψηφίσει με 151, να μην χρειάζονται 180.
0: Μάλιστα, με τον Δημήτρη Μάντζο επίσης, κύριε Κερίδη, συγκρουστήκατε και τηλεοπτικά στο Μέγκα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρείτε εσείς ότι βγήκε κερδισμένη η κυβέρνηση από τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας?
1: Κοιτάξτε, κερδισμένη δεν έχει βγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση, να είμαστε ειλικρινείς. Πλήγωσε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το συναντάω εγώ αυτό στους ψηφοφόρους μας. Και δικαιολογημένα σε ένα βαθμό, αδικαιολόγητα σε έναν άλλο βαθμό. Δικαιολογημένα γιατί πράγματι υπάρχει η ευθύνη, η πολιτική ευθύνη του γεγονότος ότι δεν βάλαμε τάξη σε αυτόν τον αμαρτωλό οργανισμό όπως έπρεπε από την αρχή. Το κάναμε με καθυστέρηση. Τάξη μπήκε. Οι πληρωμές γίνονται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα με έναν τρόπο που δεν είχαμε τα προηγούμενα 30 χρόνια. Αλλά προφανώς αφήσαμε ένα διάστημα να περάσει. Είχαμε άλλες προτεραιότητες, θυμάστε την πρώτη τετραετία, τον COVID, τις μεγάλες κρίσεις με την Τουρκία, το ένα το άλλο, την ανάταξη της οικονομίας. Εν πάση περιπτώσει τώρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Από εκεί και πέρα κάνει λάθος και ο κύριος Μάντζος και η αντιπολίτευση όταν εστιάζουν στα πολιτικά πρόσωπα, διότι το βασικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά ιδιώτες, υπάρχουν πάρα πολλές καταδίκες, πάρα πολλές προφυλακίσεις, πάρα πολλές φυλακίσεις, πάρα πολλές κατασχέσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Και η ελληνική δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, την έκανε πολύ πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, και είναι λάθος να επικεντρώσουμε μόνο σε πολιτικούς που πουλάνε φύλλα και φτιάχνουν, ξέρετε, πρωτοσέλιδα.
0: Αυτή την περίπτωση, επισήμανση.
1: Αυτοί οι τέσσερις θα ελεγχθούν. Θα απολογηθούν στα δικαστήρια, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα οθωωθούν. Άλλωστε οι υποθέσεις από ένα σημείο και μετά, χωρίς τίποτα να υποτιμώ και χωρίς να θέλω να προδικάσω αποφάσεις δικαστικές, επειδή διάβασα, ο κύριος Κρέκας είναι για 700 ευρώ, ο κύριος Σανετάκης από την Κρήτη είναι για 1400, σε βαθμό πλημελήματος. Εν πάση περιπτώσει όλα είναι σημαντικά, και το ένα ευρώ μετράει, αλλά μην δημιουργούμε μέσα από αυτό την εικόνα ότι είμαστε, πώς μας το είπε ο κύριος Μάντζος στο παρελθόν, κυβέρνηση υποδίκων.
0: Μάλιστα, κύριε Κερίδη, με ενημερώνω ότι πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Έγινε.
2: Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 3-0 από την Άντβερπ στο 5ο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Τα γκολ για τους Βέλγους σημείωσαν οι Ράντερ στο 68, Verstraten στο 74 και Σόμερ στο 78. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Τζολάκης προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ. Βάρος στο pressing έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Την ανανέωση του συμβολαίου του 19χρονου Σπύρου Χριστακόπουλου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε ο δικέφαλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Kings Kagwa. Ο 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί στη Ρέβαν στη Σχάπελ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Τάχα Άλλη από τον επαναληπτικό του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Αρνήθηκε την πρόταση ανανέωσης των ασπρόμαυρων ο Μαντί Καμαρά με τις Χετάφε, Ράγιο Βαγεκάνο, Φράιμπουργκ και Μάιντς να ενδιαφέρονται για το μέσο από τη Γουινέα σύμφωνα με το Φουτ Μερκάτο. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος. Ο Αργεντινός Εξτρέμ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Η Καλαμάτα επικράτησε 3-1 του Λεβαδιακού στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρερ για τους Μεσίνιους η Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο. Για τους Βιωτούς μείωσε ο Εμμανουηλίδης. Ο Άρης επισημοποίησε την επιστροφή του Βασίλη Τογιόπουλου μετά από ένα χρόνο. Ο Έλληνας γκάρντ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους με συνολικές απολαβές στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ θα βάλει στα ταμεία του ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο Τζέισον Γκρέιντζερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ σε ηλικία 37 ετών μέσω ανάρτησης του στα social media. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
3: Πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, βγάλατε οργή και για την προσπάθεια της Άγκυρας να αναδείξει θέμα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, έχουν παίξει ρόλο οι τουρκικές παρεμβάσεις στην αναστολή λειτουργίας κάποιων σχολείων της μουσουλμανικής μειονότητας? Μας ακούτε, κύριε Κερίδη?

Λύσαμε το τεχνικό ζήτημα και πάμε λίγο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη. Μας ακούτε τώρα, κύριε Κερίδη.

0: μάλλον έχουν εισβάλει όλες οι αρνητικές δυνάμεις για να μας σοποτάρουν. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Έλεγα λοιπόν ότι θα πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη. Τώρα μας ακούτε, κύριε Κερίδη?
1: Βεβαίως.
0: Έχετε μάλλον πολλούς εχθρούς, κύριε Κερίδη. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Ήταν η τρίτη φορά που δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ και μπορούμε να πάμε παρακάτω. Έλεγα λοιπόν ότι βγάλατε οργή για την προσπάθεια της Άγκυρας να αναδείξει το θέμα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Έχουν λοιπόν, θέλω να μου πείτε, παίξει ρόλο οι τουρκικές παρεμβάσεις στην αναστολή λειτουργίας κάποιων σχολείων της μουσουλμανικής μειονότητας?
1: Όχι, κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η ελληνική πολιτεία και σωστά επιχειρεί να αναβαθμίσει την ποιότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης και των μουσουλμανόπαιδων. Για το λόγο αυτό υπήρξαν και ειδικά προγράμματα στο παρελθόν, διότι έχουμε μεγάλη διαρροή μαθητικού πληθυσμού. Δυστυχώς η Άγκυρα μέσω του προξενείου της στην Κομωτινή θέλει να κρατήσει τη μειονότητα καθυλωμένη, θέλει να την κρατήσει ως το δυνατόν πιο αμόρφωτη, για να το πω απλά στα ελληνικά, προκειμένου να είναι πιο χειραγωγήσιμη. Δεν θέλει τα παιδιά της μειονότητας να σπουδάζουν, να ανοίγουν ορίζοντες, να ενσωματώνονται ακόμα περισσότερο στην ελληνική κοινωνία. Τα θέλει περιχαρακωμένα, τα θέλει ευάλωτα, τα θέλει περιθωριοποιημένα, τα θέλει θυμωμένα και τα θέλει έφλεκτη ύλη για να μπορεί να κάνει τα παιχνίδια της στην Δυτική Θράκη. Περί αυτού πρόκειται. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας. Είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι ως ελληνική πολιτεία συνολικά για την αρμονική συνύπαρξη των δύο στοιχείων, του χριστιανικού και του μουσουλμανικού στην Θράκη, που είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ευρώπη. Δεν έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη σήμερα, την ώρα που υπάρχει μία ένταση, να πούμε, στις σχέσεις των δύο θρησκειών και των δύο πολιτισμών, έτσι δεν είναι?
0: Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Κερίδη, ως καθηγητής πανεπιστημίου που είστε, αν ο Δημήτρης Κερίδης φοβάται για κάποιο θερμό επεισόδιο και αν προβληματίζεται για την επανεμφάνιση του ορούς Ρέιτς.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος και η ανησυχία, γι' αυτό και η πολιτική των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά δεν είναι επιθυμία της Τουρκίας, ήταν η δικιά μας πολιτική που επιβάλαμε στο Αιγαίο, σε αντίθεση με τους διάφορους επικριτές μας, και δεν δίνει χωροχάρτη στην Τουρκία, ούτε η Τουρκία βεβαίως έχει αλλάξει. Απλώς προσπαθεί να αποφύγει κρίσεις, διότι οι κρίσεις έχουν δύο κακά. Ένα άμεσο, την ώρα που η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις, ανατάσσει την οικονομία της, ενισχύει τον τουρισμό της, μια κρίση θα είχε αρνητικό αντίκτυπο. Και δεύτερον, διότι η Τουρκία επιχειρεί να προωθήσει τις θέσεις της, τις αναθεωρητικές, μέσα από κρίσεις. Το είδαμε αυτό και στο παρελθόν, για παράδειγμα την κρίση ζώνες μετά την κρίση των ημείων. Άρα είναι προς το συμφέρον της πατρίδας μας να μην πέφτουμε στην παγίδα και να μην παίζουμε αυτό το παιχνίδι με αποφασιστικότητα, με στοχοπροσήλωση στον εθνικό στόχο της υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά χωρίς, πώς να το πούμε, τους θερμοκέφαλους, κάποιους θερμοκέφαλους εισηγητές της αντιπολίτευσης.
0: Και σίγουρα η Ελλάδα έχει σύνορα, θα πω, κύριε Κερίδη.
1: Σωστά, και αυτά φυλάσσουμε και το κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και φροντίδα τα τελευταία χρόνια, χάρη και στους αυξημένους εξοπλισμούς. Είδατε, προχθές είχαμε το Κισαία με τον αντιεροπορικό αντιβαλιστικό θόλο, τον οποίο θέλουμε να εγκαταστήσουμε, και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα συστήματα.
0: Μάλιστα, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να μου πείτε γιατί χρησιμοποιήσατε τον χαρακτηρισμό ξανθά που λένε για τις γυναίκες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σας κατηγόρησαν για σεξιστική συμπεριφορά, κύριε Κερίδη, και νομίζω ότι οφείλω να θέσω το ερώτημα για να απαντήσετε σε όσους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη.
1: Καταρχάς, δεν προσδιορίσα εγώ το φύλο. Όπως βλέπετε, τώρα αν κάποιες εκπρόσωποι του Αλέξη Τσίπρα είδαν τον εαυτό τους σε αυτό το χαρακτηρισμό, πρόβλημά τους. Εγώ χρησιμοποίησα το ουδέτερο. Τα που λένε. μπορεί να είναι και άντρες, μπορεί να είναι και γυναίκες. Βλέπω πάντως με ενδιαφέρον την προσπάθεια rebranding και σε επίπεδο αισθητικής από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Φύγανε, ξέρετε, τότε τα ταγάρια και τα διάφορα αξεσουάρ της επαναστατικής αριστεράς και ήρθαμε τώρα στο οξυζενέ.
0: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν με μία πρόταση.
1: Αλλά αυτό δεν έχει, δεν είναι το σχόλιο ούτε σεξιστικό, είναι απολύτως πολιτικό. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να ξεχάσουμε τον παλιό κακό του εαυτό, την τοξικότητα, και οι εκπρόσωποι του έχουν εκπαιδευτεί να κρατούν τόνους χαμηλούς, να είναι χαμογελαστοί. Όλα αυτά είναι θεμητά, αλλά εξίσου θεμητός είναι και ο σχολιασμός.
0: Μάλιστα, όπως φυσικά μας είπε και η κυρία Μελέτη προηγουμένως, κύριε Κερίδη.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι μερικοί με θεωρούν, ξέρετε, εθνικιστή, μερικοί με θεωρούν προδότη, μερικοί με θεωρούν σεξιστή, μερικοί με θεωρούν
0: φασίστα.
1: Εξαιρετικά, ναι, φιλελεύθερη.
0: Και φασίστα έχουμε ακούσει να σας χαρακτηρίζουν γι' αυτό.
1: Ναι,
0: εγώ κύριε Κερίδη, θέτω το ερώτημα για να υπερασπιστείτε σε εισαγωγικά τον εαυτό σας και να δώσετε κάποιες εξηγήσεις.
1: Μετά πρέπει να έχουμε και ένα χιούμορ.
0: Πάντως, κύριε Κερίδη, κυρία Μελέτη μας είπε το εξής, ότι η τοξικότητα στο ερώτημα αυτό που έθεσα βεβαίως, που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Ευρωβουλή και αυτό σημαίνει πολλά για εμάς. Τους Έλληνες είναι τροφή για σκέψη φυσικά. Λοιπόν, με μια πρόταση, κύριε Κερίδη, τα νοικοκυριά να στενάζουν από την ακρίβεια, το αντιλαμβάνεστε, το αφουγκράζεστε κι εσείς από τους πολίτες. Υπάρχουν σκέψεις για άλλα μέτρα, πολύ σύντομα, γιατί με πιέζει ο χρόνος.
1: Νομίζω ότι θα τα ανακοινώσω ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης το οποίο θα δοθεί και θα δοθεί με τρόπο συνετό, οργανωμένο, στους πιο ευαίσθητους κεφάλαιους προφανώς, αλλά και με ένα αναπτυξιακό πρόσημο, γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε μια οικονομία που να αναπτύσσεται. Εμείς είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα που δεν έχουμε λιτότητα, δεν είμαστε όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ανεβάζουν φόρους και εισφορές και μειώνουν μισθούς και δαπάνες. Είμαστε σε άλλη πορεία χάρη στη σωστή δημοσιονομική διαχείριση και στον αγώνα του ελληνικού λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα, δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και δυστυχώς, κύριε Κερίδη, θα πω κλείνοντας ότι εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, γιατί ούτε η τοξικότητα σταματάει, ούτε οι πολιτικές εξελίξεις σταματούν. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ο Δημήτρης Κατσικάρης μοίραζε το χρόνο του στο λιμάνι του Πειραιά, στη δημοσιογραφία και στο Πασόκ. Ο συντάκτης και εκδότης αργότερα άφησε το αποτύπωμά του στην εφημερίδα Νέος Λόγος και στο περιοδικό Λιμάνι. Έχει διατελέσει περιφερειακός σύμβουλος του Γιάννης Γουρού, ενώ εδώ και ένα χρόνο είναι γραμματέας του τομέα επικοινωνίας του Πασόκ. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για τις εντάσεις, εστάσεις που έχουν στη Χαριλάου Τρικούπη για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσικάρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που μιλάμε. Είμαι νυν περιφερειακός σύμβουλος και έχω διατελέσει και αντιπεριφερειακός σύμβουλος του Γιάννης Γουρού.
0: Να αφήσουμε κάτι να πείτε και εσείς όλα, εμείς θα τα λέμε, κύριε Κατσικάρη.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί είστε και συνάδελφος, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι,
0: οι δημοσιογράφοι έχουμε μάθει να μιλάμε πολύ περισσότερο.
1: Έτσι. Έχει σημασία για μένα.
0: Κύριε Κατσικάρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε τους τόνους κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ακόμα και για εκτροπή. Εσείς συμφωνείτε, κύριε Κατσικάρη, και αν ναι, γιατί?
1: Εντάξει, συμφωνώ με τον Πρόεδρο. Γιατί έχουμε πολλές εκτροπές από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Το γνωρίζουμε αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο κ. Ανδρουλάκης και είναι μια πολιτική κριτική αυτή. Εκτροπή σημαίνει ότι εκτρέπεσαι από αυτό που πρέπει να γίνει. Έχεις μια διαφορετική πορεία και μια διαφορετική στροφή η οποία δεν είναι σωστή. Αυτό σημαίνει εκτροπή. Δεν σημαίνει κάτι παραπάνω ούτε κάτι λιγότερο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είπε ο Πρόεδρος, εγώ θα διαφωνήσω.
0: Μάλιστα.
1: Με την έννοια
0: ότι
1: λέμε σε όλα ναι, αλλά είναι σωστό, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι η βασική κριτική αυτή και η βασική διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα.

0: Σηκώθηκε όμως, κύριε Κατσικάρη, ότι παραβίασε την εντολή του ελληνικού λαού. Ότι η εντολή του ελληνικού λαού ήταν να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν την παραβιάσαμε εμείς αυτή την εντολή, όμως. Δεν την παραβιάσαμε. Άλλαξαν οι συσχετισμοί, όχι με δική μας ευθύνη. Έτσι δεν είναι. Ναι, δεν είπε το ΠΑΣΟΚ να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ είναι Τσίπρας που ήθελε να διαλύσει σε πέντε κομμάτια το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έγιναν από μόνα τους. Έχουμε 50 ανεξάρτητους βουλευτές. Δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ γι' αυτό. Και αυτό είναι και μια παρακμιακή κατάσταση, έτσι κι αλλιώς, αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησής μου. Το δεύτερο είναι γιατί οι δημοσκοπήσεις σας φέρουν στην τρίτη θέση με τόσα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.
1: Είμαι ο πρώτος που έχει μιλήσει για τις δημοσκοπήσεις πολλούς μήνες πριν, όταν δυνητικά μετρούσαν διάφορα κόμματα που έγιναν ή ακόμα δεν έχουν γίνει, έτσι, ακόμα και του κ. Σαμαρά. Κοιτάξτε, επί πολλούς μήνες γίνονταν αντικανονικά πράγματα. Μετρούσαν δυνητική ψήφο, περίμετρο και όλα αυτά. Και τώρα σιγά σιγά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που θα καθίσει η σκόνη. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Εγώ δεν αμφισβητώ τους δημοσκόπους. Κάνουν μια δουλειά. Κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Η ουσία για μένα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν δημοσκοπείται πλέον ο κόσμος. Είναι τόσο ρευστό το τοπίο που δεν δημοσκοπείται και θα έχουμε εκπλήξεις ούτως ή άλλως. Δηλαδή αυτό το παλιό που έλεγαν δίνουμε αυτά τα ποσοστά και έχουμε μια απόκριση συν πλην 3, συν πλην 2, πλέον δεν υφίσταται, κυρία Πολύζου, κατά τη γνώμη μου. Άρα είναι μια αποτύπωση, είναι δεκτά τα αποτελέσματα, τα βλέπουμε, εγώ δεν πιστεύω σε αυτά.
0: Είναι μια πλασματική εικόνα, λέτε πολύ απλά.
1: Ναι, είναι μια εικόνα που εγώ δεν την πιστεύω, δεν την βρίσκω στην κοινωνία, βρίσκω πολύ διαφορετική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το αμφισβητώ. Εγώ όμως λέω ότι δεν δημοσκοπούνται οι πολίτες. Ήταν πέρυσι 15.000 ανθρώπους και σοφάνταν οι χίλιοι. Καταλαβαίνετε ότι η απόκριση μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη υπέρ του ενός ή του άλλου. Εγώ είδατε, δεν λέω ψώνη και καλά υπέρ κάποιου. Έτσι. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα θολό τοπίο, σε ένα πολύ ρευστό τοπίο και θα παίξει ρόλο ο τελικός γύρος και η τελική ευθεία, αν οι εκλογές όπως φαίνεται θα γίνουν ας πούμε τον Απρίλιο, την Άνοιξη όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε πολύ δυνατό πρόγραμμα, έχουμε ηγεσία, έχουμε στελέχη και πιστεύουμε σε μια συνολική ανατροπή κυριολεκτικά γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Διότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, είναι ξεκάθαρο για μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει περιθώριο.
0: Κύριε Κατσικάρη, γιατί δεν υπήρξε ενιαία γραμμή για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θέτω το ερώτημα γιατί τώρα απέναντί μου βλέπω και παρακολουθώ την ΕΡΤ News και τον κύριο Κατρίνη που μιλάει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και ακούσαμε επίσης την ίδια στιγμή την Άντια Γιαννακοπούλου με διαφορετικά... Με διαφορετική τοποθέτηση από τον κύριο Καρχημάκη. Τελικά θα διατηρηθεί ο νόμος του Κυριάκου Πυριακάκη ή θα καταργηθεί?
1: Ακούστε,
0: τι λέει το ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ λέει το εξής απλό. Και το λέει ο κύριος Παραστατίδης που είναι υπεύθυνος και όλοι με κάποιο τρόπο. Απλώς υπάρχουν κάποιες εκφάνσεις τώρα και μια διαφοροποίηση που δεν είναι ουσία. Η ουσία ποια είναι? Το άρθρο αυτό θα το ακουμπήσουμε, έτσι. Θα ξεκαθαρίσουμε, το οποίο δεν το λένε πολλοί, ότι μπορούν να υπάρχουν πανεπιστήμια. Μη κερδοσκοπικά, έτσι, μη κρατικά, αλλά κυρίως μη κερδοσκοπικά. Αυτό, ο νόμος του κυρίου Πυριακάκη, τον οποίο εμείς δεν ψηφίσαμε, θυμίζω, γιατί κάποιοι το ξεχνούν και δικοί μας το ξεχνούν, έτσι, ο νόμος του κυρίου Πυριακάκη δεν έχει δώσει, έχει φέρει κερδοσκοπικά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Άρα, τι συζητούμε τώρα? Αν θα κρατήσουμε τον νόμο του κυρίου Πυριακάκη, τον οποίο το καταψηφίσαμε, θα υπάρχει ρητή δέσμευση στο Σύνταγμα, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Χωρίς να παίζουμε με τις λέξεις. Χωρίς να παίζουμε με τις λέξεις.
0: Ναι, από αλλά θα πέρα, υπερψηφίσετε την αναθεώρηση.
1: Ναι, βεβαίως, για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά σας λέω. Ναι. Από εκεί και πέρα θα θωρακιστεί αυτό. Αυτή τη στιγμή το νόμο Πυριακάκη δεν θωρακίζεται. Θα σας πω ακόμα και κάτι άλλο. Οι εγγυητικές που έπρεπε να καταβληθούν από τα ξένα ιδρύματα έχουν καταβληθεί από τα κολέγια. Μιλάμε για σκάνδαλο. Έτσι. Θα σας πω ένα πιο σημαντικό για αυτά τα πανεπιστήμια, τα ωραία. Ότι μπήκαν κάποια παιδιά χτες. Έχοντας συντρώσει τη φανέλα τους με 19 στην ιατρική ή 18 στην νομική και σε αυτά τα λεγόμενα ιδιωτικά, τα λεγόμενα μη κερδοσκοπικά που είναι κερδοσκοπικά, θα μπουν με 9. Είναι λογικό αυτό? Είναι θωράκιση της παιδείας? Είναι ισονομία? Τι είναι αυτό? Τίποτα. Άρα η απάντηση είναι αυτή. Θωράκιση μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά, αλλά μη κερδοσκοπικά με κανόνες, προϋποθέσεις στην κατεύθυνση που είναι τα δημόσια πανεπιστήμια. Όχι να μπαίνεις με 19. Στο δημόσιο.
0: Μάλιστα, κύριε Κατσικάρη.
1: Και 9.
0: Άρα λέτε ότι με όρους θα υπερψηφίσετε. Λοιπόν, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Το

0: συζητάμε αυτό που λέτε και.
1: Εγώ να σα πω κάτι. Ήρθε η ώρα να υπάρχει πολιτική
0: μια πρόταση.
1: Αλλαγή. Αυτή είναι η ουσία. Δεν αντέχει ο κόσμος αυτή την κυβέρνηση η οποία έκανε τις ελπίδες λεπίδες. Αυτό κρατήστε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Με τον Νίκο Μπαρδούνια γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Συνεργαστήκαμε μάλιστα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με εκείνον λόγο εμπειρίας και γνώσης να λειτουργεί και ως δάσκαλος. Πάντα πρόθυμος να δώσει χώρο και χρόνο σε μια νέα ή σε κάποιο νέο δημοσιογράφο. Με διάθεση να στηρίξει την προσπάθεια, να διορθώσει λάθη και να καλύψει όποια ή όποιον υπέπεσε σε αυτά. Με πολύχρονη παρουσία στο λεγόμενο πειραϊκό ρεπορτάζ, το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα για την κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και με γνώση πολιτικών εξελίξεων, ο Νίκος Μπαρδούνιας έχει μεστό λόγο πλούσιο σε επιχειρήματα. Γι' αυτό θα συζητήσουμε μαζί του όλες τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαρδούνια.
1: Καλημέρα, Βίκη. Πολύ ζωτά. Αυτά που πες με κάνεις και κοκκινίζω, αλλά ευτυχώς που δεν φαίνεται, γιατί μιλάμε στο ραδιόφωνο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ
1: για τα καλά σου λόγια.
0: Καταρχάς, με αυτή τη συμπεριφορά και την αντίδρασή σου αποδεικνύεται ότι ως δάσκαλος έκανες καλή δουλειά.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ.
0: Νίκο μου, θα αρχίσω από τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Οι διαφωνίες της αντιπολίτευσης έχουν υπόβαθρο ή απλά τελικά υπάρχουν διότι δεν θέλουν να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση?
1: Όχι, έχουν υπόβαθρο, εννοείται. Η αντιπολίτευση δεν είναι νέα, έτσι, είναι διαφορετικά κόμματα τα οποία έχουν διαφορετική πολιτική προσέγγιση στα θέματα που, στα άρθρα που πρέπει να αλλάξουν στη συνταγματική αναθεώρηση. Και κάποια άλλα έχουν και ιδεολογική προσέγγιση, όπως φερειπίν κάποια κόμματα της αριστεράς του ΚΚΕ, το οποίο είναι αντίθετο σε πολλά πράγματα. Ας πούμε, το βασικό ζήτημα είναι το άρθρο για το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ δεν νομίζω να βρεθεί λύση, όπως επίσης η αντιπολίτευση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει, να ανάψει το πράσινο φως τώρα στην κυβέρνηση, ώστε η επόμενη κυβέρνηση να μπορέσει να περάσει οποιαδήποτε αλλαγή θέλει με 151 ψήφους. Αν τώρα δεν ψηφίσουν, στην επόμενη Βουλή, αν χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να πάει νομίζω στις 180 ή ίσως στις 200 ψήφους. Οπότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αλλά κυρίως νομίζω είναι η ιδεολογική προσέγγιση που υπάρχει στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως ενιαία. Ναι, μεν η αντιπολίτευση λέει όχι σε ορισμένα πράγματα, αλλά υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν διαφορετικό σκεπτικό στο όχι. Αλλιώς το προσεγγίζει.
0: Είναι θέμα ιδεολογίας, λες, Νίκο.
1: Και πολιτικής στρατηγικής.
0: Πάντως, προηγουμένως που είχα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Πανεπιστημίου, τον Δημήτρη Κερίδη, μας είπε ότι ο κύριος Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε με την αναθεώρηση, αλλά θα το ψηφίσει μετά τις εκλογές για να μην δείξει στην κοινωνία ότι τελικά συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω, εγώ τον κύριο Κερίδη τον γνωρίζω και τον γνωρίζω και πολλά χρόνια και καταλαβαίνω ότι την έξυπνη διπλωματική του προσέγγιση. Δεν είναι αυτό. Το ΠΑΣΟΚ σαφώς συμφωνεί με αρκετά πράγματα, αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν θέλει από αυτή τη Βουλή να δώσει το εν λευκό στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, είτε είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, το προφανώς μπορεί να μην είναι, να είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, με 151 ψήφους να περάσει ό,τι θέλει. Γι' αυτό πιστεύω είναι ο βασικός λόγος που επί του παρόντος λένε όχι.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσουν απόλυτος. Έχεις καθημερινά, Νίκο, επαφή με την κοινωνία. Αλήθεια, τι εισπράττεις από τους πολίτες μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές?
1: Κοίταξε, ο κόσμος καταρχάς δείχνει να είναι απογοητευμένος με την πορεία της καθημερινότητας. Και όταν λέμε καθημερινότητα, κυρίως λέμε την ακρίβεια που υπάρχει, είτε πας στο σούπερ μάρκετ, είτε πας στο βενζινάδικο, είτε πας να νοικιάσεις ένα σπίτι. Υπάρχει μια ακρίβεια η οποία ουσιαστικά λειτουργεί αποτρεπτικά στον Έλληνα να κάνει το οτιδήποτε. Αυτή η δύσκολη καθημερινότητα αναγκάζει αρκετούς Έλληνες να, τουλάχιστον από τις συζητήσεις που έχω κάνει εγώ μαζί τους, να εκφράζουν μια δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση και στην πολιτική της στο συγκεκριμένο τομέα. Αν αυτή η δυσαρέσκεια θα μετατραπεί σε ψήφο εναντίον της κυβέρνησης ή όχι, γι' αυτό κοντός φραγμός αλληλούγια θα το δούμε λίγαν συντόμως. Πάντως ο κόσμος δείχνει, και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, έτσι, ότι δεν είναι απολύτως ικανοποιημένος, μάλλον θα έλεγα δεν είναι ικανοποιημένος ούτε με την κατεύθυνση της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας, ούτε με την ακρίβεια, ούτε με την αδιαφάνεια που υπάρχει σε πολλά ζητήματα της καθημερινότητάς μας.
0: Μάλιστα, θεωρείς ότι θα αλλάξει το σκηνικό από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα? Νίκο, μπορεί να διεκδικήσει δηλαδή την πρώτη θέση?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ αυτό που γνωρίζω από το ρεπορτάζ που κάνω και τις συζητήσεις που έχω με διάφορους πολιτικούς και με τον κόσμο που ακούω που συζητάνε, σε θεωρητική βάση πάντα ο κύριος Τσίπρας, επειδή δείχνει ότι έχει κάνει αρκετά σημαντικά βήματα προς αυτό που λέμε ρεαλιστική πολιτική, μπορεί να κερδίσει την ψήφο κάποιων ανθρώπων που δεν θέλουν πλέον να συνεχίσει ο κ. Μητσοτάκης να κυβερνά τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι υπό προϋποθέσεις ο κ. Τσίπρας θα μπορούσε ενδεχομένως να βάλει το 2 μπροστά, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμη. Γιατί? Διότι πρέπει να δούμε το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, του κόμματός του, πολύ συγκεκριμένα. Φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη θα το παρουσιάσει, τις προτάσεις του, οι άνθρωποι που θα στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα. Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα που κατά την άποψή μου έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ότι ακόμη δεν έχει δομηθεί σαν κόμμα. Δηλαδή μπορεί σε κάποιες μεγάλες πόλεις να έχει κόσμο που να το στηρίζει, στην περιφέρεια, στην επαρχία, στα μικρά μέρη δεν είναι δυνατή η παρουσία και φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να το δουλέψουμε.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, Νίκο, για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ποια άποψη έχεις, αλήθεια? Μπορεί να πλήξει κέρια, θα πω, τη Νέα Δημοκρατία ή θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα δεξιά της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα την Ελληνική Λύση και την Ελπίδα και τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού?
1: Έχω την αίσθηση από αυτά τα οποία ακούω ή με κάποιους ανθρώπους που έχω μιλήσει ότι ο κύριος Σαμαράς, εφόσον αποφασίσει να κατέβει, γιατί ακόμη δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, έτσι, όλα είναι υποθετικά σενάρια, θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Θα της πάρει ένα ποσοστό σημαντικό, εννοώ, με την έννοια ότι δεν θα προσεγγίσει το στόχο που θέλει. Τώρα το αν θα κερδίσει ψήφους από την κυρία Καριστιανού ή από άλλα κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δεν το ξέρω. Μπορεί και να το πετύχει, αλλά φαντάζομαι ότι ο βασικός στόχος του κύριου Σαμαρά είναι να πετύχει ένα ποσοστό παίρνοντας κυρίως ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να γίνει ρυθμιστικός παράγοντας μετά τις εκλογές περίοδο, που προφανώς δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και μάλιστα είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ήταν και πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τρικομματική κυβέρνηση περί την Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κ. Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ. Λέγοντας ότι υπάρχει μια εμπειρία, αλλά η Νέα Δημοκρατία χωρίς τον κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι στο Μαξίμου δεν τον υπολόγισε στην αρχή σωστά. Τώρα όμως βλέποντας ότι υπάρχει μια δυναμική κυρίως μέσα σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας που είναι δυσαρεστημένοι και είναι ακόμη αναποφάσιστη, έχει αρχίσει να τον βλέπει σοβαρά και να ανησυχεί για τι θα μπορεί να κάνει στο μέλλον.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε, Νίκο, να συζητήσουμε και άλλα θέματα, όπως επειδή είσαι και Πειραιώτης, στον Πειραιά είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία αλλά και τον τόπο αυτόν. Λοιπόν, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, νομίζω ότι ξέρεις καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει χρόνος, και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Από τις 28 Φεβρουαρίου 2023, ο Νίκος Πλακιάς έχει γίνει ένα από τα σύμβολα του αγώνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών. Εκείνη τη νύχτα έχασε τις δίδυμες κόρες του, τη Θόμη και τη Χρύσα, καθώς και την ανιψιά του, την Αναστασία. Μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας ένιωσε ότι έφυγε το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Έμεινε όμως όρθιος και άρχισε να παλεύει για να δικαιωθούν οι ψυχές των κοριτσιών του. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλακιά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πολύζου.
0: Κύριε Πλακιά, θα αρχίσω από την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του τέως Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Τι αλλάζει στην υπόθεση?
1: Για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο προς αυτή την υπόθεση. Είναι η πρόταση του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, γιατί αν απορριφθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, η πρόταση θα αρχιδηθεί και η αθώωση του κ. Τριαντόπουλου θα είναι οριστική. Εάν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφανθεί ότι πρέπει να παραπληθεί στο ειδικό δικαστήριο κ. Τριαντόπουλος, πρέπει η πρόταση να γυρίσει στη Βουλή, να ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή και μετά να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κυρία Πουλίζου, έχουμε μια διαδικασία μπροστά μας, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι τέλος θα έχει. Βέβαια, ήταν μια αίσια έκβαση για μας η πρόταση του εισαγγελέα. Κρύβει κάποια πολύ σημαντικά κομμάτια. Έχει κάποιες. Δηλαδή το κατηγορητήριο, για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, έγινε πιο βαρύ από ότι όταν πήγε το πλημέλημα ή η παράβαση καθήκοντος. Με τις προτάσεις του κυρίου εισαγγελέα, το κατηγορητήριο μπορεί να γίνει λίγο πιο βαρύ. Λέω τη λέξη βαρύ για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, το Σεπτέμβριο θα βγει το βούλευμα και εκεί θα δούμε αν θα παραπληθεί οριστικά ο κύριος
0: Στο ειδικό δικαστήριο ή όχι. Μάλιστα. Τον κύριο Αγοραστό, πάντως, κύριε Πλακιά, τον είδαμε να διεκδικεί τα εύσημα για τον οδικό άξονα Ε65. Αναζητά, πιστεύετε, πολιτικά ωφέλη ή θέλει να δηλώσει παρόν στις εξελίξεις?
1: Τα εύσημα, γιατί τα πείτε, κυρία Πουλίζου? Μα δεν ήταν καν στους παραμεσκόμενους όταν ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός της θέση εδώ στην περιοχή μας κιόλας για να κάνει τα εγγένεια. Ούτε καν τον είχαν καλεσμένο. Ήταν και ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ εδώ στα τοπικά social και μέσα. Η παρουσία του ήταν έντονη. Δηλαδή αυτό πλέον δείχνει ότι πλέον, να σας το πω απλά, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί του από το κόμμα το οποίο υπηρετούσε τόσα χρόνια. Εγώ αυτό εξέλαβα σαν η μη παρουσία του, και γιατί ήταν περιφερειάρχης καθ' όλη αυτή τη διάρκεια που γινόταν τα έργα στην Ε65 και ξαφνικά δεν βρίσκεται καν στα εγγένεια. Εγώ αυτό εξέλαβα. Ο κ. Αγοραστός δεν είναι μόνο η δίκη των Τεμπών, η οποία θα παρεπιστεί, όπως είπατε σωστά, μαζί με τον κ. Τριαντόπουλο, είναι και άλλα τέσσερα υψηλά πρόσωπα, όπως είναι ο διοικητής της Τροχιάς, διοικητής πρεσβυστικής, ο κ. Παπαγεωργίου που ήταν τότε γενικός γραμματέας. Και αυτοί όλοι παίξαν ένα σημαντικό ρόλο εκείνη τη μέρα. Θα δούμε και από τις καταθέσεις που θα ξαναδώσουν, αν θα ξαναδώσουν καταθέσεις, αλλά έχει και άλλα δικαστήρια μπροστά του, έχει και άλλες μηνύσεις. Έχει μηνύσεις και για οικονομικό αδίκημα ο κ. Αγοραστός για τα περίφημα τιμολόγια που έκοψε εκείνες τις ημέρες, τα οποία υπερβαίναν κατά πολύ τα ποσά τα οποία χρειαζόταν για να γίνει μια περίφρεξη μεταφορά των χωμάτων. Μιλάμε για μια διαφορά ενός εκατομμυρίου ευρώ, οπότε πρέπει να λογοδοτήσει και εκεί. Σύν ότι έχει στην πλάτη του κι άλλες δίκες, όπως έγινε εδώ στην περιοχή για τον Ντάνιελ, όπως και για τις φυσικές καταστροφές. Οπότε καλό θα είναι ο κ. Αγοραστός να επικεντρωθεί στο δικαστικό κομμάτι και να αφήσει τις προεκλογικές περιοδίες και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πλακιά, μπορεί μέσα από την πρόταση του αντισεγγελέα του Αριουπάγου Δημήτρη Μητρουλιά να καθυστερήσει κι άλλο η δίκη?
1: Όχι, η δίκη δεν θα καθυστερήσει. Δεν έχει καμία σχέση η δίκη η οποία γίνεται στη Λάρισα με τη δίκη η οποία είναι στον Άριο Πάγο, συγκεκριμένη για τον Μπάσμα. Όπως ξέρετε, υπάρχουν 6 χωριστές δίκες οι οποίες τρέχουν όλο αυτό το διάστημα. Η δίκη στη Λάρισα, λογικά, εάν οι 3 αξιωματούχοι οι οποίοι τους έβγαλε από τη δικογραφία, να το πω απλά, ο κ. Μητρούλιας, δεν ξέρω αν θα έρθουν στην δίκη στη Λάρισα ή θα γίνει μια ξεχωριστή δικογραφία για τους 3 συγκεκριμένους. Είναι 3 αξιωματούχοι της περιοριστικής, οι οποίοι έκρινε ο κ. Μητρούλιας ότι εκτελούσαν διατάγες, οπότε πρέπει να παραπευθούν σε άλλη δίκη και τους πήρε από τη δικογραφία για τον Μπάσμα, η οποία έτρεχε στον Άριο Πάγο.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Πλακιά, πώς κρίνετε τα αιτήματα που υποβάλλουν διαρκώς οι συνήγοροι των κατηγορουμένων? Η εισαγγελέα της έδρας δεν τα αποδέχεται, αλλά θέλω να μας πείτε πώς τα εισπράτετε εσείς ως χαροκαμένος πατέρας.
1: Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν ορισμένες μέρες. Να σας πω απλά, κύριε Πουλίζου, κάνουν τη δουλειά τους, προσπαθούν να ελαφρύνουν όσο μπορούν το κατηγορητήριο για τις κατηγορούμενες. Ορισμένες φορές το κάνουν με πόσμιο τρόπο, ορισμένες φορές το κάνουν με τρόπο με τον οποίο μας εκνευρίζει. Θα σου πω απλά και αυτό μερικές φορές μας εξουργεί, εμένα προσωπικά με εξουργεί και με βγάζει από τα ρούχα με συνέπειες να επιτίθουμε ή να και με άσχημο λειψιλόγιο ορισμένες φορές. Είναι δουλειά τους και το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να την κάνουμε αξιοπρέπεια με συμβασμό. Ήδη και εγώ ήρθαν εκεί μέσα. Ξέρουν ότι οι κατηγορούμενοι τους θα κατηγορηθούν από ποινές από εισόδια μέχρι και 8 έτη και προσπαθούν με τα αιτήματά τους να ελαφρύνουν την κατάσταση των πελατών τους όσο μπορούν. Δυστυχώς θα δουν και αυτή την Τρίτη ότι θα απορριφθούν όλα τα αιτήματά τους και όλες οι ενστάσεις. Οπότε από το Σεπτέμβριο θα μπούμε κανονικά στην διαδικασία της δίκης και στην ουσία της υπόθεσης. Mm. Και θα κρίνει το δικαστήριο αν οι πελάτες τους είναι ένοχοι ή αθώοι να πάνε σπίτια τους και ένοχοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Αν και για μένα όσοι βρίσκονται εκεί και οι 34 που είναι και κακούργημα πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή.
0: Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές, κύριε Πλακιά, να ανεβαίνουν οι τόνοι, η ένταση προέρχεται από τη δική σας συναισθηματική φόρτιση και ενώ όλων των συγγενών ή τα προκαλούν με τη συμπεριφορά τους οι δικηγόροι?
1: Η ένταση θα ανεβεί, κύριε Πολίτη. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Με μία λέξη μπορεί να, δηλαδή, μία λέξη όπως ξέφυγε προχθές από έναν δικηγόρο ότι ο πελάτης με εδώ βρίσκεται είναι άσχετος, δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Αυτή είναι η λέξη, είναι αρκετή για εμάς, η οποία θα μας θυμώσει και θα έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους δικηγόρους εκείνους. Είναι θέματα τα οποία, όπως είπε και η πρόεδρος της ένταση όταν ξεκίνησε η δίκη, πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Από την άλλη, μας ετοίμασε και μας είπε ότι αυτά που ακούτε τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα ακούσετε καθ' όλη την διαδικασία της δίκης. Οπότε αυτά θα τα ακούτε, θα τα βλέπετε καθημερινά. Θα έχουμε αποχωρήσει από την αίθουσα, θα έχουμε αντιγκλήσεις μέσα στην αίθουσα. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά σε μια δίκη όπως είναι αυτή τώρα στη δίκη των Τυμπών.
0: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν, κύριε Πλακιά, έχουν περάσει, θα πω, 3,5 χρόνια από εκείνη τη νύχτα. Εσείς ακολουθείτε ένα μοναχικό δρόμο. Πήρατε αποστάσεις από τις συναυλίες, από τον σύλλογο και γενικά από κάθε δράση των υπολείπων. Γιατί συμβαίνει αλήθεια αυτό?
1: Δεν θα πω τη λέξη ότι δικαιώθηκα που διάλεξε έναν δρόμο μοναχικό, γιατί αυτό δεν είναι δικαίωση για μένα. Είναι απλώς ότι έκρινα ότι έπρεπε να πατήσω ένα μονοπάτι μόνος μου. Είμαι σε μια οικογένεια που χάσαμε 3 παιδιά. Η βαρύτητα της οικογένειας μας το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας αντιμετωπίσει ο καθένας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας κοιτάξουν στα μάτια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρνηθούν τα πάντα, γιατί εμείς γνωρίζουμε κιόλας. Δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζουμε στην πρώτη στιγμή εκεί. Κράτησα αποστάσεις γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία έβλεπα από την αρχή ήταν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μου αρέσαν. Δεν έχω διαφωνίες με κανέναν, δεν θέλω να έχω διαφωνίες με κανέναν, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν θέλω να χρησιμοποιούν το όνομα των παιδιών μου ή τον αριθμό 57 για να. Δεν θα πω για πολιτική εκμετάλλευση, μπορώ να πω και για πολιτική εκμετάλλευση ή στο νομικό κομμάτι. Ο καθένας είναι εκεί, μπορεί να εκπροσωπεί τον άνθρωπό του, δεν θα ενοχλήσω κανέναν, αλλά ο πληθυντικός, κυρία Πουλίζου, μένα με ενοχλεί. Ο καθένας να μιλάει στον ελληνικό, να μιλάει για τον άνθρωπό του. Να σας πω ένα παράδειγμα, μπορεί κάποιος αύριο μετάβο και να πει ότι έχουμε άγνωστο αριθμό νεκρών, δεν ξέρουμε αν προήλθε από τη σύγκρουση ή από τη φωτιά. Και πήρε έναν αριθμό 28, που μέσα στον αριθμό 28 είναι και τα 3 παιδιά της οικογένειάς μου. Αυτό θα απαγορευτεί, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, θα πει το 25. Τα 3 τα παιδιά μου, εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά πώς χάθηκαν, ποια ήταν η αιτία του θανάτου. Οπότε καλό θα είναι σε αυτά να είμαστε λίγο προσεκτικοί, όπως και κατά την περίοδο την προεκλογική, επειδή εκεί μέσα πλέον έχουμε αρκετά πολιτικά πρόσωπα, καλό θα είναι να εστιάσουν στη δίκη, να έρθουν και άμα ενδιαφέρονται για τη δίκη και να μην έρθουν για να κάνουν προεκλογικές περιοδίες και να μαζέψουν ψηφαλάκια. Μαζέψα μια φορά χρήματα από τις συναυλίες στο όνομα των παιδιών μου, ψήφους δεν θα πάρουν, κυρία Πουλίδη.
0: Είναι σημαντική αυτή η επισήμανση που κάνετε και πρέπει να εισακουστεί και νομίζω ότι κάθε φορά θα δίνετε το παρόν, διότι έχετε παραμείνει όρθιος και όποιος πάει εμπόδιο σε αυτό που κάνετε, πάντα θα είστε μπροστά του.
1: Δεν πρόκειται να κρυφτώ ποτέ, θα λέω πάντα την αλήθεια. Σε όποιον αρέσει αλήθεια μπορεί να καθίσει να με ακούσει. Σε όποιος θέλει να πω κάποια πράγματα των οποίων τα ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά του για να εξυπηρετήσει πολιτικά συμφέροντα ή. Από μένα δεν θα το δει, κυρία Πουλίδου. Εγώ την αλήθεια θα την δεχτώ από όπου και να προέρχεται, όπως με τον ίδιο τρόπο θα απορρίψω και το κάθε ψέμα.
0: Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τι λέτε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε, κύριε Πλακιά, να τα συζητάμε, διότι επανήλθε χθες το δημόσιο διάλογο και το ξυλόλιο. Αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος, θα το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο.
1: Δεν υπάρχει το ξυλόλιο. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Ένα από αυτά τα βασικά ερωτήματα πρέπει να τα απαντήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία χαρακτηρίστηκε από μια πολιτική αντίπαλό, η οποία είναι και πρόσωπο στα Τέμπη, από την οποία χαρακτηρίστηκε σαν συστηματική. Πρέπει να βγει η κυρία Κωνσταντοπούλου να πει γιατί τη χαρακτηρίστηκε συστηματική, τι σημαίνει αυτή η λέξη συστηματική, όπως και οι τρεις οικογένειες που εκπροσωπεί του κυρίου Ρούτση, του κυρίου Παπαγγελή και του κυρίου Σέπκα, να βγουν και να πάρουν θέση, αν είναι δυνατόν, να τους εκπροσωπεί μία δικηγόρος η οποία είναι συστηματική. Εγώ αυτές είναι οι απορίες μου και πρέπει να απαντηθούν. Δεν είναι η ώρα τώρα ούτε για αιστεία, ούτε για ειρωνίες, ούτε εδώ πρέπει να πάμε με την αλήθεια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας. Η λέξη συστηματική, κυρία Πουλίσου, κρύβει πάρα πολλές έννοιες από πίσω και ο καθένας μπορεί να την εκλαμβάνει όπως είναι. Εγώ μετά από δύο μέρες βλέπω κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν βγαίνει να απαντήσει γιατί χαρακτηρίστηκε συστηματική. Είναι μια δικηγόρος η οποία μάχεται δίπλα στους συγκινήσεις των τριβών στις αίθουσες δικαστικές. Εάν είναι συστηματική, τι είναι αυτός ο όρος συστηματική? Είναι συστηματική μέσα στο δικαστήριο, είναι συστηματική στην πολιτική σκηνή? Τι είναι αυτός ο όρος συστηματική? Πρέπει να βγει και να ξεκαθαρίσει, όπως και οι οικογένειες τις οποίες εκπροσωπεί. Να είστε καλά.
0: Μάλιστα καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Πλακιά.
1: Γεια σας.

0: Αθήνος αποτελεί το αγαπημένο μου νησί. Απόλυτα φυσιολογικά και ανθρώπινα λοιπόν, στεναχωρέθηκα όταν έμαθα ότι κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του εφιάλτη που βιώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες από τη Λειψιδρία. Το Reuters μάλιστα συμπεριέλαβε την Τίνο στα 7 νησιά που αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον δήμαρχο του νησιού για όλα αυτά τα προβλήματα και πιο συγκεκριμένα με τον Παναγιώτη Κροντιρά. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα από την Τίνο.
0: Δήμαρχε, ποια είναι σήμερα η κατάσταση στην Τίνο? Λειτουργήσαν οι μονάδες αφαλάτωσης για τις οποίες περιμένατε χρήματα
1: ακριβώς,
0: από την πολιτεία?
1: Ακριβώς. Στεναχωρηθήκατε, αλλά μας θεωρώ ότι ήταν ένα εργαλείο που μας οδήγησε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε πολύ καλά το πρόβλημα και έτσι από ό,τι φαίνεται θα περάσει και το καλοκαίρι.
0: Άλλωστε,
1: η κήρυξη της Τίνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας έδωσε τη δυνατότητα με πολύ σύντομους ρυθμούς να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικά προβλήματα και σήμερα να έχουν έρθει οι αφαλατώσεις οι οποίες νοικιάσαμε και σήμερα να λειτουργούν και να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Άλλωστε πήγα να πω προηγουμένως, Δήμαρχε, ότι με τη βοήθεια της Παναγίτσας μας όλα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και ειδικά εσείς που φημίζεστε για το νησί σας.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, ότι δεν πρέπει να πάντα να σκεφτόμαστε ότι το νερό είναι πολύτιμο, ότι θα πρέπει, είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας. Κλιματική αλλαγή, βλέπουμε το τι γίνεται, έχει δημιουργήσει πρόβλημα και σε αυτό, ότι το φράγμα μας είναι άδειο λόγω ότι δεν πήραμε εδώ και τρίτος χρόνος ούτε ένα κυβικό νερό από ένα φράγμα 180.000 κυβικών. Όλα αυτά μας προβληματίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά κάνουμε όλες τις ενέργειες προκειμένου να θωρακίσουμε το νησί μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βρίσκεται και σε εξέλιξη μια προμήθεια αφαλατώσεων για ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Τίνο με 5.000 κυβικά που πιστεύω θα λύσει οριστικά το πρόβλημα του νησιού μας και να μην ξαναχρειαστεί ούτε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά να έχουμε οχυρώσει το νησί μας σε οποιοδήποτε θέμα σε αφορά τη Λειψιδρία.
0: Μάλιστα, μεγάλη επιτυχία για εσάς, Δήμαρχε, αυτή η εξέλιξη και η ενέργειά σας. Είχα διαβάσει την πρότασή σας, Δήμαρχε, για να περιοριστούν οι ιδιωτικές πισίνες. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, υπήρξαν αντιδράσεις, ρωτώ, διότι υπάρχουν ήδη πολλές στο νησί?
1: Κοιτάξτε, οι πισίνες στο νησί είναι γύρω στις 500 από ό,τι υπολογίζουμε. Η άποψή μας είναι ότι η Τίνος είναι, προφανώς τη γνωρίζετε καλά, γιατί είναι ένα υπέροχο νησί, σε όποιο σημείο και να βρίσκεσαι, σε 10 λεπτά μπορείς να βρεθείς σε μια παραλία όπως επιθυμείς, με πολύ άνεμο, απάνεμη, με βράχια, με βότσαλο, με άμμο, στο οτιδήποτε. Επομένως θεωρώ ότι είναι υπερβολή στην Τίνο. Οι ιδιωτικές πισίνες στα σπίτια θα μπορούν να μείνουν μόνο για επαγγελμα. Η πρότασή μας είναι να μπορεί να κάνει κάποιο για επαγγελματική χρήση, δηλαδή κάποιο ξενοδοχείο, το οτιδήποτε δεν είναι επαγγελματική χρήση, να μπορεί να κάνει μια πισίνα. Όμως το κάθε σπίτι να έχει μια πισίνα που κτίζουμε στα 4 στρέμματα σήμερα και να θέλουμε να έχουμε μια πισίνα και 3 στρέμματα κήπους με φυτά, δεν μπορούμε να το έχουμε σε ένα νησί όπως την Τίνο. Υπάρχουν άλλες ομορφιές, δεν χρειάζεται τον καζό στη Τίνο, δεν χρειάζεται η πισίνα κατά την άποψή μας και έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να τις περιορίσουμε στο νησί. Το θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ θετικό, κάτι που θα βοηθήσει το νησί. Βέβαια υπήρχαν αντιδράσεις και βέβαια και υπάρχουν και αντιδράσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι που θα πρέπει όλοι μας να βάλουμε το λιθαράκι μας και να οχυρωθεί το νησί για τα επόμενα χρόνια.
0: Προς τιμή σας, κύριε Δήμαρχε, σημαντικό πολύ αυτό το βήμα, διότι το νησί ούτως ή άλλως φημίζεται, διότι όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι και έχουμε αυτή την ανάγκη φυσικά να έρθουμε να προσκυνήσουμε την Παναγίτσα μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τιμή και ευλογία για το νησί μας, μεγάλο.
0: Μάλιστα, κάπου πήρε το μάτι μου, κύριε Κροντιρά, ότι η Τίνος θα αποκτήσει και κολυμπητήριο, σωστά?
1: Πολύ σωστά, μέχρι τέλος του χρόνου θα το έχουμε δημοπρατήσει. Είναι χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού και βουλευτή Κυκλάνου, του κ. Βρούτση. Η χρηματοδότηση υπάρχει, είναι στα 2,5 εκατομμύρια. Βρισκόμαστε λίγο πριν τη δημοπράτηση. Πιστεύω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει δημοπρατηθεί.
0: Μάλιστα, με το πρόβλημα της Λειψιδρίας, Δήμαρχε, και την απουσία κολυμπητικού σωματείου από το νησί, τι πιστεύετε ότι θα προσφέρει η συγκεκριμένη εγκατάσταση?
1: εντάξει, κολυμβητικό σωματείο δεν υπάρχει στο νησί, γιατί δεν υπάρχει ο τρόπος του κολυμβητηρίου. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν δήμαρχος πριν από μερικά χρόνια, το 2014 εγκαινιάσαμε ένα κλειστό γυμναστήριο στο νησί. Δεν υπήρχε, το μοναδικό. Μέχρι τότε σε ανοιχτά γυμναστήρια και τα παιδιά που ήταν σε ένα αθλητικό σωματείο που είχαν ασχοληθεί με το μπάσκετ ήταν γύρω στα 50, στα 60. Σήμερα μιλάμε ότι υπάρχουν δύο σωματεία βόλεϊ και αυτή τη στιγμή πάνω από 1000 παιδιά ασχολούνται με το μπάσκετ και το βόλεϊ. Γιατί τους έδωσε τη δυνατότητα το κλειστό γυμναστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρώ ότι εννοείται ότι θα δώσει μια νέα δυνατότητα στα παιδιά μας στην νεολαία, αλλά κύριο, ξέρετε πόσα άτομα βρίσκονται στην Τίνο που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για λόγους θεραπευτικούς ένα κολυμβητήριο και δεν τους δίνεται η δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Όσον αφορά το νερό που λέτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εννοείται ότι θα είναι νερό αφαλάτωσης που θα μπορεί να λειτουργεί για αυτό το σκοπό και δεν θα υπάρχει κανένα θέμα.
0: Κλείνοντας λοιπόν, Δήμαρχε, λύθηκε, θέλω να μου πείτε, το πρόβλημα με το ΚΕΠ. Για περίπου 3 χρόνια σας ταλαιπώρησε και μιλάμε για ένα νησί που δέχεται επισκέπτες μόνο το καλοκαίρι, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για το... Η Τίνος έχει 2 ΚΕΠ. Μιλάμε για το ΚΕΠ του Πανόρμους που εδρεύει στον πύργο. Είναι στο άλλο άκρο του νησιού μας. Εννοείται ότι ήταν θετική ενέργεια και να επισκευαστεί και να λειτουργήσει πλέον με μόνιμο υπάλληλο, δίνοντας τη δυνατότητα σε απομακρυσμένα σημεία του νησιού μας, χωρίς πλέον να πρέπει κάποιος να μετακινηθεί, να εξυπηρετείται. Είναι το τι έχουν προσφέρει τα ΚΕΠ, πιστεύω, στο θέμα της γραφειοκρατίας, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι μας και είναι ένα θετικό βήμα.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε, θα πρέπει να κλείσουμε, αλλά με μία πρόταση, επειδή πήρε μεγάλες διαστάσεις το συγκεκριμένο θέμα. Την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις στην Πάρο, επειδή γέμισαν με εξαπλώστρες όλες οι παραλίες. Εσείς έχετε τέτοια ζητήματα στην Τίνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εννοείται ότι υπάρχουν παραλίες στην Τίνο που νοικιάζονται με την νόμιμη διαδικασία. Ξέρω ότι όταν τηρεί την νομοθεσία, αφήνεται ο χώρος που πρέπει να αφήνεται ελεύθερος, θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να υπάρχει μια ισορροπία, πράγμα που πιστεύω ότι υπάρχει στην Τίνο.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω, κύριε Δήμαρχε,
1: και
0: για να ενημερώσουμε για όσους βρίσκονται και στην Τίνο αλλά και τους ακροατές μας. Έχετε και σημαντική πολιτιστική εκδήλωση που θα παρακολουθήσουν και αναφέρομαι στην παράσταση του Αριστοφάνη ο Πλούτος, αν θέλετε.
1: Ακριβώς,
0: μια κουβέντα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί τη σκηνοθετεί ένα δικό μας παιδί από την Τίνο, νέος, που κάνει τα πρώτα βήματά του, είναι μια ομάδα από φοιτητές. Είναι τιμή μας που έρχονται στο νησί μας σήμερα και είναι σημαντικό τα παιδιά, όχι μόνο στην νεολαία αλλά και ιδιαίτερα στα παιδιά του νησιού μας που ανοίγουν τα φτερά τους στην Αθήνα, να φέρνουμε τη δουλειά τους στην Τίνο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Και όσοι δεν έχουν βρεθεί στην Τίνο, να πάνε να προσκυνήσουν την Παναγίτσα μας. Καλή συνέχεια, Δημαρχέ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Η ώρα είναι 12.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 και πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και αύριο στις 10 ακριβώς για να δούμε όλη την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιάννου με το Δελτίο και μετά παίρνει τη σκυτάλη ο Νίκος Κατσάτσος. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 3-0 από την Adverb στο 5ο φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν. Τα γκολ για τους Βέλγους σημείωσαν οι Ρέντερ στο 68, Verstraten στο 74 και Ζόμερ στο 78. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ. Βάρος στο pressing έδωσε ο Μάρκο Νίκολης στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Την ανανέωση του συμβολίου του 19χρονου Σπύρου Χρυσικόπουλου μέχρι το 2029 ανακοίνωσε η Ένωση. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Kings Kangua. Ο 27χρονος Χαφ θα αγωνιστεί στη ρεβάνση της Χαπ Ελ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Τάχα Άλλη από τον επαναληπτικό του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Αρνήθηκε την πρόταση ανανέωση του δικεφάλου του Βορρά ο Μαντί Καμαρά με τη Σχετάφε, Ράγιο Βαγεκάνο, Φράιμπουργκ και Μάιντς να ενδιαφέρονται για τον μέσο από τη Γουινέα σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ο Αργεντινός Εξτρέμ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Η Καλαμάτα επικράτησε 3-1 του Λεβαδιακού στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας ενώψει της νέας σεζόν. Σκόρερ για τη Μαύρη Θιέλα, η Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο. Για τους Βιωκτούς, μείωσε ο Εμμανουηλίδης. Ο Άρης επισημοποίησε την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου μετά από έναν χρόνο. Ο Έλληνας Γκάρντ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους με συνολικές απολαβές στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. 1 εκατομμύριο θα βάλει στα ταμεία του ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο Τζέισον Γκρέιντζερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ σε ηλικία 37 ετών μέσω ανάρτησής του στα social media. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα! Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλο το κρατήριο του 943 Inter Veten Ελλάδα Sports. Ως γνωστόν, κάθε Σαββατοκύριακο είναι το μεσημέρι μας. Από τις 12 έως τις 2 θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε λίγο για αγώνες, στοίχημα, να κάνουμε τα σχόλιά μας και εννοείται να μιλήσουμε μεταξύ μας για να πείτε και εσείς τα σχόλιά σας, ειδικά σήμερα που είμαστε δύο μέρες μετά τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, αλλά και του χθεσινού φιλικού του Ολυμπιακού με την Άντβερπ. Οπότε έχουμε πράγματα να συζητήσουμε στο αγωνιστικό και ας μείνουμε στο αγωνιστικό εφόσον επιστρέψαμε για τα καλά στη δράση. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Και όποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, δικαίωμά του, δεν θα τον κατακρίνω εγώ, δεν θα του βάλω χέρι. Υπάρχει το Viber του σταθμού 6939-943-943 για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ο ένας και μοναδικός Τζόρτζιο Μαντάρα Ιωάννου. Μεγάλε Τζόρτζι!

0: Θα ξεκινήσουμε λίγο με το πιο πρόσφατο, το φιλικό της, του Ολυμπιακού με την Antwerp. Σήμερα επίσης ο Ολυμπιακός έχει φιλικό παιχνίδι στις 4 με την Alkmaar. Θα έχετε την ευκαιρία να τον να ακούσετε τον αγώνα από το 943 Intervetten Ελλάδα Sports. Χθες δεν μπορούμε να κρατήσουμε πολλά από τον αγώνα του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο ημίχρονο πολύ πολύ αμυντική αστάθεια από τους παίκτες των Ερυθρόλευκων. Είχαμε μια καλή εμφάνιση από τον Κουτσίδη σε αρκετά σημεία της αναμέτρησης, αλλά αν πρέπει να επιλέξω κάποιον αρκετά απογοητευτικό, συγγνώμη για την έκφραση, είναι όπως το είδα το παιχνίδι, έτσι. Γιατί ναι μεν γινόταν η μετάδοση, αλλά ταυτόχρονα το βλέπα και το μάτς, για να δω και τι γίνεται. Ο Ορτέγκα ήταν πραγματικά απογοητευτικός, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ξέρω ακούγεται αυστηρό, αλλά είναι ό,τι βλέπουμε, παιδιά, είναι ό,τι βλέπουμε. Ζώτα Σίλβα μπήκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και όμως, έστω να μπήκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, έκανε δύο πάρα πολύ καλές ενέργειες, κάτι το οποίο δείχνει, γιατί δεν είναι τυχαίο να μπαίνεις σε αλλαγή και να δίνεις μια ζωντάνια στο παιχνίδι, ενώ στον ντεμπούτο σου να κάνεις hat-trick. Και ας είναι σε φιλικό, ρε παιδιά, ας είναι σε φιλικό για ξεμούδιασμα. Το θέμα είναι ότι έτσι ο παίκτης αποκτά ρυθμό, με αποτέλεσμα όταν ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Αιμέγεν στις 4 Αυγούστου να είναι πιο έτοιμος ο ποδοσφαιριστής. Και έχουμε μόλις πρώτη γραμμή. Οκ, πάμε, πρώτη γραμμή, να δούμε τι θα δούμε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Έλα, φίλε Κατσάς, ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, θα σου πω πέντε κουβεντούλες. Καταρχάς, αρχίσαμε τώρα να φεύγει ο Μετιλίμπαρ να κάνει το Μετιλίμπαρ. Εγώ θα τον κρίνω αν του δώσουν αυτά που θέλει. Είπε, λέει ο Μετιλίμπαρ, εγώ θέλω να μείνει ο Γκαρσία. Λοιπόν, άμα είσαι διοίκηση που ενδιαφέρεσαι για την ομάδα, του λες όχι, ο Γκαρσία δεν θα μείνει, αλλά μην φοβάσαι. Θα ψάξουμε και θα σου φέρουμε ένα στη θέση του Γκαρσία που να έχει τα στοιχεία του, αλλά με πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση σε μικρότερη ηλικία και με πολύ καλύτερα στοιχεία. Ο τάδε, διάλεξε. Έχω αδικό?
0: Σε αυτό δεν έχεις αδικό.
1: Λοιπόν, αλλά ο τάδε θέλει 7 εκατομμύρια ευρώ για να έρθει. Δεν έρχονται τζαμπάτι. Μετά το οχτάρι, θέλεις οχτάρι? Δεν πάει να ψάξεις τον Νορβηγό, ο οποίος είχε και κατάγμα στην Κλίδα και έμενε 1,5 μήνα πέρσι έξω στην Πολώνια. Αλλά πας και δίνεις 10 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει η Μποντοκλίν και παίρνεις τον Μπέρντ, ο οποίος είδε στην παίχτης είναι.
0: Όντως είναι, εντάξει, είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός.
1: Λοιπόν, τελείωσε. Αυτά είναι. Τα ακουμπάς και τους παίρνεις. Επίσης, εγώ είμαι λίγο κουμπωμένος στις ξαναζεταμένες σούπες. Εμένα στα σέντρεμπακ δεν με ανησυχεί. Πώς το λέμε, ούτε ο Πιρόλα, ούτε ο Ρέτσος, ο οποίος αντίθετα από τι λένε είναι ο μοναδικός αμυντικός πίσω που ξέρει μπάλα και είναι και γρήγορος και καλός στο ψηλό παιχνίδι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για το Ρέτσο.
0: Ο Ρέτσος το έχει δείξει αρκετούς αγώνες. Το έχει δείξει αρκετούς αγώνες. Και ήταν και πολύ κομβικός, έτσι.
1: Σε ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Ακριβώς. Πολύ κομβικός. Ήταν πολύ κομβικός στους ευρωπαϊκούς αγώνες.
1: Συν τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος πιστεύω ότι ο άνθρωπος τώρα μαθαίνει τους συμπαίκτες του και είναι project με μέλλον και δυνατότητες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου αυτά που λέω.
0: Θες να σου πω κάτι. Ακούω αυτό που λες. Ο κάθε παίκτης πράγματι θέλει το χρόνο του για να προσαρμοστεί. Ο καθένας με το δικό του τέμπο, αλλά ο Σμαϊλόβιτς όντως έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία σε αυτά τα φιλικά.
1: Αυτό σου βλέπω, πρέπει να μάθει τους συμπαίκτες του. Ναι.
0: Βέβαια, έτσι. Νομίζω μια αναφορά πρέπει να κάνουμε και στον Κουτσίδη, έτσι. Δεν έχει κάνει κακή προετοιμασία ο Κουτσίδης, ο νεαρός.
1: Καλός παίκτης κι αυτός. Λοιπόν, αυτός ο οποίος κουμπώνομαι εγώ, γιατί γενικά κουμπώνομαι τις ξαναζεσταμένες σούπες, είναι ο Κάρμο. Δεν ξέρω τι θα κάνει, δηλαδή, και τι ψυχολογικά θα βγάλει. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εντάξει. Κοίτα να δεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω το ίδιο παράδειγμα γιατί μιλάμε για το Κάρμο, αλλά το θέμα είναι ότι είναι τώρα ότι μπορεί να πετύχει αυτή τη φορά. Δηλαδή παίζεται. Okay, δεν ήταν καλή η δεύτερη του θητεία. Η πρώτη θητεία πράγματι ήταν τρομερός. Έδωσε το Conference League στο Ολυμπιακό. Φέτος μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καταλαβαίνω τι λες με τις σούπες, αλλά... Τώρα λοιπόν, όλα είναι θέμα τύχης. Όλα είναι θέμα τύχης.
1: Ορτέγκα, για μένα ο Ορτέγκα δεν ξεχάσει την μπάλα που ξέρει. Ούτε άρχισε να είναι ασυνείδητος σαν παίκτης. Απλά ο Ορτέγκα θεωρείται ο εαυτό του φευγάτου γιατί γράφεται κάθε μέρα θα φύγει και θα φύγει και θα φύγει. Το ξέρεις.
0: Εντάξει, είναι, το όνομα του έχει παίξει πάρα πολύ. Και μάλιστα το ανέφερε και χθες ο Καραπαπάς στις δηλώσεις του, όπου είχε πει ότι έχει δεχθεί πρόταση για κάποιους παίκτες.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ο Ορτέγκα. Εάν.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είχε πει το όνομα του Ορτέγκα. Γιατί είχε πει σίγουρα τον Μπρούνο. Τον Μπρούνο το είχε πει σίγουρα.
1: Αν δεν ικανοποιηθούν από τα αλλάγματα για να τον δώσουν, πρέπει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τον εμπιστεύεται, να του πει: Κοίταξε, εμπιστευόμαστε, αλλά φρόντισε να βελτιωθείς και να παίξεις γιατί στηριζόμαστε σε έναν. Να του εξηγηθεί. Ένα αυτό. Επίσης κάτι άλλο. Δίνεις τον Κωστίνια. Σου λέω τα λάθη εγώ και τις διοίκησες. Να μην τα βάζουμε μόνο, να μην τα βάζουμε με τον Μεντιλίμπαρ. Δίνεις τον Κωστίνια με 15 εκατομμύρια ευρώ που είχε ταχυδύναμη, ήταν νέο παιδί κλπ. Συμφωνείς αυτό.
0: Όχι, ήταν. Εντάξει, δεν έχει κάνει και την καλύτερη του σεζόν πέρσι. Έπαιζε κυρίως καλά σε αρκετούς αγώνες τους ευρωπαϊκούς. Αλλά δεν μπορώ. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να τον πεις και άμπαλο, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να τον πεις και άμπαλο.
1: Λοιπόν, τον δίνεις με 15 εκατομμύρια ευρώ και πας και παίρνεις ένα παίχτη με 2 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, όταν δίνεις παίχτη 15 εκατομμυρίων ευρώ, δώσε 5 εκατομμύρια ευρώ και πάρε ένα καλύτερο μακρύο μπακ σε αυτή τη θέση από εκεί. Κατάλαβε, σου λέω.
0: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά επειδή λοιπόν, κατάλαβα ότι αναφέρεσαι στο Σάγιακα, ο Σάγιακας δεν είναι κακός. Δεν είναι
1: λοιπόν,
0: κακός ο Σάγιακας.
1: Το είπα εγώ λοιπόν για το κέντρο τα λάθη, έτσι. Ναι. Ότι το εξάρι στη θέση του με τη του Γκαρθία και το οχτάρι έπρεπε να είναι παίχτες σε άλλο επίπεδο και όχι να κοιτάξει να πάρει ελεύθερος. Με ελεύθερος δεν παίρνει τους παίχτες που θέλεις, θα πληρώσεις. Συν, λέμε τώρα για τον Ζώτα. Εγώ το ζούτα γιατί είμαι κουμπωμένος. Διότι είμαι κουμπωμένος οποιονδήποτε παίχτη, τον βλέπω μόνο στα φιλικά. Εγώ τον παίχτη

0: καλέσουν οι μάνατζερ από την Πορτογαλία. Ξέρεις γιατί? Γιατί τα ίδια στο Μεντιλίμπαρτ κάνανε, αν θυμάσαι καλά, και στη Σεβίλη. Το θυμάσαι καθόλου το θέμα?
1: Με τη Σεβίλη θυμάμαι.
0: Θυμάσαι ότι όταν του πήρε το Europa Link, πιάσαν και του πουλήσανε παίχτες στους οποίους είχε στηριχτεί ομάδα, 2-3 παίχτες. Του είπε, παιδιά, εγώ δεν θέλω να του πουλήσετε, γιατί αυτοί οι παίχτες μου δώσαν εμένα το Europa Link και σε αυτού θα στηριχτώ για το πρωτάθλημα. Αρχίσαν και του λέγανε από τη διοίκηση να αξιοποιήσει τα νέα τάλεντα που έχουμε. Λέει, μόνο με νέα τάλεντα οι ομάδες δεν φτιάχνουν. Δεν θέλω και τους έμπειρους που πάτε να μου δώσετε. Δεν τον ακούσανε. Μετά από 3 μήνες παρατήθηκε. Θυμάσαι που βρίσκεται από τότε η Σεβίλη εδώ και 3-4 χρόνια?
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: 4 χρόνια.
1: Και την γούσταρα πολύ τη Σεβίλη.
0: Η ομάδα με το 5 Europa Link, είχαν λάθος.
1: 7.
0: Η ομάδα με τα 7 Europa Link αυτή τη στιγμή εδώ και 4 χρόνια είναι στην αφάνεια. Γιατί κάποιοι τους έφταιγε ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, επειδή δεν τον ακούσαν και πουλήσαν τους παίχτες. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω για τελευταίο για το γήπεδο. Εγώ είμαι που είπα χθες, θα πρέπει να μας εξηγήσει, να μας πει ο πρόεδρος ότι, παιδιά, θα πατήσω λίγο φρένο στα έξοδα για μεταγραφές, γιατί σκοπεύω να κάνω μόνος μου κάποιο γήπεδο. Ναι ή όχι? Ακούγομαι, Κατσάτσο?
1: Ακούγεσαι.
0: Λοιπόν, το θέμα τώρα ποιο είναι? Ότι όταν φτιάξεις γήπεδο, επειδή το γήπεδο δεν είναι διαμέρισμα να το φτιάξεις, να το επιπλώσεις μέσα σε 6 μήνες και να είσαι έτοιμος, αλλά το γήπεδο θέλει και παίχτες, γιατί αυτός που θα σου γεμίσει το γήπεδο δεν θα έρθει να δει αν είναι καλά κουρεμένο τον καζόν από ψηλά. Θα έρθει να δει θέαμα μέσα. Ή κάνω λάθος?
1: Κοίτα, θες να είμαι ειλικρινής μαζί σου?
0: Ναι.
1: Υπάρχει και μερίδα κόσμο που δεν πηγαίνει για να δει θέαμα. Πηγαίνει για να δει και πώς είναι το γήπεδο. Και δεν ισχύει, και δεν το λέω γενικά. Εγώ το λέω εκ πείρας σε άλλα γήπεδα που έχω πάει.
0: Οι περισσότεροι γιατί πηγαίνουν? Αυτοί που θα πληρώσουν τα διαρκείας και τα αυτά, γιατί πηγαίνουν? Για να δουν την ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, αυτοί που πληρώνουν τα διαρκείας προφανώς και πάνε να δουν την ομάδα.
0: Για
1: δεν
0: μένα
1: πάνε...
0: λοιπόν, πότε θα αρχίσουν τα έργα του Ολυμπιακού?
1: Από το 27.
0: Από το 27 λοιπόν. Από το 27 που θα αρχίσουν τα έργα του Ολυμπιακού και για 2 χρόνια που θα χτίζεται το γήπεδο, πρέπει η ομάδα να ανασυγκροτηθεί πριν μπει στο γήπεδο. Γιατί αν περιμένεις να μπει στο γήπεδο και να ανασυγκροτήσεις, τότε θα είναι αργά. Ή κάνω λάθος?
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ξέρει από ανασυγκροτήσεις και το έχει δείξει και από προηγούμενες.
0: Το ξέρει, αλλά θέλω τον πρόεδρο να ακούει τους ανθρώπους που πρέπει και όχι τους διάφορους περιφερόμενους μανατζαράκηδες οι οποίοι θέλουν να πουλάνε τους παίχτες τους. Και με ενδιαφέρον αυτά που σου είπα, θα περιμένω με ενδιαφέρον την απάντηση του Γιώργου από το Λονδίνο. Διότι επειδή υπήρχε μια παρεξήγηση ότι είπα μπροστινό, δεν εννοούσα τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι άνθρωπος που πονάει την ομάδα και.
1: Μπορούμε να μην αρχίζουμε αυτό, σε παρακαλώ.
0: Σου λέω μια κουβέντα. Δεν εννοούσα τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι άνθρωπος που πονάει την ομάδα και έχει και γνώσεις. Εγώ θα κάτσω τώρα να ακούσω την άποψή του, κατάλαβες, σου λέω.
1: Ναι. Απλά κανένας δεν είναι μπροστινός κανενός. Άσχετα αν είναι μεταφορικά αυτά που υπόθηκαν, κανένας δεν είναι μπροστινός κανενός.
0: Λοιπόν,
1: απλά το ξεκαθαρίζω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Πες του Γιώργου ότι δεν εννοούσα με τίποτα αυτόν, έτσι. Με τίποτα αυτόν, γιατί τον θεωρώ ότι έχει γνώσεις και είναι άνθρωπος που πονάει την ομάδα. Άνθρωπος που μένει στο Λονδίνο και έχει διαρκεία στον Ολυμπιακό, δεν είναι δυνατόν να μην πονάει την ομάδα. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Εντάξει. Καλά, λοιπόν, εννοείται αυτό.
0: Το περιμένω να πάρει τηλέφωνο και να ακούσω τη γνώμη του. Εγώ με ενδιαφέρον για αυτά που είπα, διότι μπορεί να πει εκεί κάνεις λάθος. Αυτό είναι το σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα, να σε καλά, Γιάννη, να σε καλά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 για τις τηλεφωνικές γράμμες, για να βγείτε στον αέρα. Πάμε να δούμε λίγο και τους αγώνες, στους οποίους είχαμε την Πέμπτη, θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη για το Conference League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έδειξε μια διαφορά ποιότητας, ρε παιδί μου, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Επικράτησε 2-1, μπορούσε να κάνει το 3-0, μπορούσε να κάνει το 4-0, μπορούσε να κάνει διάφορα. Μπορούσε να κάνει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση στην αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά, δεν του βγήκαν κάποιες ευκαιρίες οι οποίες ήταν στρωμένες. Η Πάξη βρήκε τον γκολ της μείωσης

Υπήρχε μάλιστα και ο κίνδυνος ισοφάρισης από την ομάδα της Ουγγαρίας. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Παναθηναϊκός πήρε το

0: το αποτέλεσμα το οποίο έπρεπε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτές τις φάσεις παίζει η προτεραιότητα είναι να έρθουν τα αποτελέσματα τα οποία πρέπει και όχι οι αποδόσεις. Άμα σε αυτές τις φάσεις καταφέρουν και έρθουν τα αποτελέσματα, όσο να είναι το σκορ 1-0, 2-1, 3-2, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι αποδόσεις είναι κάτι το οποίο θα έρθει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχω να ξεχωρίσω κάποιον παίκτη συγκεκριμένα, ο οποίος να μου κάνει καλή εντύπωση, όπως είπα προηγουμένως, τον Κουτσίδη στο φιλικό του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, αν πρέπει να δώσω ένα προβάδισμα σε κάποιον παίκτη, μπορώ να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ τον ντεμπούτο το οποίο έκανε ο Ντεφράι. Τώρα θα μου πείτε, άλλο να παίζει εναντίον της Μίλαν και άλλο να παίζει εναντίον της Πάξη. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ο Ντεφράι πήγε σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε μια καινούργια χώρα η οποία δεν έχει ξαναπαίξει. Και έκανε ένα πολύ πολύ καλό ντεμπούτο. Είχε κερδίσει όλες τις μονομαχίες. Και κατά με ήταν ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου τώρα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 μέσα στο Λούμπιν της Πολωνίας εναντίον της Δυναμό Κιέβου με ανατροπή, καθώς είχαν προηγηθεί Ουκρανοί 1-0 στο τρίτο λεπτό. Έπειτα από 14 λεπτά ο Κωνσταντέγιας ισοφάρισε και άλλαξε το παιχνίδι. Είχαμε και το πρώτο γκολ του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Και μέχρι το 1-3 και λίγο παραπάνω, μπορώ να πω, ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος των περιστάσεων. Μπορούσε να βρει και άλλο ένα τέρμα. Εντάξει, απλά στη συνέχεια η απόδοση του έπεσε. Η Δυναμό Κιέβου μείωσε σε 2-3. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά και εκεί, καθώς ο ΠΑΟΚ okay, μπορεί να απειλήθηκε, αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε και τώρα και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εντός έδρας τις ρεβάνς των αναμετρήσεών τους. Όπου εκεί προφανώς πηγαίνουν για να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ έχει περιθώριο λάθος, ο Παναθηναϊκός όμως όχι. Οπότε η δουλειά πρέπει να γίνει σωστά και από τις δύο πλευρές. 12 και 26, διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι,
6: καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
9: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
13: Η ώρα είναι 12:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια του μεσημεριού μας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα, Σέργιο.
1: Είμαι ο Σέργιος το Περιστέρι, δεν ξέρω αν με γνώρισες. Θέλω να πω μερικά πράγματα, χωρίς φυσικά να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα σε κανέναν. Δεν θα μιλήσω μόνο για τη δική μου κατάθεση των απόψεων. Και επειδή παλιά έγινε και μια παρεξήγηση, δεν θέλω να το συνεχίσω.
0: Δεν χρειάζεται, πίστεψε με.
1: Όχι, δεν θέλω να το συνεχίσω. Ο καθένας λέει τις απόψεις του. Απλώς να βάλω μερικά πράγματα στη θέση του. Έχω πει επανειλημμένως ότι εγώ είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού 50 χρόνια. Σέβομαι όλους τους Ολυμπιακούς. Καταρχήν χαιρετισμούς στον κύριο Χάρη και στον Γιώργο από το Λονδίνο και στον. Πώς το λέμε, το φίλο μας από το Μενίδη.
0: Τον Γιώργο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και στην κυρία Αναστασία. Αν εγώ μου αρέσει ένας παίκτης και λέω την άποψή μου ότι θέλω ο Ολυμπιακός να πάρει τον Νίκο τον Καρτσάτσο, παράδειγμα, και ο Ολυμπιακός μου φέρει τον κύριο Χελάκη, δεν σημαίνει ότι είναι λάθος ο Ολυμπιακός. Περιμένω να δω το Χελάκη. Και αν τον δω μετά μέσα στο χορτάρι, θα φέρω άποψη. Δεν σημαίνει ότι επειδή η κάθε ομάδα μιλάω δεν φέρνει αυτόν που εγώ πιστεύω ότι είναι καλός, είναι λάθος. Πάμε λοιπόν, 1-1. Ο Κωστίνια πουλήθηκε 11 εκατομμύρια. 11,2, όχι 15. Και ο Ολυμπιακός πήρε το Μαθαίο, 3 εκατομμύρια περίπου, 2.800. Και 1.300 τον κύριο, τον Μιχάλη Τσοσαλιακά. Σωστά.
0: Μανώλης, Μανώλης Σαλιακάς.
1: 4 κάτι, ας πούμε, για τον δεξιό μπακ. Ο Μιχάλης ο Σαλιακάς, να υπενθυμίσω.
0: Μανώλης νομίζω είναι ο Σαλιακάς.
1: Μανώλης, συγγνώμη, ναι. Είναι διεθνής παίκτης. Θεωρείται από τα καλύτερα δεξιά μπακ. Με υπηρεσία στην Bundesliga, ανεξάρτητα αν έπαιζε στην Σάο Πάολο. Θέλω να πω δηλαδή, έχει φυλάξει παίκτες, ας πούμε, της Bayern και της Dortmund, έτσι.
0: Μα ο Σαλιακάς κιόλας, δεν θυμάμαι αν το έχω συζητήσει με σένα, αλλά σίγουρα το έχω συζητήσει με κάποιον. Ο Σαλιακάς ήταν από τους βασικούς παράγοντες για να ανέβει η Ζανκ Πάολη στην Bundesliga. Ήταν δεύτερη κατηγορία όταν πήγε. Και την ανέβασε στην πρώτη κατηγορία, την κράτησε ένα χρόνο και απλά την επόμενη χρονιά.
1: Χαίρομαι που το λες.
0: Έπεσε γιατί το επίπεδο της Γερμανίας είναι έτσι. Δηλαδή και η Wolfsburg έπεσε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τι σημαίνει ότι ο Κουλιαράκης δεν είναι καλός παίκτης, επειδή έπεσε η Wolfsburg. Εντάξει, να τα λέμε δηλαδή αυτά, να ακούει ο κόσμος. Δεύτερο, ο Κάρβο έκανε μια καταπληκτική πρώτη χρονιά. Δεύτερη χρονιά δεν ήταν καλός, γι' αυτό και έχασε τη θέση του από τον Πιρόλα. Και γι' αυτό ήθελε να πάει στην Ισπανία, την πάτησε, πήγε στην Οδιέδο, έπεσε ο Οδιέδο, μίλησε ο Μεντιλίμπαν μαζί του. Σου λέω γιατί ξέρω μερικά πράγματα. Και του υποσχέθηκε ότι θα είναι ένας άλλος Κάρβο. Θα τον δούμε στο χορτάρι. Πάντως, σαν αξία παίκτου δεν αμφισβητείται. Συμφωνούμε.
0: Καλά, εννοείται. Κανείς δεν το
1: αμφισβητεί. Σαν προσόντα παίκτου δεν αμφισβητούμε.
0: Κανείς δεν το αμφισβητεί. Προφανώς.
1: Πάμε παρακάτω. Ο Ορτέγκα θα πουληθεί στη River Plate, είναι σίγουρο.
0: Να ξέρεις, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Είναι ένα βήμα από το να γίνει μεταγραφή και σύντομα κιόλας.
1: Νίκο μου, ξέρω, σου λέω γιατί χωρίς φυσικά να κάνω τον ειδικό, ξέρω μερικά πράγματα. Ο Ορτέγκα θα πουληθεί και θα πάρθει άλλο αριστερό μπακ. Τρίτον, ο Φρόιλερ έβγαλε ένα κάταγμα στην κλίδα και έμεινε έξω 1,5 μήνα. Είναι ο μοναδικός τραυματισμός τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι καταπληκτικός και, στο κέντρο. Καταπληκτικός παίκτης. Αν έρθει. Ας είναι, δεν είναι μικρός. Βασικός τέλεχος της Εθνικής Ελβετίας, σωστά. Έπαιξε σε όλο το Μουντιάλ. Δεν έχει βγάλει κανένα τραυματισμό. Λέω αν έρθει. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Γιατί λένε και για τον Μπλάνκο. Λένε για διάφορους.
0: Μεταγραφική περίοδος είναι, ρε Σέργιο, ξέρεις τι γίνεται. Ακούγονται 15 ονόματα και έρχονται οι δύο.
1: Ακριβώς. Ζώτα μπήκε χθες 15-20 λεπτά, αλλαγή μπήκε, και έκανε τη μοναδική ευκαιρία με τη σέντα του Σαλιακά με τον κεφαλιά του παραλίγο να μπει κολλή. 10 πόντους έφυγε πάνω το δεκάρι. Ζωτάνεψε η επίθεση δηλαδή. Ο Ζώτα. Θα τον δείτε το Ζώτα, παιδιά. Δεν λέω σίγουρα ότι θα αποδώσει, αλλά αφήστε να τον δείτε πρώτα. Αφήστε να τον δείτε πρώτα. Και τι λέω εγώ τώρα. Αφήστε τον πρόεδρο να κάνει ό,τι ξέρει. Αφήστε τους ειδικούς που είναι γύρω από τον πρόεδρο να κάνουν. Θα κάνουν λάθη, όπως και πέρσι που κάνανε λάθος με τον Ασημέντο που δεν τους βγήκε ο Μάντσα. Τα βλέπουμε αυτά. Δεν σημαίνει όμως ότι πάντα θα γίνονται λάθη. Και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα κάνουμε μία σούμα. Στο τέλος όμως. Να δούμε ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν και τι λεφτά έδωσε η ομάδα για να μεταγραφές και μετά θα σταθούμε με κριτική διάθεση. Και το λέω εγώ προσωπικά, επειδή είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε, που έχω σταθεί με πολύ κριτική διάθεση απέναντι στο Μαρινάκι. Σε άλλες στιγμές εννοώ. Δεν μπορώ όμως να μηδενίζω τα πάντα. ότι ο πρόεδρος δεν βάζει λεφτά για να φτιάξει το γήπεδο. Δεν υπάρχει αυτό. Ο πρόεδρος δεν δήλωσε στην παρουσίαση του γήπεδου, το ξαναλέω, ότι θα έχω μπάτζετ για μεταγραφές 30 εκατομμύρια ενώπιον όλης της Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το είπε.
0: Ναι.
1: Το είπε live στην τηλεόραση.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θα είναι μόνο αυτά, θα είναι παραπάνω. Γιατί θα πάρει, θα εισπράξει κιόλας. Και κλείνω, κλείνοντας λέω, σήμερα θα δούμε μια άλλη ομάδα. Η ομάδα δεν μ' άρεσε καθόλου εμένα χτες. Πολλά αμυντικά προβλήματα. Μ' άρεσε ο Πόποβιτς. Όχι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Έκανε, ήταν τίμια προσπάθεια του Πόποβιτς. Πολύ τίμιο παιχνίδι.
1: Το παιδί είναι καινούριο ακόμα. Φέρει κάποια ευθύνη στο, νομίζω, στο δεύτερο ή στο τρίτο γκολ.
0: Mm.
1: Αλλά δεν είναι αυτός, όπως είπε και ο Καραπαπάς, ο Κώστας, δεν είναι αυτός ο τερματοφύλακας ακόμα για να πάρει το νούμερο 1. Είπε, μπορεί να εξελιχθεί, είπε ο Κώστας, θα φανεί στο γήπεδο ποιος θα είναι νούμερο 1, νούμερο 2. Πάντως ο Ολυμπιακός είπε, θα πάρει τερματοφύλακα νούμερο 1. Και δεν πειράζει. Ας έρθει ο ΣΑ. Δεν υπάρχουν αυτό που ισχύει ότι όποιος ξανάρχεται δεν πιάνει. Ο ΣΑ είναι γνωσμένη αξία τερματοφύλακας. Μέχρι στιγμής λέω. Θα τον δούμε στο γήπεδο. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, αλλά δεν μηδενίζω. Δεν λέω ποιος είναι ο ΣΑ με προϋπηρεσία στην Premier League 5 χρόνια.
0: Εγώ για το χθεσινό παιχνίδι έχω πει ότι μ' άρεσε αρκετά η εμφάνιση που έκανε ο Κουτσίδης καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή για μένα είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να πάρει ευκαιρία.
1: Λοιπόν.
0: Δεν σου λέω να παίξει τώρα εναντίον της Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, μην υποτιμήσω κανέναν. Αλλά να παίξει σε κάποιο παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος με την Κηφισιά ως rotation. Ή άμα τύχει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, στο Champions League με την Καϊράτ, αν περάσει, να πάρει εκεί μια ευκαιρία.
1: Ωραία. Άκουσε λοιπόν τώρα για να σου δώσω και ένα tip.
0: Mm-hmm.
1: Ο Κουτσίδης θα φύγει. Διότι δεν θέλει να είναι. Είναι πέμπτος στην ιεραρχία. Σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να παίξει. Έχει την ίδια άποψη που είχε ο Καλογερόπουλος που έφυγε.
0: Mm-hmm.
1: Ο Κουτσίδης θα φύγει και οι πληροφορίες λένε θα πάει στην Άχεν. Είναι μια ομάδα της Τρίτης Γερμανίας. Αλλά θα πάει να παίξει. Για να πάρει παιχνίδι για να ανέβει στη Β' Γερμανίας. Και να τον μάθει η αγορά της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να μείνει το παιδί και να παίζει μόνο στο κύπελο ενδεχομένως. Και καλά κάνει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ξέρει ότι είναι τέταρτος. Είναι Ρέτσος, Σμαϊλόβιτς από δεξιά, Κάρμο, Πυρόλα από αριστερά και πέμπτος ο Κουτσίδης. Ό,τι ακριβώς είχαμε πέρσι με τον Καλογερόπουλο. Ο οποίος τίμια το παιδί στο τέλος της σεζόν είπε: θέλω να φύγω να πάω απ' έξω. Και έφυγε.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι και αν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα είχα μιλήσει με έναν για νεαρούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Με τον Βασίλη, νομίζω. Με τον Βασίλη τα Μέγαρα είχα μιλήσει για νεαρούς ποδοσφαιριστές. Εγώ έχω πει αρκετές φορές ότι τέτοιοι παίκτες πρέπει να παίρνουν τις ευκαιρίες τους. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά ταλέντα στον ελλαδικό χώρο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα σπορ, αλλά δυστυχώς αυτά χάνονται.
1: Δεν μπορείς να δώσεις ευκαιρίες, φίλε Νίκο, για να είμαστε ρεαλιστές. Όταν έχεις δεξιά Ρέτσο και Σμαϊλόβιτς, δεν μόνο στο κύπελο.
0: Δεν σου λέω να τους έχεις. Δεν τους λέω να τους έχεις βασικότατους, αλλά σου λέω rotation στο πρωτάθλημα. Δηλαδή.
1: Εντάξει. Θα δούμε το Φίλι. Ένα άλλο νεαρό που είναι στο κέντρο.
0: Ναι, που είναι και αυτός, που δεν είναι και αυτός άσχημος.
1: Γιατί χθες δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Στο πρώτο παιχνίδι το φιλικό μου, το προηγούμενο που έπαιξε, μου άρεσε.
0: Ήταν καλός ο Φίλις. Ήταν πολύ καλός.
1: Ο Μπακούλας λίγα πράγματα χθες που μπήκε. Σήμερα θα υπάρξουν αλλαγές στην ομάδα 4 η ώρα. Θα παίξει ο Ρόκα. Υποθέτω δηλαδή. Θα παίξει ο. Πώς το λένε, ο ΕΣΕ στο κέντρο, φαντάζομαι δηλαδή, θα παίξει ο Ζώτα, θα παίξει ο Σάλιακας, γιατί η ομάδα δεν είχε καλή εικόνα, το γράφω, δεν το λέω εγώ, το γράφω από τα site, όλες τις εφημερίδες, καμπανά κινδύνου χθες.
0: Mm.
1: Δεν μου λέει κάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός πριν παίξει το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο, έχασε 4-0 από την Αυστρία και στο παιχνίδι με την ανεξάρτητα αν είναι η Πάξη, ήταν μια χαρά η ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως, Είναι καμπανάκι. Είναι
0: ναι.
1: Καμπανάκι. Και ο Μεντιλίμπαρ, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το μετευρωπαϊκό και για τον Ντάμπλ μετά, θα κριθεί φέτος. Ουδείς υπεράνω κριτικής, ουδείς αλάθαστος. Έχουν φύγει προπονητές και ο Κλόπ έφυγε, αν θυμάμαι καλά. Και ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον και λοιπά, και ο Αρτέτα και θα φύγει.
0: Και ο Γκουαρδιόλα.
1: Και ο Γκουαρδιόλα, όλοι θα φύγουν κάποια στιγμή. Δεν είναι. Και ακόμα και ο Λουτσέσκο που ήταν στον ΠΑΟΚ το Α και το Ω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μόνο προπονητής ο Ρασβάνη, ήταν γενικός κουμανταδόρος. Του είχε δώσει τα πάντα ο Σαββίδης. Έφυγε κάποια στιγμή. Θα κριθεί. Θα λέμε τα καλά, θα λέμε και τα άσχημα. Αλλά δεν θέλω να μηδενίζουμε και δεν αναφέρομαι σε κανένα, μιλάω για μένα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω να μηδενίζω τα πάντα. Να δούμε όλες τις μεταγραφές. Σωστά.
0: Έχουμε, και έχουμε και πάρα πολύ χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν μεταγραφές, έτσι.
1: Και έχουμε, για, μιλάω και για όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Να κάνουμε μια, ένα ταμείο στο τέλος, να δούμε ποιος έφυγε, ποιος ήρθε, τι χρήματα, αν μας ενδιαφέρει και αυτό, γιατί μένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά λέω για κάποιους που τους ενδιαφέρει. Τι χρήματα έδωσε η διοίκηση, τι εισέπραξε, και μετά που θα αρχίσει το χορτάρι να φέρουν τα πράγματα, θα κάνουμε αξιολόγηση. Εάν πιάσαν. Όπως λέμε για πέρσι, ο Μάρτσα και ο Νασιμέντο δεν ήταν μεταγραφές των Ολυμπιακών πρώτη ομάδα. Και ο ένας πήγε στην Ρίο Αύε και ο άλλος πήγε πάλι στην Ρίο Αύε και βγάλει τον κόλπο θέσμα Νασιμέντο σε ένα φιλικό που παίξαν. Αλλά δεν ήταν και τον Ολυμπιακό. Δεν είμαστε θετικοί σε όλα. Κάνουμε την κριτική μας. Αλλά λέμε και κάτι καλό. Ο Ζώτα θα αφήσει εποχή, το λέω εγώ. Κάνω μια πρόβλεψη.
0: Το έχει δείξει. Είναι...
1: Λέω. Και επειδή επαναλαμβάνω, δεν κάνω το ξέρω όλα ξανά, μην παρεξηγηθώ από κανέναν. Ξέρω μερικά πράγματα και από την Αγγλία, το ξέρει και ο Γιώργος από το Λονδίνο ενδεχομένως. Τώρα, αν θα πιάσει εδώ, δεν ξέρω. Μπορεί να έρθει ο Μέση αύριο και να μην πιάσει την Ελλάδα, παράδειγμα λέω. Έχει σημασία και πώς κουμπώνει σε μια ομάδα κάποιος. Ο Ουναή του Παναθηναϊκού, ας πούμε, ήρθε και δεν τον θέλανε μετά. Και πήγε και κάνει παπάδες ο άνθρωπος.
0: Ναι, τώρα έπαιζε Μουντιάλ και είχε σκοράρει δύο φορές σε νοκάουτ μάτς με τον Καναδά.
1: Τότε εγώ τον είδα και τον θαύμασα τον παίκτη αυτό. Και τώρα από ό,τι άκουσα πριν μεταγραφή μεγάλη. Mm-hmm. Εδώ στον Παναθηναϊκό ήταν η αλλαγή του Μπακασέτα, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να συζητάμε τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε και να λέμε τα αρνητικά, να λέμε και κάποιο θετικό που υπάρχει όμως. Mm-hmm. Όπως βλέπεις, είμαι ήπιος. Δεν έχω κριτική διάθεση και κανένα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μπορείς να το βεβαιώσεις αυτό, νομίζω. Τη mm-hmm. σημερινή μου τοποθέτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και κλείνω λέω, κλείνοντας λέω. Στο τέλος των μεταγραφών θα φανούν όλα. Χαιρετισμούς στον κύριο Χάρη, στον Γιώργο από το Λονδίνο. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, τους ακούω μόνο. Στον Γιώργο από το Βενίδη και στην κυρία Αναστασία και στο φίλο μου από τα Μέγαρα, τον Βασίλη.
0: Εγώ απλά το μόνο που έχω να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι μια φράση και κλείνουμε με αυτό.
1: Παρακαλώ,
0: είναι μια
1: παρακαλώ.
0: Φράση. Μια παροιμία. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
1: Βέβαιος. Και υπάρχει ένα ρητό, στο λέω σαν γνώση πανεπιστημίου. Πάλι μην παρεξηγηθώ τον Βασίλη. Αυτό που μόνο δεν. Δεν έχω τα πτυχία μου σαν προμετωπίδα. Τις αρχές από το σπίτι μου έχω. Μηδέν από το τέλος μακάριζε. Υπάρχει και αυτό.
0: Να σε καλά, Σέργιο.
1: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Έχουμε τη μία γραμμή μετά την άλλη σήμερα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Βασίλη.
2: Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ξέρω θα με κράξουν, αλλά. Το όνομά σου είναι Κατσάτος, Κάπα Αλφα, Ταφ Σίγμα Αλφα.
0: Όχι, δεν έχω κάποια σχέση από Κεφαλονιά. Είναι Κατσάτσος. Είναι δύο Ταφ Σίγμα. Βασίλη.
2: Κάτσε, μπερδεύτηκα τώρα. Κάπα Αλφα.
0: Κάπα Αλφα. Ταφ Σίγμα.
2: Ναι.
0: Αλφα.
2: Ναι.
0: Ταφ Σίγμα, Όμικρον Σίγμα.
2: Α, Κατσάτσος.
0: Κατσάτσος, ναι. από το γαλαξίδι κατάγομαι από πλευρά του πατέρα μου.
2: Κατάλαβα, τέλος πάντων. Εντάξει, για να λέμε σωστά το όνομά σου, κατάλαβες. Γιατί μία το πιανα Καπάτσος, μία το πιανα Κατσάτσος.
0: Με έχουν αλλάξει πάρα πολύ στο επιθετό. Με έχουν πει ακόμα και Γκαρνάτσο της Manchester United.
2: Α, εντάξει.
0: Οπότε μην ανησυχείς, δεν παρεξηγούμε, να ξέρεις.
2: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
2: Που είπες προηγουμένως με τον Σέργιο, mm-hmm. να του στείλω και εγώ τους χαιρετισμούς μου. Που μίλησε προηγουμένως, μαζί μιλάγαμε για τους Άλιαγκα. Που είπες, δεν θυμάσαι με ποιον μίλαγες.
0: Mm-hmm, ναι, το θυμάμαι.
2: Ναι, έτσι που σου έλεγα καλός παίκτης,
0: ναι.
2: μαχητής και τέτοια. Λοιπόν.
0: Και για νεαρούς παίκτες μιλάγαμε. Αυτό το θυμόμουν για τους Άλιαγκα, όμως έχω μιλήσει και με αρκετούς και δεν σε θυμόμουν. Να σε πω τότε συγγνώμη.
2: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Απλά εντάξει, το αναφορά κάνω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ τώρα θα είμαι λιγάκι έξω από το κλίμα του Σέργιου. Είμαι πολύ προβληματισμένος στα δύο τελευταία παιχνίδια και με τον Άγιαξ και με τον, και με τον χθεσινό. Πού είναι ο προβληματισμός μου? Δεν μπορώ να καταλάβω τι σου προετοιμασία κάνει παράδειγμα ο Μεντιλίπαρ. Γιατί δεν είδα χτες παράδειγμα, δεν είδα pressing. Δεν είδα τακτική, μάλλον είδα τακτική. Τακτική του Μπουχός, πώς να το πούμε, ξέρεις, γιώμα και ό,τι βγει. Δηλαδή, την μπάλα ο τερματοφύλακας, στο δεξιό στόπερ, το δεξιό στόπερ, στο δεξιό ακραίο, δεξιός ακραίος στο τερματοφύλακα, αριστερό στόπερ, αριστερός ακραίος στο τερματοφύλακα, γιώμα του τερματοφύλακα. Βλέπαμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τακτική. Πες μου, είναι τακτική αυτό.
0: Δεν
2: που αρμόζει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι και το πιο ωραίο.
2: Δεν μπορούν να αλλάξουν μία πάσα.
0: Δεν είναι και το πιο ωραίο στυλ ποδοσφαίρου. Πίστεψε.
2: Έτσι. Ακριβώς. Μετά, να μην μπορούν να. Δηλαδή, είδα τα παιχνίδια και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και είδα, ρε παιδί μου, άλλαξαν δύο φορές την μπάλα. Κάνανε ένα τριγωνάκι, παίξανε το 1-2. Βγήκαν από τα πλάγια που κάνανε στην περιοχή. Mm-hmm. Έβλεπα τον Ζέρσον εχθές. Δεν μπορούσε αυτόν τον. Ιμπραήμ, κάπως έτσι τον έλεγα, τέλος πάντων, όλο του παίρνε την μπάλα. Πήγε να τον περάσει και όλο τον έκοβε. Μία σωστή προσπάθεια δεν είδα. Ο Φορτούνης πάει, βάζει τον Φορτούνη τώρα. Ο Φορτούνης στα 25 του, που λέει ο λόγος δεν μάρκαρε, τώρα τον βάζει αριστερό εξτρέμ να βοηθάει πίσω, παράδειγμα, τον Ορτέγα. Μετά, έβλεπα λοιπόν βαθιές μπαλιές αυτοί, έτσι, οι οποίες είχαν ουσία στις γωνίες των μεγάλων περιοχών δεξιά-αριστερά, όπου εκεί πέρα ήταν στρέμματα τα οικόπεδα. Το παρατηρούσες?
0: Ναι, ναι.
2: Πώς έβγαιναν από δεξιά και από αριστερά?
0: Ισχύει, ισχύει. Κυρίως από τα δεξιά έβγαιναν οι Βέλγοι.
2: Ναι, περισσότερο από δεξιά, ναι. Λοιπόν,
0: κυρίως από τα δεξιά.
2: Ανέβαινε ο Ορτέγκα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, παράδειγμα, Ντάνι Γκαρσία, έτσι, δεν μπορεί να τρέξει εκεί πέρα και να κλείσει το χώρο, να το πω έτσι, να μαρκάρει. Έτσι, γιατί αν ανεβαίνει το παράδειγμα, το ακραίο μπακ, πρέπει, παράδειγμα, το αμυντικό χάφ να καλύπτει κάπως το χώρο του, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι χοντρικά. Mm-hmm. Λοιπόν, τίποτα. Η μπάλα δεν έμπαινε μέσα στην περιοχή με τίποτα. Ο Γιάρεψουκ πήρε μια παλιά. Μια παλιά μου φαίνεται στο πλάγι out εκεί πέρα, που κάτι προσπάθησε να κάνει με το τσικίνιο. Και τον βλέπω να επιμένει στα ίδια πράγματα. Έχει, παράδειγμα, Ζώτας και το Φορτούνη. Βάλε λοιπόν το πάλι Ζώτας, τον είπα. Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει. Ζώτα Σίλβα. Σου λέω, εδώ έχουμε βαφτίσει τον Βαρζίκα Βαζέχα.
2: Ναι, τον Βαρζίκα να μου. Έτσι, λοιπόν. Λοιπόν, βάλε τον Ζώτα ή τον Φορτούνη πίσω από το center forward. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, πώς πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, όλος ο κόσμος το βλέπει, μόνο αυτός δεν μπορεί να το δει.
0: Εντάξει, ήταν πειραματική ομάδα χθες. Σήμερα θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Οπότε θα δούμε πολλές αλλαγές.
2: Δεν ξέρω τι θα δούμε. Σήμερα μπορεί να ζωγραφίσουμε, έτσι. Εγώ λέω τι έχω δει στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι,
2: όπου η μπάλα δεν κάνουμε ευκαιρία. Αυτά είναι προβλήματα. Δηλαδή, πρέπει να προβληματιστούμε για αυτό το πράγμα. Στη μένα, τίποτα. Άντε να γίνει γιώμα από το corner ή από το foul. Και εντάξει, άμα έχει καλό σημείο και μπορεί να σημαδέψει καλό ο Φορτούνης, εντάξει. Και πάλι, μπαλιές του Φορτούνη, στον πρώτο. Δεν ξέρω τι γινόταν. Δηλαδή, ο Γιάρεψου, ξέρω εγώ, υπήρχε.
0: Όχι,
2: δηλαδή, με προβλημάτισε πάρα πολύ. Όχι. Πάμε να το πω τώρα. Όχι η απόδοση, η διάθεση των παιχτών, που αυτή μπορούμε να την εξετάσουμε πάλι, αλλά η τακτική. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει, μπορεί να υποβιβαστεί. Λέμε τώρα υπερβολή, έτσι, και ουτοπία. Αλλά αυτό που λέω. Αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, αλλάζουν την μπάλα. Πάει μπάλα δεξιά, πάει αριστερά. Όμορφες εναλλαγές στην μπάλα. Μπαίνουν πολύ όμορφα στην αντίπαλη περιοχή. Κάνουν ευκαιρίες, κάνουν φάσεις. Και αυτό δεν είναι τώρα με το Λύση, είναι από πέρσι. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε παλιά. Έχουμε κάνει playmaker και δεκάρι τον εκάστοτε τερματοφύλακα. Δηλαδή δεν είναι τακτική αυτό. Δεν ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένο με αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου. Καλό όμως είναι που γίνεται τώρα, που είναι η προετοιμασία, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος να υπάρξει μια αναβάθμιση, μια βελτίωση στην εικόνα της ομάδας, αλλαγή στα πλάνα, παρά να γίνει στον αγώνα με την Αϊμέγγεν, που είναι το πρώτο επίσημο. Γιατί άμα γίνει εκεί, υπάρχει πρόβλημα.
2: Με την Αϊμέγγεν είναι, παράδειγμα, σε 10 μέρες περίπου.
0: Ναι, έτσι. Αυτό σου λέω.
2: Σε 10 μέρες τώρα θα προλάβει, παράδειγμα, να δουλέψει, ας πούμε, τακτικές και αυτοματισμούς και τέτοια πράγματα, ή να δουλέψει, ξέρω εγώ, στη μένα? Γιατί έχει αιμονές ο άνθρωπος. Αυτό είναι που με προβλημάτισε. Οι αιμονές του.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι, τι λες.
2: Κάποιος πρέπει λοιπόν να του κουνήσει τα γκέμια. Να του πήρε, μεγάλε, εντάξει, πέρσι είδε στα χάλια. Δεν μπορεί, δηλαδή, να του δώσει, ρε παιδί μου, εκείνο το ρημάδι το βιβλίο του Ντοστογεύσκη. Να το διαβάσει. Με αυτόν που έκανε συνέχεια λάθη. Έτσι, εντάξει, ας μην πούμε το τίτλο. Λοιπόν, να το καταλάβει. Δηλαδή, δεν μπορώ να το. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δεν ανεβαίνει η μπάλα με τίποτα. Δηλαδή, να κάθεται η αντίπαλη ομάδα να σε περιμένει στην περιοχή τη και δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε την μπάλα. Πώς να την βάλουμε στην αντίπαλη περιοχή. Πώς να κάνουμε ένα σουτ. Τίποτα. Αυτό σημαίνει δεν έχουν δουλευτεί. Δεν ξέρω τι δουλεύει, τι κάνει στις προπονήσεις. Και ούτε το pressing αυτό που το ανελέητο που βλέπαμε, ας το πούμε ακόμα και πέρσι. Και αυτό δεν το βλέπουμε. Δεν το είδαμε χτες. Λοιπόν, αυτά τώρα για τις μεταγραφές. Εγώ, άμα είναι παίκτης που το ξέρω, θα πω τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, για αυτόν τον Ελβετό που λέτε, έχω ακούσει και εγώ πολύ καλά λόγια. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω. Το θέμα είναι και αυτοί οι παίκτες να έρθουν. Άμα τους αποπλίζει, άμα μου βάζει το Φορτούνι παράδειγμα αριστερά, το Ζώτα τον βάζει δεξιά, μου βαπτίζει το Ροντινέι εξτρέμ. Τώρα εντάξει. Και επιμένει και η Τσικίγιο, Ντάνι Γκαρσία, χαρήκαμε. Πάμε για τέταρτη. Αυτά που έκανε πέρσι ο Παναθηναϊκός. Αυτά έχω να πω.
0: Ωραία. Βασίλη.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε.
2: Λοιπόν, έγινε. Γεια.
0: Γεια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι στέλνει ο φίλος Αποστόλης. Να σε καλά. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Είμαι Βάρδια, είμαι περήφανη Γαβρίνα. Η Καρντάσια να το στέλνει αυτό. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους και πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Σέργιο. Είναι απολαυστικός όταν μιλάει. Πολλά μπράβο να βγαίνει καθημερινά στον αέρα, λέει η Αποστολία. Και ο Γιάννης λέει αυτό το οποίο έθιξα και προηγουμένως. Καθίστε να παίξει η κανονική ομάδα. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Έχει εκθέσει. Έχει εκθέσει τελείως. Περίμενε, πολλά συμπεράσματα. Η ομάδα ήταν εντελώς πειραματική. Αυτό είναι ακριβώς που είπα Γιάννη, και ναι, όντως είπα. Πειραματική ομάδα είναι. Σήμερα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Okay. Είναι σε 10 μέρες το πρώτο επίσημο. Αλλά εφόσον αύριο είναι το τελευταίο φιλικό, σίγουρα στις προπονήσεις ο Μεντιλίμπαρ θα δώσει βάση σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είμαι εγώ ειδικός για το τι θα κάνει ο προπονητής, γιατί δεν είμαι προπονητής, έτσι. Απλά το πάω με βάση της κοινής λογικής. Τι έχουμε κάνει στα φιλικά παιχνίδια, αυτό και αυτό. Τι κρατάμε, αυτό. Τι μας προβλημάτισε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, αυτό και αυτό. Ωραία, πάμε να δούμε τι είναι αυτό και αυτό για να πάμε να το βελτιώσουμε. Έτσι, αυτό είναι κοινή λογική. Λοιπόν, επειδή σε λίγο πάμε για διάλειμμα, πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, μια γρήγορη, να του ευχηθούμε καλό μεσημέρι και όχι μόνο, να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα το παγγείλει ο Τζόρτης, ο Ιωάννου. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Χάρη.
3: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Τι κάνεις,
3: πώς είσαι? Καλά, ρε φίλε. Άμα δεν προλάβω, θα συνεχίσω και στο επόμενο.
0: Ναι, λοιπόν. Ναι, αυτό είπα, αυτό προανήγγειλα. Οπότε μην ανησυχείς.
3: Επιτροχάδι τώρα. Ο φίλος μου, ο Βασίλη, καταρχήν να δώσω και εγώ χρεστήματα να τα αποδώσω στον κύριο Σέργη και όλους τους υπόλοιπους φίλους. Ο Βασίλης είναι σαν τον Παρπαθανάση από τους Αγίους Θεοδόρους. Τρελαίνεται άμα η ομάδα δεν πάει καλά και το εκδηλώνει άμεσα. Εγώ είμαι πιο υπομονητικός. Θα πω και εγώ πάνω σε αυτό που είπατε χθες. Ήταν ο μισός ο Ολυμπιακός. Ο άλλος μισός ήταν σήμερα, πρώτον. Και το βασικότερο ήταν φιλικό παιχνίδι. Επειδή κάνει σύγκριση τώρα ο Βασίλης με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε επίσημο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός. Και μπορώ να πω και οι δύο αντίπαλοι και τους δύο μαζί να τους βάλεις αυτούς που παίξανε, δεν κάνουν την Αντβέρπ. Έτσι. Γιατί η Αντβέρπ δεν ξέρω πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, μου δείξε πολύ έτοιμη ομάδα. Έτσι. Και έπαιζε και με ένταση μεγάλη, πιθανόν να το έχει ζητήσει ο προπονητής σου αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η θεώρηση δική μου. Δεν κρίνουμε ποτέ φιλικά. Ακόμα και ένας άλλος λόγος, δηλαδή αν είχαμε Έλληνα προπονητή που ξέρω ότι είναι ξύπνη και κουτοπώνηρη, θα σου έλεγα ότι μπορεί και σκόπιμα να έδειξε άλλο πρόσωπο για να θολώσει τον αντίπαλο προπονητή της Νταϊμέγκεν. Δηλαδή πολλά τα σενάρια, έτσι. Ούτε σήμερα δούμε, και σήμερα το μισό Ολυμπιακό θα δούμε παίκτες που θα τους έχει πει: προσέξτε τα πόδια σας, μην χτυπήσετε, μην τραυματιστείτε, μην κάνετε τίποτα.
0: Ναι.
3: Τώρα οι μισοί χθεσινοί με τους μισούς σημερινούς θα παντρευτούν όλοι και θα δούμε τον αγώνα στην Αϊμπέγκεν την άλλη εβδομάδα. Ο οποίος θα είναι ο Ολυμπιακός της Ευρώπης. Είδαμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός που παρουσία στην Ευρώπη, γιατί τρελαίνουμε με την κρίνια ορισμένων, έτσι.
0: Ναι, πες το μια γρήγορη για να πάμε σε διαφημίσεις γι' αυτό.
3: Τα περιμένω ή να φύγω.
0: Δεν σου πάω να φύγεις, άμα έχεις να πεις περίμενω. Ωραία, λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με το Χάρη στο επόμενο μήχρονο. Ναι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ στο έκτο και τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4, ραδιοφωνική γάλψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate. Έμφαση στα τελειώματα έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στην τελική ευθεία οι επαφές για τον Χαφ στην Ένωση. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Kings Kangua. Ο 27χρονος Χαφ θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της ΧΑΠ El Bersheva με τη Vikingur και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μία ανάσα από την Καζιαντέπ βρίσκεται ο Λούκα Γκουγκεσασβίλη. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά. Για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με το Ισραήλ. Τζάμπολ στις 2 μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Στο πόλο ανδρών, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ιταλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ. Πρώτο σπριντ στη 1 και 4, τηλεοπτική κάλυψη από ERT 2 Sport. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάρουιν Νούνιες βρίσκεται η Μπεσίκτας, με την τουρκική ομάδα να έχει ξεκινήσει τις επαφές για να τον αποκτήσει με μορφή δανεισμού για ένα έτος. Όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Επιστρέψαμε το δεύτερο ημίχρονο στο μεσημέρι μας. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Χάρη. Ακούει ο Χάρης?
2: Ναι, ναι.
1: Τέλεια, λοιπόν, μια χαρά.
2: Έλεγα καταρχήν να διευκρινίσω. Δεν σημαίνει αυτό που λέω εγώ ότι έχω και δίκιο, έτσι. Μπορεί να έχει ο Βασίλης δίκιο, έτσι. Τη γνώμη μου λέω εγώ, έτσι.
1: Ρε, ο καθένας τη γνώμη του έχει. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς γι' αυτό.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει, είναι και φίλος, ας πούμε. Απλά δεν μου αρέσει και η γκρίνια στο ξεκίνημα. Τι να πω, δεν έχουμε ολοκληρωθεί μεταγραφές. Δηλαδή, άκουσα τον Καραπαπά προχθές, τα αυτονόητα, δεν ξέρω αν άκουσα αυτά που είπε. Λοιπόν, τα αυτονόητα είπε, δηλαδή ακόμα και θα εξαρτηθεί πώς πρέπει να σκέφτεται μια διοίκηση, έτσι. Λοιπόν, ξέχωρα ότι είχε πει ότι θα βάλει 30 εκατομμύρια ο Μαρινάκης, έτσι. Παίζει μεθαύριο με την ΑΕΜΕΚΕΝ και αποκλείεται το ένα σενάριο. Λοιπόν, θα πέσει το μπάτζετ. Γιατί πας στο πώς το λένε, στο UEFA να συνεχίζει. Περνάει την ΑΕΜΕΚΕΝ, θα πεις μετά έχει τριών πιθανών που δεν είναι σίγουρα να την περάσει. Εκεί όμως τα δίνεις όλα, μπας και περάσεις και πάρεις το σαραντάρι. Δηλαδή τώρα εμείς σκεφτόμαστε έτσι από τον καναπέ μας και οι άλλοι όπως το έχουμε καναπαπάς τώρα. Είναι 40 μέρες εκεί πέρα, δουλεύουν μέρα νύχτα. Εντάξει, τρελαίνονται και αυτοί που ακούνε, λένε, ακούνε χίλια ονόματα. Μπας περιπτώσει, άλλο είναι το ζητούμενο τώρα ότι η ομάδα κατά ψέματα δεν είναι έτοιμα. Είδαμε, εσπεσμένα γύρισε και ο Λεκαμπή, είχε 5 μέρες, 6 τη μίνιμουμ άδεια, μπορούσε να κάτσει και παραπάνω. Δηλαδή αντί για 15 μπορούσε να κάτσει και 20. Γι' αυτό σε κάτσε 10. Γιατί πρέπει, καταλαβαίνει, του είπαμε τη λίπαρη διοίκηση, ώστε πρέπει να ετοιμαστούμε να βοηθήσει την ομάδα. Το ίδιο και ο Ταρέμι και τον Αγκεντάλο, έτσι. Και πάλι δεν είναι σίγουρο, έτσι. Γιατί και αυτή είναι, από τη λένε, η καλή ομάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα είδαμε, γέλαγα πριν που είπατε στη δύση τώρα για τον Κάγκουρα, για τον Παναθηναϊκό, τα συνεταιράκια πως πλακωθήκαν. Ήταν να τον πάρει η ΑΕΚ και τώρα πάει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Κάγκουρα.
2: Εν πάση περιπτώσει, και το άλλο θέμα που είναι εκκρεμότητα, πρέπει να κλείσει γρήγορα. Αν είναι να έρθει ο ΣΑ, είναι σαν να παίζει ο Τσολάκης, έτσι. Δηλαδή, του έχω αμέριστη εμπιστοσύνη. Απ' την άλλη, τώρα, αν θα έρθει κάποιος άλλος ή ο Πόποβιτς, πώς το λένε, το παιδί καινούριο είναι ακόμα, εντάξει, δεν ξέρω, έχει το ρίσκο του.
1: Ο κάθε παίκτης θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του.
2: Οπωσδήποτε έχει δείξει καλά στοιχεία τι έχει μέχρι τώρα, αλλά όλα μέσα στο κήπεδο φαίνονται.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια να μιλήσει για ένας άλλος.
1: Να σε καλά, Χάρη, να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. 2-10-2-25-9-43-2-15-2-15-59-43 για τις τηλεφωνικές γραμμές. Και όποιος θέλει να στείλει το μήνυμά του, γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει να βγει. Το σέβομαι απόλυτα. Δεν θα κάτσω εγώ να κάνω ολόκληρο κίνημα να πω βγείτε! Βγείτε να μιλήσετε όλοι! Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Οπότε όποιος θέλει να στείλει το μήνυμά του, στέλνει μήνυμα στο Viber 6939-943-943. Έχουμε και κάποιες πρώτες αγωνιστικές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Έχουμε στις 7 πρωτάθλημα Δανίας, Aarhus Brøndby. Είναι το εναρκτήριο παιχνίδι της Super League Δανίας. Η Aarhus, η πρωταθλήτρια, η οποία αντιμετωπίζει την Brøndby. Έναρξη και σε Ελβετία με τους αγώνες Lausanne Grasshoppers και Servette Βασιλείας στις 7 και στις 9.30 η Λουκέρνη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Thun.

Έχουμε αγώνα και στο Champions League γυναικών, έχουμε αγώνες και μάλιστα σε 6.30 ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν Νεύτσι Μπακού με στόχο την πρόκρισή της στον επόμενο γύρο των προκριματικών του Champions League. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία στις πρωταθλητρίες Ελλάδος.

0: Έχουμε και Ουγγαρία, καθώς ξεκινάει αυτό το Σαββατοκυριακό το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Έχουμε ένα παιχνίδι στις 8.30. Ο αγώνας είναι Κίσβαρντα εναντίον Χόνβεντ Βουδαπέστης. Η Ρουμανία έχει ξεκινήσει όπου έχουμε την δεύτερη αγωνιστική και μετά από δύο αγωνιστικές η Οτελούλ Γκαλατσί είναι πρώτη με 4 βαθμούς. Φαρούλ Κωνσταντσα στις 5.30 φιλοξενεί την Κόρβινουλ και στις 8.30 η Δυναμό Βουκουρεστή αντιμετωπίζει την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα σε ένα, ας το πούμε, ντέρμπι. Έχουμε γραμμή? Έχουμε. Πάμε να δούμε τον επόμενο φίλο. Πάμε να μιλήσουμε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλημέρα. Μεγάλη χάρη σου, Κατσάτσο. Θα σηκωθούμε 6 ώρα το πρωί για να σε πάρουμε τηλέφωνο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, δεν μου λες.
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος Βασίλης βγήκε, και τι είπε, γιατί δεν άκουσα μόλις μπήκα τώρα στο τελείωμα το χάρι πιάσα. Τι είπε, αν επιτρέπετε έτσι γρήγορα.
0: Κάτσε, Γιώργο, εσύ είσαι?
1: Ναι, εγώ, Γιώργος από Λονδίνο.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Για πες μου.
0: Ο Βασίλης εξέφρασε τον προβληματισμό του για την χθεσινή εμφάνιση. Που εντάξει, και δεν είναι και ο μόνο.
1: Και ο Χάρης τι διαφωνεί?
0: Ο Χάρης είπε ότι είναι
1: για να πούμε δύο πράγματα. Για να κινήσουμε να τα πούμε από σήμερα. Δύο πράγματα. Γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και τη νύχτα. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, κύριε Καραπαπά, γιατί μετά τη χτεσινή εμφάνιση αναγκαστήκατε. Αισθανθήκατε την ανάγκη να βγείτε για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα. Δεν αντιλαμβάνομαι. Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται από τον κόσμο του Ολυμπιακού για τις μεταγραφές, για το αν θα φύγει ο ένας, αν θα έρθει ο άλλος, για το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός, δεν γίνεται τώρα, κύριε Καραπαπά. Είναι ότι πολύ καιρό. Μετά το 3-0 σας ήρθε η ανάγκη να βγείτε να μας πείτε αυτά που μας είπατε, και ας ήταν και φιλικό.
0: Κάτσε, αναφέρεσαι στις δηλώσεις που έκανε για τα μεταγραφικά και τον Τζολάκη?
1: Βεβαίως.
0: Αυτά είχαν γίνει πριν την αναμέτρηση, δεν είχαν γίνει μετά.
1: Α,
0: είχαν γίνει πριν.
1: Πριν το παιχνίδι.
0: Πριν το παιχνίδι είχαν γίνει.
1: Εγώ γιατί είχα την εντύπωση ότι έχουν γίνει μετά το 3-0. Εγώ γιατί έχω αυτή την εντύπωση? Εσύ είσαι σίγουρος για αυτό που λες?
0: Άμα μιλάς για το που είπε ότι ο Τζολάκης είναι στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Πριν το παιχνίδι είναι.
1: Αυτό τι είσαι ανακοίνως λέω.
0: Πριν το παιχνίδι είναι, ναι.
1: Πριν το παιχνίδι.
0: Πριν το παιχνίδι τα είπε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπε ο Βασίλης, θέλω να πω δύο πράγματα τώρα. Φίλε Χάρη, άκου και εσύ, έτσι, και ακούστε και οι υπόλοιποι. Το ότι ο Ολυμπιακός, όσο θλησιάζουν τα παιχνίδια, το επίσημο παιχνίδι, δεν μπορεί να βάλει πάλι την μπάλα στα αλήθεια, δεν το βλέπετε? Γιατί έχει φαγωθεί ο άλλος από εκεί, από την Ισπανία, να παίζει με μακρινές.
0: Ο Βασίλης, να ξέρεις, το είχε πει αυτό, το είχε πει. Ναι, το είχε πει κάτι τέτοιο, ναι, το είχε πει σήμερα.
1: Δεν ξέρω τι είπε, εγώ θα πω αυτά που εγώ θέλω να πω. Και μάλιστα σε πήρα τηλέφωνο μετά το παιχνίδι, χθες να βγάζεις γραμμές. Το θυμάσαι, Νίκο?
0: Ναι.
1: Δεν βγάζω κάτω αύριο, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν μου πες?
0: Ναι.
1: Και στα είπα από χτες, σωστά ή όχι?
0: Ναι, ισχύει. Είχαμε μιλήσει από χτες.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Το ότι ο Ολυμπιακός όσο πλησιάζει εξαφανίζονται οι ευκαιρίες του. Όσο πλησιάζει το παιδί και ξεκινάει στο στυλ το παλιό, θέλεις με τη λίμπα να πάρεις παιχνίδι με το παλιό στυλ. Με αυτό που αποδεικμένα είναι καταδικασμένο να μην προχωρήσει. Αναγκάζεται, ευτυχώς που μπήκε ο Ζωτά και είδαμε δύο διαφορετικά και το Σάλιακα. Είδαμε δύο σέντρες. Είδαμε μια σέντρα το Σάλιακα, ρε. Είδαμε από ένα δεξί μπακ μια σέντρα. Μια σέντρα η οποία πήγε μέσα και κανένα δύο από το Φορτούνι. Το ότι υπάρχει, το ότι ο Ολυμπιακός θέλοντας, γιατί έτσι γουστάρει ο Μεντιλίμπαρ, και καλά κάνει και γουστάρει άμα του πηγαίνει. Πρόσεξε όμως, Μεντιλίμπαρ, όσο σου πηγαίνει, γιατί αν δεν σου πάει θα τα ακούς. Εσύ μπορεί να λες αυτό και εμείς θα λέμε αυτό που βλέπουμε. Το ότι ο Ολυμπιακός εκτός έπαιζε με 9 παίκτες, με ένα τσικίνιο ανύπαρκτο, γιατί τον θέσαν μου τον εβάλει σε μένα στο 9,5 κοντά στο 10 και δεν τον γυρίζει στο 8, αυτό δηλαδή θέλει καμιά, θέλει να πάρεις κανένα διδακτορικό, κάνεις κανένα προφήσεις εσύ? Δεν μου λες τι πρέπει να κάνω εκεί? Να πάρω καμιά τριανταριά διδακτορικά? Το ότι θα δούμε άλλο Ολυμπιακό, τι άλλο Ολυμπιακό θα δούμε, ρε, με τη Λίμπαρ που κάνει τις δηλώσεις πριν 2-3 μέρες? Ποιον άλλον Ολυμπιακό θα δούμε? Αυτό που είδαμε χτες. Και νομίζω ότι δεν θα μιλάμε. Εγώ δεν σου είπα γιατί ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε. Εγώ δεν σου λέω γιατί ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε. Εγώ δεν σου δεν σε πήρα, δεν βάζω χέρι γιατί η ομάδα είναι σφιγμένη. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα δεν μπορεί να κάνει ευκαιρία πάλι. Αυτό δεν το βλέπεις? Με τη Λίμπαρ. ότι η ομάδα δεν μπορεί να κάνει ευκαιρία. Και ο λόγος που δεν μπορεί να κάνει ευκαιρία με τη Λίμπα είναι γιατί πρέπει να παίξει πάλι το περσινό ποδόσφαιρο με τη Λίμπα. Δεν το βλέπεις. Και να μιλάμε κιόλας. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Μας κάσετε εσείς. Μας κάσετε να πίνουμε 4 χαβάκια πιέσω για σας. Γιατί έτσι γουστάρετε. Και να μιλάμε κιόλας. Λοιπόν, Μπιακός είναι αναγκασμένος να πάρει χαφ σίγουρο, οπωσδήποτε χαφ, δημιουργικό, πρέπει να γυρίσει το Τζικίνιο στο 8, όσο Ολυμπιακός, για να χωρέσει τον Καρσία, παίζει στο 10, στο 9.30, ο Τζικίνιο Ολυμπιακός θα παίζει έτσι. Όταν ο Μεντιλίεπρα αποφασίσει να σταματήσει τις χάρες, τα παιδιά του και αυτά που δεν γουστάρει αυτός ή που γουστάρει, δικό του δικαίωμα, γυρίσει τον Τζικίνιο στο 8 που είναι η θέση του. Παίξει με εξάρι κανονικό πίσω, θα τον δω και στο σημερινό. Βάλει το Ζώτα γιατί είναι ο μοναδικός που ξέρει μπάλα. Ξεκινήσει με το Σάλιακα με αλλαγή το Μαθαίο, γιατί με αυτό το δεξί μπακ δεν πας πουθενά. Μας το φέρατε για παιχταρά. Μπήκε ο Σάλιακας και ήταν μια σέντρα. Με αυτό το δεξί μπακ με τη Λίμπαν δεν πας πουθενά. Πουθενά. Στην αμυντική γραμμή δεν πρόκειται να μιλήσω, γιατί ο Κουτσίδης είναι η πέμπτη αλλαγή και δεν πρόκειται να σχολιάσω κανένα σχόλιο. Ο Φίλης θα πρέπει να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό. Κανονίστε την πορεία σας, έστω και αλλαγή. Το παιδί θα το βάλετε μέσα, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θέλω τα στοιχεία του. Έτσι. Και άμα ο Τσικίνιο είναι κουρασμένος, είναι σφιγμένος, Τσικίνιο για κάτι κανένα παιχνίδι, ξέρω.
0: Και ο Φίλης και ο Κουτσίδης πολλά... που ανέφερες προηγουμένως, θεωρώ ότι αξίζουν ευκαιρίες και οι δύο.
1: Κοίταξε, άκουσε με. Και τα τρία γκολ που φάει ο Ολυμπιακός έχει ευθύνη ο Κουτσίδης. Και στα τρία. Εντάξει. Για να μιλάμε τώρα πράγματα, είναι σοβαρά πράγματα. Συμφωνείς ή όχι, διαφωνείς.
0: Για τον Κουτσίδη δεν μπορώ να σου πω, γιατί κατά κύριο λόγο από τη δεξιά.
1: Αν είναι στη μικρή περιοχή μόνο στο εκεί για να πλασάρει το γάμα.
0: Εντάξει, σε αυτό, στον γκολ αυτό ναι. Οκ, μπορώ να σου πω ότι. Σε αυτό τον γκολ μπορώ να σου πω ότι έχει ευθύνη.
1: Γιατί δεν μου κάνει παιχνίδι, ρε φίλε, ή δεν μου κατεβάζει μπάλα. Εγώ το center back θέλω να μου κόβει στην μικρή περιοχή, γιατί τον θέλω το center back. Το center back γιατί το παίρνει, δηλαδή. Το παίρνω για center forward. Το.

0: Αυτό που με στεναχώρησε πολύ ήταν το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν έκανε ευκαιρία, φίλε. Μέχρι που μπήκε μέσα ο Ζώτα, ο Ολυμπιακός δεν είχε ευκαιρία. Δημιουργικότητα, το καταλαμβάνεις αυτό που λέω.
1: Το αντιλαμβάνομαι, ναι.
0: Είχε πετάξει ό,τι μπορούσε να κάνει από τον Κώστα για το Φορτούνι και that's it.
1: Θες να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι από τότε που μπήκε ο Ζώτα Σίλβα άλλαξε το παιχνίδι, δεν μπορεί να το κρύψει κάποιος. Δεν μπορεί να το κρύψει. Όποιος έχει ανοιχτή την τηλεόραση και βλέπει και είδε χθες το παιχνίδι, θα δει ότι ο Ζώτα Σίλβα πήγε και πήρε αμέσως δύο ευκαιρίες. Ναι, το έβαλε τον γκολ. Δεν το έβαλε, αλλά το θέμα είναι ότι προσπάθησε. Έκανε και χάτρικ στο
0: παιχνίδι. Δεν με διαφέρει και αν το έβαλε.
1: Ναι.
0: Αν η Ιώτα και 0-3 αν έκανε 2,5 ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και 3 γκολ και κέρδισε 0-3, πάλι τα ίδια θα έλεγα. Δεν αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Είναι φιλικό, δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα του φιλικού. Με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω στο χορτάρι. Το να είναι σφιγμένη η ομάδα μπορεί να είναι σφιγμένη. Μπορεί να παίξει 20 λεπτά. Να μην μπορεί να παίξει 90. 15 λεπτά. Το να παίζει 100 λεπτά και 92 λεπτά, 90 λεπτά και να μην μπορεί η ομάδα να κάνει φάση μέχρι που αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, μέχρι που μπήκε ο Ζώτα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, φίλε. Mm. Γιατί δεν είναι έναν Ολυμπιακό να έχει ένα passing game κάτω την μπάλα και πάμε να την πάμε μπροστά. Έναν Ολυμπιακό που με σέντρες από πίσω, σέντρες να ψάξουν. Ξεκίνησε και τον Μπόμποβιτς να μου το κάνει center back τώρα. Είχαμε πέρυσι τον Τζολάκη. Σήμερα, χτες, ξεκίνησε με τον Μπόμποβιτς να παίζει έτσι. Δεν το βλέπετε. Δηλαδή, άλλη μπάλα βλέπουμε. Και νομίζω ότι θα με γλιτώσω με τη Λίμπαρ την κριτική. Το λίπος το έχει σκάψει με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να γουστάρει στο Τσικίνιο και τον γουστάρω κι εγώ. Αφού δεν έχει δημιουργικότητα με τη Λίμπαρ, δεν το βλέπεις. Δηλαδή το βλέπουν και παιδάκια 6 χρονών. Εγώ πρέπει να βγαίνω και να γκαριζώ. Δεν το βλέπεις, ας πούμε. Δεν το βλέπεις ότι δεν μπορεί να το βλέπεις να δώσει μια παλιά. Και τον έχουμε δηλαδή σαν και καλά πέσει Ολυμπιακός με 10 παίχτες. Γιατί έτσι κουστάρετε. Δεν μπορεί, φάτε στο 8. Θέλει να, δηλαδή να κολλήσει εσύ τον Καρσία μέσα που τώρα που έχει και πρόβλημα Ολυμπιακός θα χάφει. Είναι ο Ολυμπιακός. Σαράφ είναι γυμνός, φίλε. Ο ναι. Σιπιονί, τραυματίας. Ο Μουζακίτης, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Ξαφανιστεί. Έχεις μείνει με έναν Έσε και με έναν Γκαρσία, σωστά. Σωστά ή όχι.
1: Ναι, δεν έχω άδικο. Δεν έχεις άδικο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα κι εγώ. Δεν είναι ότι έχεις άδικο. Το θέμα είναι όμως ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Τουλάχιστον ελπίζουμε να δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Γι' αυτό είπα, εγώ λέω αυτό που είδα σήμερα, χτες.
1: Ναι. Σήμερα έχουμε άλλο μάτς.
0: Αυτό που είδα χτες, εγώ, είναι ότι από το πρώτο παιχνίδι που έκανε φιλικό Ολυμπιακός, που έκανε 8 φάσεις, στο δεύτερο που έκανε οι άλλες 10, φτάσαμε στο πρώτο τελευταίο να κάνει καμία. Καμία. Καμία.
1: Ναι.
0: Είναι ψέματα, λέω, Νίκο.
1: Δεν είπα εγώ ότι λες ψέματα.
0: Λοιπόν, εκεί ποιος έχει την ευθύνη, οι παίκτες που δεν έχουν έρθει. Ρωτάω.
1: Προφανώς και οι παίκτες που δεν έχουν έρθει ή δεν έχουν παίξει δεν έχουν κάποια ευθύνη.
0: Αυτό νομίζεις εσύ. Γιατί εγώ το μυαλό μου πάει ότι την ευθύνη την έχει αυτός που είναι στον πάγκο. Ο οποίος τους λέει να παίξουν έτσι. Καταλάβες, φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός χτες είχε παίχτη που μπορούσε να δώσει και να κάνει 10 παλιές. Το Φορτούνι. Τον είχε.
1: Τον είχε μέσα κανονικά.
0: Α, μπράβο. Αν γυρίσει λοιπόν πίσω το Τσικίνιο στο 8 και να κάνει το φιλικό με 8 και να δούμε έναν Ολυμπιακό γιατί σε 10 μέρες παίζεις με τη Λιμπάρ. Μπορεί αυτός ο Ολυμπιακός που λέω να έχει αλλάξει σε 15 σε ένα μήνα. Αλλά σε 10 μέρες παίζεις με τη Λιμπάρ. Παίζεις. Έχει το νου ότι παίζεις. Και το Καραϊσκάκι είναι ήδη τσιταρισμένο από πέρυσι για το θέαμα που είδε με τη Λίμπαρ. Εντάξει, αφήστε τις δικαιολογίες τώρα. Το ότι είναι προετοιμασία. Προετοιμασία είναι. Κανένας δεν διαφωνεί. Αν μπορώ εδώ μια φάση να κάνετε ρε. Τι δουλειά έχει προετοιμασία με αυτό ρε. Μας τρελάνετε εσείς. Ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε 60 χρόνια στην μπαλά. Καλή εκπομπή, καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά.

Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εντάξει, το είπα και προηγουμένως, δεν ήταν και καλύτερη. Δεν ήταν καθόλου. Δεν ήταν και καλύτερη εμφάνιση χθες του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά, γιατί στο πρώτο δεν είδαμε και τίποτα. Εντάξει, σήμερα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Είναι το μήνυμα που είπε πριν, ο Γιάννης, που διάβασα προηγουμένως. Ο Γιάννης, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αλλά εννοείται πως τον προβληματισμό που έχουν σήμερα κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν βγει, πιστέψτε με, τον κατανοώ απόλυτα.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε αρκετά παιχνίδια σήμερα από κεντρική Ευρώπη. Κυρίως στην Σλοβενία έχουμε ντέρμπι Μούρα εναντίον Ολύμπια Λουμπιάνας στις 7 με τον κωδικό στο στοίχημα να είναι 807, και στην Σλοβακία έχουμε Σπαρτάκ Τυρνάβα την ίδια ώρα επίσης στις 7. Έχουμε δύο αγώνες, Σπαρτάκ Τυρνάβα Σκάλιτσα και Τρετσίν Κομάρνο. Γενικά έχουμε πολλά παιχνίδια. Έχουμε μπόλικο πρόγραμμα. Μπόλικο πρόγραμμα για στοίχημα. Ποιος θέλει να παίξει ένα παρολί. Νορβηγία έχουμε. Χάγκεστουντ Μπράινε στις 9. 9 και 4. Τοπικό ντέρμπι στην Σόφια. Λοκομοτίβ Σόφια σε Λεύσκη Σόφια. Έχουμε και Αργεντινή, δυνατό παιχνίδι, Newell's Old Boys εναντίον Ταγέρες στις 11 η ώρα Ελλάδος, και η δράση συνεχίζεται, αγώνες από Βραζιλία, Χιλή, MLS, πολλά πράγματα, πολλά και διάφορα. Πάντως θα πω την αμαρτία μου, τα βλέπω αυτά τα παιχνίδια και δεν ξέρω ποιο να διαλέξω για παρολή, έτσι, γιατί σκέφτομαι να παίξω ένα για την πλάκα. Ώρα για διαφημιστικό break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο του μεσημεριού μας.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82. Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας, με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Goal! Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Φτάσαμε σιγά σιγά στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Εννοείται πως θα είμαστε κοντά σας και αύριο. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ο ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου στο Πόλο Ανδρών, εκεί όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία προηγείται 1-0 με το... Τώρα η Ελλάδα όμως είναι ξανά στην επίθεση. Τι μπορεί να γίνει? Δοκάρι. Ατυχία. Είχαμε την ευκαιρία να εσωφαρίσουμε. Δοκάρι, παρόλα αυτά, είναι ακόμα αρχή. Και απλά για όσους, επειδή υπάρχουν κάποιες διαφορές, το παγκόσμιο κύπελο και το παγκόσμιο κύπελο στο πόλο, στο handball, σε όλα τα άλλα σπορ πλην του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, δεν είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν είναι η πρώτη διοργάνωση. Είναι η διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν οι μεταλλιούχοι του παγκόσμιου πρωταθλήματος, του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και οι νικήτριες χώρες από τις Υπήρους. Δηλαδή, η Αυστραλία, εντάξει, συμμετέχει επειδή είναι η οικοδέσποινα. Η Ιαπωνία συμμετείχε επειδή ήταν η πρωταθλήτρια Ασίας. Η Νότια Αφρική επειδή είναι η πρωταθλήτρια Αφρικής. Εντάξει, στην Αφρική δεν υπάρχει το πιο τρελό επίπεδο στο πόλο, οπότε χρόνια είναι πρωταθλήτρια της Αφρικής. Η Ελλάδα, η οποία δεν έχει πάρει κάποιο χρυσό μετάλλιο, συμμετέχει γιατί έχει κατακτήσει το χάλκινο στο παγκόσμιο του Σιγκαπούρου στο 25 και το χάλκινο στο ευρωπαϊκό το 26. Και γι' αυτό έχουμε και την συμμετοχή. Η Ιταλία, η οποία συμμετείχε μέσω ranking, καθώς στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ήταν ίδιοι. Ήταν ίδιες οι χώρες που έχουν κατακτήσει τα μετάλλια, η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα ήταν αυτές που έχουν κατακτήσει τα τρία μετάλλια της διοργάνωσης. Πάμε όμως να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε γραμμές. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, μακάρι να το δούμε με πρόκριση. Και τώρα έχουν την ευκαιρία οι Ιταλοί, πριν πάμε να δούμε. Ο Νικοσία είναι αυτός? Ο Νικοσία φαίνεται να είναι. Οχ. Μπράβο, βγήκε η άμυνα και έχουμε τώρα την κατοχή. Ευτυχώς η μπάλα κατέληξε στα μπλοκ. Πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή, στον επόμενο φίλο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε μου, σε σένα και σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
0: Βασίλη, εσύ είσαι από Πλαταμονά?
1: Ναι, από το Πλαταμονά.
0: Λοιπόν, στο λέω από τώρα. Ναι. Όταν τελειώσεις, πάρε τηλέφωνο την παραγωγή να μιλήσουμε, γιατί θέλω να σου πω λίγο κάτι το οποίο είπες εχθές και συμφώνησα. Δεν θα το πω στον αέρα. Απλά είπες κάτι χθες και συμφώνησα και θέλω λίγο να κάνουμε μια κουβέντα λίγο πιο πρίβε πάνω σε αυτό.
1: Να πάρω στο ίδιο τηλέφωνο, δηλαδή αυτό που βγαίνουμε.
0: Στο ίδιο τηλέφωνο όταν τελειώσει την εκπομπή και θα μιλήσουμε μαζί.
1: Έγινε, φίλε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Άκουσα τον φίλο μου τον Γιώργο, τον οποίο αγαπώ και στέλνω την αγάπη του, στέλνω την τεράστια αγάπη μου. Τον άκουσα αγριεμένο και γι' αυτό αναγκάστηκα να βγω. Και εγώ χθες μετά το 3-0 προβληματίστηκα και καταδίκασα, φίλε, αυστηρά την ομάδα. Συνηθισμένο φαινόμενο θα μου πεις για εμάς τους Ολυμπιακούς, γιατί έχουμε απαιτήσεις τεράστιες. Σίγουρα η εικόνα όλων όσων αγωνίστηκαν δεν ήταν καλή. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε και να το εμπεδώσουμε ότι αυτά τα μάτς είναι φιλικά και διεξάγονται με πειραματικές ενδεκάδες, με παίκτες που δεν γνωρίζουν ακόμα ούτε ο ένας τον άλλον, ούτε γενικότερα συνολικά τους συμπαίκτες τους. Έλειπαν πάρα πολύ βασικοί παίκτες στο Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είπαμε, είχαν γίνει πολλές αλλαγές και σήμερα θα γίνουν αλλαγές.
1: Είναι επιτραπέζια, και όταν λέμε επιτραπέζιο μάτς φιλικό, εντάξει, εμάς μας ενοχλεί πάντως, γιατί ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός και έχουμε απαιτήσεις. Ο Ολυμπιακός θέλουμε να κερδίζει ακόμη και στον ελεύθερο ματήρα που λένε. Οι παίκτες της Άντβερπ όμως έβγαλαν μεγαλύτερη ένταση στον αγωνιστικό χώρο για φιλικό μάτς. Και λίγο πολύ για όλους αυτούς τους λόγους ήρθε αυτό το σκληρό για μας τους Ολυμπιακούς 3-0. Πάνω τη φιλικό, επαναλαμβάνω. Εγώ βασικά, φίλε, στα φιλικά χαίρομαι μετά από κάτι τέτοιες ήττες, διότι δείχνουν ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα και γενικότερα το ρόστερ. Γιατί αν κερδίζουμε συνέχεια στα φιλικά, υπάρχει ο κίνδυνος του εφησυχασμού. Οι νίκες μας κοιμίζουν και μας και τους διοικούντες σχεδόν πάντα. Γι' αυτό χρειάζεται ψυχραιμία. Πρώτον, όσες μεταγραφές και να κάνει μια ομάδα, αν πάει με εντελώς καινούργια δεκάδα στα πρώτα μάτς του πρωταθλήματος είτε της Ευρώπης, παιχταράδες, φακίρδες να έχει μέσα, η ανομοιογένεια πιθανόν να τους στοιχήσει άσχημα. Άρα όσο και να βιαζόμαστε κάποιοι, και μαζί με αυτούς και εγώ και ο Γιώργος, θαύματα δεν γίνονται. Δεύτερον, το ρόστερ θα έχει σίγουρα πολλές αλλαγές ακόμη.
0: Μα το είχε πει και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεις του, έτσι. Είπε ότι
1: έτσι, μπράβο, είπε ότι έχουμε χρόνο ακόμη, ψάχνουμε για παίκτες, θα φέρουμε παίκτες, θα φύγουν πολλοί, θα έρθουν ακόμα περισσότεροι.
0: Και απλά, και απλά λίγο κάτι που είπε στις δηλώσεις, είπε ότι θα υπάρξουν 2 με 3 μεταγραφές μέχρι τις 30 Ιουλίου. Τώρα αυτό δήλωσε, δεν ξέρουμε
1: τι θα γίνει. Και θα υπάρξουν και 2-3 μεταγραφές βαρύτατες. Και όταν λέω βαρύτατες, 2-3 μεταγραφές παιχταράδων, πανάκριων παιχταράδων.
0: Ένα-ένα η Ελλάδα στο πόλεμο εντωμεταξύ, ναι. Ναι,
1: υπάρχουν παίκτες όπως είπε που θα φύγουν και παίκτες που θα έρθουν. Και θα ενισχύσουν αυτοί που θα έρθουν, θα είναι καλοί παίκτες, εγώ σας το εγγυώμαι εγώ, και θα ενισχύσουν πολύ περισσότερο την ομάδα. Γι' αυτό γίνονται τα φιλικά, για να δούμε επακριβώς και σίγουρα, για να δει μάλλον, όχι να δούμε εμείς απλά βλέπουμε το θέαμα, για να δουν οι προπονητές ποιοι μπορούν πλέον στην τελική ευθεία και ποιοι δεν μπορούν να αντέξουν τη φανέλα του Ολυμπιακού στις πλάτες τους.
0: Μα το θέμα είναι ότι...
1: παίζουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα φύγουν, είτε δανεικοί, είτε με μεταγραφή.
0: Μα γι' αυτό το θέμα είναι ότι
1: πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο μαλακοί σε ό,τι αφορά δηλαδή τη βαθμολογία των φιλικών.
0: Μα οι προετοιμασίες και τα φιλικά...
1: βέβαια, έχουμε αγώνα. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβρη η ομάδα, επαναλαμβάνω, θα έχει πολλές και μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Ο Μεντιλίμπαρ πορεύεται αυτή τη στιγμή με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι στο χέρι και δοκιμάζει το υπάρχον υλικό, έτσι δεν είναι?
0: Μα γι' αυτό, είναι και... Μα γι' αυτό υπάρχουν και τα φιλικά, Βασίλη, εννοείται.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά. Γι' αυτό υπάρχουν και τα φιλικά, Βασίλη. Για να μπορέσουν οι ομάδες να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τους παίκτες, τα συστήματα.
1: Δεν γι' αυτό υπάρχουν τα φιλικά.
0: Βασίλη, μια χαρά ακούγεσαι. Εσύ με ακούς, Βασίλη?
1: Εγώ σ' ακούω, ναι.
0: Κι εγώ σ' ακούω. Μια χαρά ακούγεσαι.
1: Οπότε να συνεχίσω δηλαδή.
0: Ναι, απλά ήθελα να σου πω ότι απλά σου δίνω μια απάντηση σε αυτό που είπες.
1: Τώρα δεν σ' ακούω πάλι.
0: Πού είσαι αυτή τη στιγμή?
1: Για πες μου.
0: Με ακούς? Έχεις αλλάξει, μήπως πρέπει να πας σε κάποιο άλλο σημείο, μήπως?
1: Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν σ' ακούω, εγώ θα συνεχίσω έτσι.
0: Συνέχισε,
1: να διευκολύνω και την εκπομπή σου, να μην κρατάω άλλο το μικρόφωνο.
0: Συνέχισε.
1: Δεν πρέπει να βγάζουμε έτσι αυθαίρετα συμπεράσματα και νευρασμό ψυχής.
0: Συμφωνώ.
1: Βέβαια, αυτό οφείλεται στη μεγάλη μας αγάπη, έτσι. Η οποία είναι Ολυμπιακός. Εγώ με τον Γιώργο δεν αγαπάμε απλά τον Ολυμπιακό. Είμαστε εθισμένοι, εγώ ειδικά. Είμαι πρεζόνι με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, πρεζόνι είπαμε. Εθισμένος πες. Πρεζόνι λίγο χοντρό.
1: Να είμαστε πιο εμπειρικείς και με τον Μεντιλίμπαρ που παίρνει τις τελικές αποφάσεις και τις τελικές ευθύνες, γιατί αυτός θα αποφασίσει. Και αν χρειαστεί να γίνει και υπέρβαση στο μπάτζετ για την ενίσχυση της ομάδας, ο πρόεδρος είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Γιατί και αυτού η αγάπη για τον Ολυμπιακό είναι τεράστια. Και αυτός μέσα στον Ολυμπιακό έχει μεγαλώσει. Εμείς οι παλαιότεροι τον εγνωρίζουμε από την εποχή που πήγαινε στο δημοτικό σχολείο και τον έφερνε ο αείμνηστος πατέρας, ο Μιλτιάδης, ο Μαρινάκης, στο Ρέντι και παρακολουθούσε τις προπονήσεις. Να σε καλά, φίλε.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Μην ξεχάσεις το τηλεφώνημα μετά το τέλος εκπομπής. Εντάξει. Να σε καλά, Βασίλη. Λοιπόν, γρήγορα. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, ζητάω μία συγγνώμη από τον φίλο που θα πρέπει λίγο να περιμένει για πολύ λίγο, καθώς μου ζήτησε ο φίλος ο Γιάννης να διαβάσω την ανακοίνωση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού όσον αφορά τα χθεσινά δημοσιεύματα τα οποία βγήκανε για χορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τα οποία λέγαν ότι είναι 100.000 ευρώ. Έχει βγει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου τοποθετείται σχετικά με τα δημοσιεύματα, μυθεύματα που προσπαθούν να κάνουν τη μέρα νύχτα. Για ακόμα μια φορά γίναμε μάρτυρες μιας συνθήκης
2: που αποκλειστικό στόχο είχε να βλάψει το μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας. Σε μια απέλπιδα προσπάθειά τους, μια μερίδα μίντια που ενώνονται με αντιπαναθηναϊκούς δεσμούς μεταξύ τους, αφηγήθηκαν παραμύθια που θα ζήλευε και ο Hans Christian Andersen να δημιουργήσουν στρεβλές εντυπώσεις. Αναφορικά λοιπόν με τα 100.000 ευρώ για τα οποία ξαφνικά άρχισαν να κόπτονται ιστοσελίδες και εφημερίδες που έχουν κοινό σημείο αναφοράς να πλήξουν τον σύλλογο, τα πράγματα είναι απλά, είναι απλά ξεκάθαρα και διάφανα. Το ποσό που δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εξοπλισμό στο δημοτικό γήπεδο του ΜΕΤΣ και εκεί θα μείνει καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των σωματείων που θα χρησιμοποιήσουν το κλειστό. Ούτως ή άλλως, ο εξοπλισμός αυτός θα μείνει στο ΜΕΤΣ. Και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού, κάτι που έχει συζητηθεί με την Ομοσπονδία Βόλεϊ για να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές ομάδες. Όπως ακριβώς έγινε και με τον κλιματισμό του γηπέδου που χρηματοδότησε πέρσι η περιφέρεια της τάξης των 30.000 ευρώ, η οποία επίσης καλύπτει τις ανάγκες των σωματείων και των φιλάθλων. Όλη αυτή η τακτική ρίξε λάσπη και στο τέλος κάτι θα μείνει, δεν μας πτωεί. Αντιθέτως, μας ατσαλώνει εμάς και τον κόσμο μας. Ο Παναθηναϊκός αποτελεί έναν φάρο ελπίδας σε μια αθλητική κοινωνία που έχουν χαριστεί γήπεδα, κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, χορηγίες, τροπολογίες, χρέη, τίτλοι και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Είναι η ανακοίνωση του Αθλητικού Συλλόγου του Παναθηναϊκού, του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, σχετικά με κάποια δημοσιεύματα τα οποία είχαν βγει χθες για την χορήγηση 100.000 ευρώ, 100.000 ευρώ στο Σύλλογο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εξοπλισμό και Taraflex, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε ξεκάθαρη την θέση πάνω σε αυτό το θέμα, καθώς είπε ότι ο εξοπλισμός θα μείνει και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού από το γήπεδο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, φίλε. Συγγνώμη που σε έκανα να περιμένεις έστω και για λίγα λεπτά.
3: Ωραία, εγώ μιλάω.
2: Εσύ μιλάς, ναι.
3: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής.
2: Ποιος είναι?
3: Μπορείς να μου πεις τα ποσά που παίρνει μια ομάδα από τις ελληνικές, δηλαδή.
2: Ναι.
3: Στο Europa League, στο Conference και στο Champions League, άμα μπει στα League Phase.
2: Άμα μπει στα League Phase, λοιπόν.
3: Ναι. Το πρώτο ποσό που παίρνει. Ναι.
2: Δώσ' μου μισό λεπτό.
3: Βεβαίως.
2: Και θα στο απαντήσω. Λοιπόν. Να πούμε λίγο ότι η Ελλάδα σοφάρισε σε 2-2 στο Πόλο.
3: Α, ωραία.
2: Μακάρι να δούμε επιτέλους και το πρώτο.
3: Ναι.
2: Χρυσό, γιατί είναι αποθυμένο. Λοιπόν,
3: αποθυμένο. Το πήραν οι γυναίκες όμως.
2: Ναι. Ισχύει, το πήραν οι γυναίκες μετά από 14 χρόνια. Πέρσι και πήραν και ένα χάλκινο φέτος. Δεν είναι και λίγο. Ναι. Δεν είναι καθόλου λίγο. Ναι. Λοιπόν. Ποσά στη League Face. Ωραία. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δούμε. Λοιπόν, θες, υπάρχει και το bonus πρόκρισης. Υπάρχει και το bonus πρόκρισης. Λοιπόν, σχετικά με αυτό, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να δούμε.
3: Το bonus πρόκριση είναι και στις τρεις διοργανώσεις.
2: Είναι έτσι. Υπάρχει και στις τρεις διοργανώσεις, αλλά βρήκα για το Champions League πρώτα, στο που πρέπει να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η UEFA έχει αποφασίσει να ανοίξει την κάνουλα, έτσι τα έσοδα είναι πλέον ακόμη πιο μεγάλα. Μία ομάδα μονάχα από τη συμμετοχή της στο League Phase του Champions League θα λάβει το ποσό των 18.620 ευρώ. Αυτά τα χρήματα αυξάνονται ανάλογα με την πορεία της κάθε ομάδας στο League Phase. Συγκεκριμένα, κάθε νίκη αξίζει 2.100.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Στην League Phase. Δεν είναι μόνο για τις ελληνικές ομάδες, είναι γενικά, για τις ομάδες που περνάνε. Επίσης, κάθε ομάδα καρπώνεται χρήματα ανάλογα το που θα τερματίσει στο διευρυμένο αυτό πρωτάθλημα. Όσο πιο ψηλά τερματίσει, τόσο περισσότερα χρήματα θα βάλει στα ταμεία της. Επιπλέον, οι σύλλογοι που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 8 θα λάβουν μπόνους 2 εκατομμύρια. Ενώ οι ομάδες που θα τελειώσουν το League Phase στις θέσεις 9 έως 16 θα λάβουν 1 εκατομμύριο. Τα έσοδα συνεχίζονται στα νοκάουτ και ειδικότερα. Μπόνους πρόκρισης στα play-off 1 εκατομμύριο ανά ομάδα. Μπόνους πρόκρισης στους 16 είναι 11 εκατομμύρια ανά ομάδα. Στα προημιτελικά είναι 12,5 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια στα ημιτελικά και 18 εκατομμύρια στον τελικό. Και ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι για το Champions League. Θα έχουμε και τις άλλες διοργανώσεις ενημέρωση.
3: Καλά, για να φτάσει η ελληνική ομάδα εκεί δεν υπάρχει θέμα, αλλά το σίγουρο είναι ότι κοντά στα, από τα νούμερα τώρα τα έχασα, πρέπει να παίρνει πάνω από 18 εκατομμύρια που είναι το αρχικό, ναι, και να φτάνει με μια μέτρια πορεία γύρω στα 25 με 30.
2: Πάνω από 30. Είναι αναλόγως και τις, είναι αναλόγως και τις νίκες και τις ισοπαλίες.
3: Ναι,
2: ας πούμε, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν θα, ναι, το πάμε ελληνικές, θα σου δώσω δύο πολύ χαρακτηριστικά παράδειγματα, ναι, τα οποία αφοράνε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, η οποία το 2024-25 εισέπραξε 21 εκατομμύρια από την UEFA, τερματίζοντας τελευταία στο Champions League χωρίς νίκη και χωρίς ισοπαλία, χωρίς βαθμό γενικά. Oh. Ενώ η Καϊράτ πήρε κοντά στα 23. Κάπου εκεί. Όπως καταλαβαίνεις, οι ελληνικές ομάδες στη League Face, ναι, με μια πορεία π.χ. ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, όποιος περάσει φέτος στο Champions League, τερματίσει στην 23η θέση, θα σου πω εγώ, που δίνει πρόκριση στα play-off, ναι, απλά δίνει με έναν πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο, γιατί μπορεί να τύχει καμιά Liverpool, καμιά Μπαρτσελόνα. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Εισπράττει πάνω από 3 εκατομμύρια. Πάνω από 30 εκατομμύρια.
3: Πάνω από 30. Γιατί είχα ακούσει ότι αν περάσει στο League Face, αισιοδοξεί να βάλει στα ταμεία τη 35 εκατομμύρια. Προφανώς θα είναι και κανένα πέρασμα, ναι, από τα, από τη League Face και κάποιο γύρο, έστω ένα γύρο ή και κανένα γύρο μετά τη League Face. Βγάζει τόσα, γύρω στα 35 εκατομμύρια.
2: Ναι.
3: Έτσι όπως μου το είπες. Βέβαια μένα με ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί είμαι Παναθηναϊκός, του Conference League.
2: Νομίζω στο Conference League είναι λιγότερα τα κέρδη. Είναι λιγότερα τα κέρδη,
3: σίγουρα,
2: γιατί
3: είναι
2: ο νικητής.
3: Για να δω πόσα μπορεί να φτάσει.
2: Γιατί
3: που είναι και πιο εφικτό να γίνει.
2: Ναι. Ο νικητής είχα δει ότι είχα του 2024-25 που ήταν η Chelsea από το Conference League, είχε εισπράξει λιγότερα χρήματα από ό,τι είχε εισπράξει η Σλόβαν Μπρατισλάβας στο Champions League. Δηλαδή νομίζω η Chelsea είχε εισπράξει, άμα η Σλόβαν είχε εισπράξει κοντά στα 21,5. Η Chelsea είχε εισπράξει κοντά στα 20. Κάπου εκεί.
3: Για πες μου για τα άλλα δύο τώρα, το Europa και το Conference.
2: Αυτό θα δω μισό λεπτό, δώσε μου.
3: Ναι.
2: Γιατί ήταν και το...
3: Ό,τι δεν φοράει στο δικό μου.
2: Mm-hmm. League Face. Europa. League Face, Europa League. Τα έσοδα των ομάδων. Λοιπόν, για το Europa. Λοιπόν,
3: για το πάω και θα είναι και όφη, για αυτό το λέω.
2: Ναι, λοιπόν, για το Europa, από όσο βλέπω και με βάση τα περσινά δεδομένα, πλην της Λιόν και Άστον Βίλα που ήταν οι δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην League Face, η Λιόν που αν δεν κάνω λάθος έχει τερματίσει πρώτη στη League Face, θα σε γελάσω, είναι, ουσιαστικά είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε, δηλαδή πάλι πάνω κάτω μία μέτρια πορεία. Αν το υπολογίσουμε, θα έχουμε στο Europa League, θα υπάρχουν κοντά στα 10-15 εκατομμύρια. Αν το υπολογίσουμε, αν το πάμε, αν το στρογγυλοποιήσουμε, αν το υπολογίσουμε. Για τον Όφι. Για τον Όφι τώρα, όπου έχει εγγυημένα έσοδα από το, από το κύπελλο Ελλάδας, έχει εγγυημένα έσοδα, γιατί έχει προκριθεί στα play-off του Europa League.
3: Η χειρότερη περίπτωση θα παίζει στα Conference.
2: Λοιπόν, ουσιαστικά ο Όφη, σε περίπτωση που προκριθεί στο Conference League, θα έχει το βασικό του bonus για τη συμμετοχή, θα είναι στα 3.170.000 ευρώ. Ενώ στο Conference League, ενώ για το Europa, αν προκριθεί, θα είναι στα 4.310.000 ευρώ. Θα είναι του Όφη. Που βρήκα και τους αριθμούς, δηλαδή του Όφη που έχω και τους αριθμούς μπροστά μου. Ουσιαστικά το πριμ συμμετοχής είναι 4.300.000 ευρώ. Πριμ κατάταξης είναι 75.000 ευρώ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα, με αντίστροφη μέτρηση από το 36 προς το 1, από την 36η θέση προς την 1η. Νίκη στη League Face είναι 450.000 ευρώ. Ισοπαλία είναι 150.000 ευρώ. Πριμ τερματισμού 1 έως 8 είναι 600.000 ευρώ. Πριν τερματισμού στις θέσεις 1 έως 8, στις 9 έως 16 είναι 300.000 ευρώ, δηλαδή τα μισά. Πρόκριση στα play-off ανεξαρτήτου θέσης είναι επίσης 300.000 ευρώ. Πρόκριση στους 16 1.750.000 ευρώ. Πρόκριση στα προημιτελικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκριση στα ημιτελικά 4.200 εκατομμύρια ευρώ. Και φιναλίστ 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατάκτηση τροπέου είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή καταλαβαίνουμε λίγο την οικονομική διαφορά ανάμεσα σε Champions, Europa και Conference. Έχει μεγάλη διαφορά. Όταν η τελευταία θέση του Champions League έχει 21, έχει ήδη εξασφαλισμένα 21,5, γιατί είναι και τα bonus, έτσι. Δεν είναι μόνο τα 18 τα οποία λένε. Οπότε όμως καταλαβαίνεις...
3: Γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα και τελικό να παίξει στο Conference, παραπάνω από 20 εκατομμύρια δεν τον βλέπω να παίρνει.
2: Δύσκολο. Πρέπει... Αυτό είναι τώρα ένα εξαρτήτως τα bonus. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός πάει και κατακτήσει, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα, έχει 2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα στη League Face και πάει, ξέρω εγώ τώρα σου λέω παραδείγματα, play-off, ναι, knockout. Και πάει τώρα και πάρει, ξέρω εγώ, πρόκριση με νίκη ισοπαλία, νίκη ήταν νίκη ισοπαλία, προφανώς τα κέρδη δεν θα είναι στα 20 εκατομμύρια. Δεν θα είναι στα 20 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα ωραία. Νικάει η Ελλάδα 3-5. Να πούμε στον κόσμο ότι νικάει η Ελλάδα 3-5.
3: Τώρα γιατί δεν το βλέπω και εγώ, γιατί μιλάω...
2: 5-3, 5-3, όχι 3-5. 3-5 παίζει εκτός έδρας. Ναι. Ιταλία-Ελλάδα 3-5 για όποιους έχουν μπει τώρα. Και είμαστε και μπροστά στην επίθεση.
3: Μάλιστα.
2: Όχι, η Ιταλία είναι μπροστά στην επίθεση για την δεύτερη περίοδο. Μπράβο ρε Παναγιώτη! Μπράβο ρε Παναγιώτη! Έκανε διπλή απόκριση ο Παναγιώτης ο Τζορτζάτος σε τρομερή φάση. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά.
3: Εγώ δεν έχω καμιά άλλη απορία.
2: Έγινε, φίλε μου.
3: Σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, να σε καλά, πάντα. Να σε καλά, πάντα.
3: Γεια.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο για τις τηλεφωνικές γραμμές. Αν πάρει κάποιος τώρα μπορεί να βγει για λίγο, καθώς έχουμε μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει να στείλει μήνυμα μπορεί να το κάνει στο 6939-943-943, το Viber, το 943 Interveten Sports. Το 943 Interveten Ελλάδα Sports.

Να πούμε λίγο ένα πέναλτι που έχει η Ιταλία στο παιχνίδι. Πάντως επιτέλους βλέπουμε. Μπράβο ρε Παναγιώτη! Μπράβο! Αποκρούει ο Τζορτζάτος και το 5-3 παραμένει υπέρ της εθνικής. Μπράβο! Και τώρα φεύγει μπροστά η Ελλάδα. Φεύγει μπροστά. Μακάρι να δούμε ακόμα ένα γκολ. Πάντως, να πω την αμαρτία μου, θα ήθελα να περιγράφω την εθνική ομάδα σε όποια διοργάνωση αν παίζει. Γίνονται αλλαγές, προσπαθούν να βρεθούν λύσεις. 3 δευτερόλεπτα, χάθηκε η μπάλα και έχουμε κατοχή για την Ιταλία. Και κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Και γκολ. Μείωσε η Ιταλία σε 4-5. 5-4 υπέρ της Ελλάδας. Μειώθηκε το σκορ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η ώρα πέρασε για ακόμα μια φορά σαν νερό. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής. Ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Ιωάννου, ο οποίος ακολουθεί με το μαγκαζίνο του σταθμού, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα τελευταία νέα για όλα τα σπορ και όλες τις ομάδες. Εννοείται πως θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά ναι, μην χάσει κανείς τον Τζόρτζιο Ιωάννου. Τζόρτζιο Μαντάρα Ιωάννου. Έχει ένα σωρό παρατσούκλια αυτός ο τύπος, αλλά δεν πάβει να είναι ένας και μοναδικός, ένας και αγαπητός. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά!

0: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο πόλο ανδρών για τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Σίδνεϊ, Ελλάδα-Ιταλία 5-4. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ στο έκτο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας ενόψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτεσπορ 1. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate. Έμφαση στα τελειώματα έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στο απογευματινό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν το αυριανό μάτς με την Τσβόλε. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για το χαφ στον δικέφαλο. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Κίνγκ Σκάγκουα. Ο 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί στη ρεβάντς της ΧΑΠ Ελ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και μετά θα αποχωρήσει για την Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο τριφύλι. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μία ανάσα από την Γκαζιαντεπ βρίσκεται ο Λούκα Γκουγκεζασβίλη. Τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Βάρος στην τακτική έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη σημερινή προπόνηση του Άρη αύριο το πρωί το πρώτο φιλικό των Κίτρινων απέναντι στην Αταλάντα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόβιτσα Εράκοβιτς. Ο Μαυροβούνιος Χαφ υπέγραψε διαιτητές συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες. Σε προχωρημένες επαφές με την Παλέρμο για την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου βρίσκεται όφη σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το Ευρωμπάσκετ ΚΑΒΑ 18 η εθνική εφήβων κοντράρεται με το Ισραήλ. Τζάμπολ στις 2 μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί ο Μαμαντί Διακητέ μετά από ένα χρόνο παρουσίας. Στην Dubai BC αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ως σέντερ από τη Γουινέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επεπεπ, τι γίνεται, τι κάνουμε. Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όμορφες, σαββατιάτικες, μεσημεριανές καλησπέρες. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Όπως ένα μπεργεράδικο, ξέρετε, για γουρουνιές εκεί πέρα που υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, κάπου πιο νότια, προς Άλυμο μεριά, θέλω να το τσεκάρω, θέλω να πάω κιόλας, στο Big Nick. Ο Big Nick Κατσάτσος. Σ' αρέσει, Νικολάκη? Όχι τίποτα άλλο, το Georgis το έχουμε βγάλει. Να βγάλουμε και το Big Nick. Big Nick Κατσάτσος. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Έχουμε πράγματα να πούμε. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα έχουμε μπασκετικά που θα τα πούμε παρέα τώρα σε αυτό το μισάωρο. Θα έχουμε διεθνή και θα έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ στις 4 η ώρα. Θα συνδεθούμε με τον Κώστα Σαμοθράκη για αυτό το λόγο. Θα βγούμε βέβαια και κατά τις 3 με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού για να μπορέσουμε λίγο να πούμε τα του Ολυμπιακού, να τα πούμε όλα μαζί. Παράλληλα, η εθνική μας ομάδα στο πόλο ανδρών αντιμετωπίζει την Ιταλία. Το παιχνίδι είναι στην τρίτη περίοδο, η Ελλάδα προηγείται 7-4, φαίνεται να ελέγχει το παιχνίδι και ας ελπίσουμε να συνεχίσει αυτή την εξαιρετική εμφάνιση μέχρι τώρα.

Λοιπόν, για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά μας. Φυσικά, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber του σταθμού μας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα διαβάζουμε, να κάνουμε μια κουβεντούλα και μαζί. Στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Από αυτά που λέμε, από αυτά που δεν λέμε, οτιδήποτε θέλετε να διαβάσετε στον αέρα, το λέμε μαζί. Στείλτε το στο Viber και θα τα πούμε όλα παρέιτσα. Υπόσχομαι επίσης, λίγο πριν την έναρξη της φετινής EuroLeague, ένα ωραιότατο πανόραμα εντός αγωγικών για τις 20 ομάδες που θα συμμετέχουν, για τις μεταγραφές τους, τα roster και μια πρόβλεψη επίσης, έτσι, σχετικά με τις θέσεις στη regular season. Και φυσικά θα βάλουμε και Final Four, θα βάλουμε Play-In, θα βάλουμε Οχτάδα, θα τα βάλουμε όλα όπως έχετε καταλάβει, έτσι. Παρότι λίγο πολύ περιμένω να ολοκληρωθούν τα roster, και αυτό γιατί λίγο πολύ ναι μεν ξέρουμε πώς θα είναι τα roster, ποιες θα είναι οι ομάδες, ποια θα είναι τα roster των ομάδων, θέλω να είμαστε λίγο πιο σίγουροι, έτσι. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό. Για να ξεκινήσουμε βέβαια, έχουμε και ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Μιχάλη τον Σοηλέ. Γεια σου Τζόρτζη, καλό μεσημέρι, Mike.

Για να ξεκινήσουμε με την πιο πρόσφατη είδηση στην Ευρωλίγκα και δεν είναι ελληνική. Είναι ισπανική και συγκεκριμένα έχει να κάνει με την Βαλένθια, όπου ο Λούκας Μάρι, ο πιτσιρικάς, 21 ετών, έτσι, 21 ετών, 21 μάλλον, συγγνώμη, προϊόν των Ακαδημιών των Νυχτερίδων, ανακοινώθηκε πως επιστρέφει στους Βαλενδιάνους. Πήγε το περασμένο καλοκαίρι, πήγε στο NCAA στην Αμερική, 20 ετών, shooting guard, επιστρέφει στη Βαλένθια να ενισχύσει την ομάδα, την ανδρική ομάδα, υπό τις οδηγίες του Τσάβι Άλμπερτ, του νέου προπονητή της Βαλένθια. Όλα αυτά στα πλαίσια του, στο πλαίσιο μάλλον, συγγνώμη, του rebuild που κάνει η Βαλένθια, γιατί όλοι οι παίχτες της αποχώρησαν. 7-5 νικάει η εθνική μας ομάδα και έχουμε time out που καλεί ο ελληνικός πάγκος. Thinking back to all those dreams of mine. Λέγαμε λοιπόν για τη Βαλένθια ότι είναι όλα αυτά στο πλαίσιο του rebuild, και το λέω αυτό γιατί έκανε το λάθος η ισπανική ομάδα να βάλει ρήτρες και buyout σε όλους τους παίκτες της. Αποτέλεσμα ήταν να ξεκλειριστεί όλη η ομάδα εντός αγωγικών στο κομμάτι το μεταγραφικό, γιατί όλοι οι παίκτες κατέληξαν σε άλλες ομάδες. Ο Μοντέρο κατέληξε στον Ολυμπιακό, ο Μπαντιό κατέληξε στον Παναθηναϊκό, ο Μπράξτον Κι έχει πάει στην Φενέρ, αν δεν έχω κάνει σοβαρό λάθος,

Και για να ξεκινήσουμε λίγο, τι έγινε, έτσι, στη Βαλένθια. Λοιπόν, ποιοι έχουν φύγει από τη Βαλένθια, για να καταλάβετε τώρα γιατί μιλάμε για rebuild. Έφυγαν Γιάν Μοντέρο, Μπρανκού Μπαντιό, Σέρχιο Ντελαρέα, Χάιμε Πραντίγια, Ματ Κοστέλο, Τσάβι Λόπεθ Αρροστέγκη, Μπράξτον Κι, Ντάριους Τόμσον, Ιζάκ Νογκέζ και Τζοέλ Σοριάνο. Κυριολεκτικά φύγανε όλοι. Μέσα σε όλα έφυγε και ο προπονητής, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ανέλαβε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σκεφτείτε ότι οι μόνοι παίκτες που έχουν μείνει στην Βαλένθια είναι ο Μάρι Μουρ, ο Τζοσέπ Πουέρτο, ο Κάμερον Τέιλορ, ο Νέιτ Ρίβερς, ο Ρούβερς, ο Νίλ Σακό και ο Γιανκούμπα Σίμα. Ο Άλβαρο Καρντένας, που επίσης είναι στη Βαλένθια, ήταν την περσινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, το Περιστέρι. Και για να το εξηγήσουμε, είμαστε ξεκάθαροι. Όταν λέμε rebuild, μιλάμε για γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή. Μιλάμε για ολικό ξεσκαρτάρισμα της ομάδας, που δεν έγινε θελημένα από τη Βαλένθια, γιατί όλοι οι παίκτες φύγανε μετά από χρήση του buyout που έκαναν οι αντίπαλοι της Βαλένθια στη EuroLeague. Γι' αυτό κατέληξαν όλοι στους ανταγωνιστές. Ο Μπαντιό πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Μοντέρο πήγε στον Ολυμπιακό, ο Ντελαρέα πήγε στην Αμερική. Απ' την άλλη, η Βαλένθια έκανε και μεταγραφές. Πήρε τον TJ Shorts από τον Παναθηναϊκό, τον Μάριο Σεντσουπερί, τον Γκονζάλο Κορμπαλάν, τον Ντίλανο Σετκόφσκι. Πολλοί τον έχουμε δει και αρκετές φορές στη EuroLeague, ειδικά με την φανέλα της Βιλερμπάν.

Θα πάμε τώρα στην Μπαρτσελόνα για τη δεύτερη εμφάνιση της, της Μπάρτσα. Έχει ένα διαφορετικό άρωμα εντός αγωγικών. Είναι ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη εμφάνιση που πραγματικά, τι να πω, είναι λίγο νοσταλγικό. Και αυτό γιατί η Nike που ντύνει της, την ομάδα της Μπαρτσελόνα αφαίρεσε το σήμα από τη φανέλα. Αφαίρεσε το σήμα το δικό της. Η φανέλα της Μπαρτσελόνα του χρόνου, τουλάχιστον όσον αφορά στη EuroLeague, δεν θα έχει το σήμα της Nike. Θα έχει ένα διαφορετικό σήμα, το οποίο είναι το λογότυπο του Kobe Bryant.

Να πούμε πως η φανέλα ξεκινάει από τη μέση και πάνω ως μαύρη και σταδιακά γίνεται μοβ, έτσι, για τις λεπτομέρειες. Κάτι το οποίο συμβαίνει και στην ομάδα ποδοσφαίρου. Γενικότερα οι ομάδες της Μπαρτσελόνα, αυτό θα χρειαστεί να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το κάνουν αυτό, είναι ενωμένες στους ή άλλους, όλα τα τμήματα είναι ενωμένα κάτω από την ίδια διοίκηση, οπότε οι φανέλες των ομάδων είναι όλες ίδιες. Όπως είναι δηλαδή η φανέλα της Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο, είναι και αντίστοιχη του μπάσκετ.

Να διαβάσουμε το μήνυμα της φίλης μας της Αποστολίας. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία, είμαι πολύ περήφανη Γαβρίνα, Γιωργάκη σε ψυχάρα και καλό παιδί, μου αρέσει η φωνούλα σου. Να σε καλά Αποστολία, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.

Παράλληλα θα πάμε και σε κάτι ελληνικό, γιατί η EuroLeague έκανε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Ένα ωραίο βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Kendrick Nunn με τον Παναθηναϊκό. Συνοδεύτηκε από τη φράση «Κάνοντας τη διαφορά με κάθε τρόπο, ο Kendrick Nunn σηκώνει πάντα τον κόσμο από τις θέσεις του».

Στο μεταξύ, στο κομμάτι της Εθνικής Πόλο, στον ημιτελικό βρισκόμαστε στην τέταρτη περίοδο, η Ελλάδα μπροστά 7-6 επί της Ιταλίας.

Παράλληλα θα συνεχίσουμε με EuroLeague, γιατί είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του CEO της EuroLeague, ο οποίος μίλησε στο podcast της Streamtime Sports για το ενδεχόμενο συνεργασίας της EuroLeague με το NBA.

Να πούμε λίγο τις δηλώσεις του πριν πάμε στο break. Ένα τουλάχιστον κομμάτι. Πριν έρθω εδώ, ορισμένοι ιδιοκτήτες συλλόγων της Ευρωλίγκας δεν έβλεπαν με καλό μάτι οτιδήποτε προερχόταν από το NBA. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Αν το NBA έρχεται και συγκεντρώνει δισεκατομμύρια δολάρια και είναι εξαιρετικά πετυχημένη στη διαχείριση των επιχειρήσεών της, γιατί να φοβόμαστε? Αντίθετα, πρέπει να διερευνήσουμε αυτή την πιθανότητα. Αν ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε τα έσοδα κατά 100%, ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι με τη συνεργασία με το NBA. Ίσως όχι, αλλά σίγουρα πρέπει να το εξετάσουμε. Αυτό ανέφερε ο Τσουσμπουένο. Παράλληλα είπε πως για την αύξηση του NBA Europe θα έρθουν. Ξέρω ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, εξακολουθούν να επεξεργάζονται θέματα όπως η πώληση, η χορηγή και άλλα στοιχεία, αλλά θα έρθουν. Ας είμαστε ανοιχτοί και ας δούμε

πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Αν υπάρχουν δύο πρωταθλήματα, τότε θα πρέπει να ανταγωνιστούμε. Αυτό είναι εντάξει, αλλά ο ανταγωνισμός οδηγεί σε κατακαιρματισμό της αγοράς. Αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το διαχωρισμό και πιστεύω ότι είναι δική μου ευθύνη από τη θέση που κατέχω να το αποφύγω, ας προσπαθήσουμε. Τελικά κάτι θα πρέπει να λειτουργήσει.

0: Παράλληλα, ο CEO της EuroLeague έχει πει πως για το όραμά του και για το που βρίσκεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχει πει το εξής: το ποδόσφαιρο κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή αγορά αθλητικών μέσων ενημέρωσης, αντιπροσωπεύει συνολικά το 92% των εσόδων των αθλητικών μέσων ενημέρωσης, ενώ το μερίδιο του μπάσκετ είναι μικρότερο από το 2%. Ωστόσο, αν το μπάσκετ έχει ας πούμε το 10% της βάσης οπαδών του ποδοσφαίρου, γιατί δεν δημιουργούμε αξία στα μέσα ενημέρωσης που να πλησιάζει αυτό το 10%. Η ευρωπαϊκή αγορά αθλητικών μέσων ενημέρωσης ανέρχεται σε 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί λοιπόν το μπάσκετ να μην αποφέρει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια αντί για τα λίγα εκατοντάδες εκατομμύρια που αποφέρει σήμερα? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα και είναι πολύ εύλογο, θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν, φτάνει, πάμε σε ένα break, διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά ποδοσφαιρικά να πούμε. Ενώ η Ελλάδα κάνει την αντεπίθεσή της και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, παιδιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφθεί τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210 26 35 6.

0: 71 και 210 5317 703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 2:30.
1: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Και όσο ήμασταν σε break, μάλλον φέραμε γούρι στην Εθνική. Γιατί η Ελλάδα νικάει 9-6 στα 4,5 λεπτά περίπου πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Γκολ τώρα για τους Ιταλούς, 9-7. 9-7. Μειώνουν οι Ιταλοί.

Δυστυχώς βάλαν το 7-9 οι Ιταλοί. Εντάξει, το 9-7 μάλλον. Θα το φτιάξουμε όμως. Δεν έχει να κάνει.

0: Λοιπόν, ώρα για ποδοσφαιρικά. Ώρα για μπάλα, ώρα για ωραία κουβέντα με Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές των 943 Ντερβέντε Σπόρτς.
0: Με τι να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε με μια έκθεση η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης με την περίφημη υπόθεση Μακολίν, στην οποία συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς, έδωσε στη δημοσιότητα μια σύνοψη των συμπερασμάτων της, τα οποία, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα η Athletic, υπάρχουν διάφορες προειδοποιήσεις που είχαν στα λίγα διάρκεια του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου, που αφορούσαν πιθανές παρατυπίες σε ορισμένα παιχνίδια και είχαν επεχθεί παραδόξως αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Καταρχήν, η κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Τέμπα Ζουάνε της Νοτιού Αφρικής στο 84ο λεπτό στην τελετή έναρξης απέναντι στο Μεξικό. Η αμερικανική πλατφόρμα προβλέψεων που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα, η Polymarket, κατέγραψε στοιχηματισμούς ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ειδικά για το παιχνίδι που έλεγε ότι η Ισπανία απέναντι στο το πράσινο ακροτήρι δεν θα υπερίσχε, νίξε 4-0, αφήσουμε. Όχι 4-0, έλεξε 0-0 αυτό. Έλεγε ότι θα χάσει. Η καθυστέρηση τώρα 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων από την ομάδα του VAR για την ακύρωση γκολ του Φεράν Τόρες το 4-0 της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας είναι άλλο θέμα που έχθηκαν πολλά εκατομμύρια. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός το θέμα του Φολαρίν Μπαλογκούν, του Αμερικανού φόρτης Μονακό, ο οποίος αποβλήθηκε εναντίον της Βοσνίας στις 2 Ιουλίου. Αυτομάτως με το που υπήρξε η κόκκινη για αποβολή, βγήκανε μια εταιρεία στοιχήματος και έλεγε ποντάριζε αν θα παίξει στις 5 Ιουλίου εναντίον του Βελγίου Μπαλογκούν. Δηλαδή,
0: το ήξερε, σαν να ήξεραν ναι, ότι θα βάλει το χέρι της
1: η κόκκινη ποινή. Ναι, όλα αυτά λοιπόν έχουν τεθεί υπό την...
0: Θεωρούνται ύποπτα.
1: Επισήμως η Επιτροπή της UEFA, η αρμόδια, λέει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης λέει ότι εδώ πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Εκεί που όλα έδειχναν ότι η διοίκηση της Paris Saint-Germain έχει συμφωνήσει με την αντίστοιχη της Λειψίας και από το καλοκαίρι του 27 έπαιρνε στην ομάδα της τον ταλαντούχο αφρικανό εξτρέμ αριστερό μεσοεπιθετικό, το Γιωάν Ντίο Μαντέ, πρώην ποδοσφαιριστή και της Λεγανές. Τώρα η διοίκηση Ρεάλ Μαδρίτης που βλέπει, ή μπορεί να είναι και αντιπερισφασμός, δεν ξέρω, ότι δεν προχωράει το θέμα του Μάικλ Ολίσε με την Μπάγερ Μονάχου, έστειλε δύο παράγοντες της στη Λειψία, μίλησαν με τον ποδοσφαιριστή, συμφώνησαν και με τη διοίκηση του Βελγικού Συλλόγου και πιστεύεται πως με ένα ποσό της τάξης των 115 με 120 εκατομμυρίων ευρώ, 19χρονος αριστεροπόδας ποδοσφαιριστής σύντομα θα πάει στη Μαδρίτη να υπογράψει το πολυετές συμβόλαιό του. Να πούμε εδώ ότι η Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι τώρα έχει πραγματοποιήσει άκρως εντυπωσιακές μεταγραφές, θέλοντας να ενισχύσει το νέο του προπονητή, το Μουρίνιο, έτσι. Έχει πάρει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον δεξιό back half της Ίντερ, τον Ολλανδό Ντένζελ Ντούμφρις, του εξαγόρασε τη ρήτρα για την ακρίβεια πληρώνοντας 20 εκατομμύρια ευρώ. Μετά με 55 εκατομμύρια πήρε τον Κατσαρομάλι, αριστερό πιστοφύλακα της Τσέλσι, τον Κουκουρέγια, ο οποίος είχε δηλώσει πως θα φέρνει ζωή, έτσι, πριν από 15-20 μέρες, ότι εγώ και μαλλιά να μην είχα δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα θέλω να δω αν του το πει κανένας αυτό τι θα λέει.
0: Τα θέλε και τα πάθει τώρα.
1: Ναι, μετά...
0: Νομίζω και είναι και δεύτερη δηλώση μόλις πήγε στη Ρεάλ.
1: Βες, ναι, το ξέχασα αυτό.
0: Ότι προτιμώ να μείνω καραφλός παρά να κάνω το σήμα της Μπαρτσελόνα.
1: Έτσι είναι. Τώρα τι να πει τώρα. Επίσης,
2: τώρα δεν το σώζει.
1: Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο η Real που κυνηγάει τον Διομαντέ και φαίνεται θα τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της. Φέρεται να έχει μπει δυναμικά και με τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας και παγκόσμιο πρωταθλητή, τον αμυντικό χαφ της Manchester City, τον Ρόντρι. Βεβαίως ο Μαρέσκα, ο νέος προπονητής των πολιτών, ο Ιταλός, λέει ότι εμείς δεν δίνουμε τον Ρόντρι και θα παραμείνει σε εμάς. Θα δούμε από εκεί και πέρα και το συμβόλαιο του Ρόντρι λύγει το καλοκαίρι του 27. Οπότε τι λεφτά θα του προσφέρει η διοίκηση των πολιτών και τι λεφτά θα του προσφέρει η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα δούμε πώς θα κινηθεί το μαζάρι. Τώρα πάμε να δούμε, πριν δούμε όλες τις πιο μεγάλες μεταγραφές, τι λεφτά εισέπραξαν οι ελληνικές ομάδες από τους ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, που έδωσε δύο ποδοσφαιριστές, έτσι, Ταρέμι και Ελκαμπή, θα πάρει 365.000 ευρώ. Η Λάρισα, που και αυτή έδωσε δύο, 360.000. Ο ΠΑΟ και αυτός δύο, 345.000. Η Κηφισιά, 325.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Πανιακός, 320.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ, 301.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Και ο Ατρόμητος Αθηνών, με ένα ποδοσφαιριστή, 180. Γιατί υπάρχει διαφορά των χρημάτων τώρα. Αυτό είναι ανάλογα το πόσες ημέρες παρέμεινε η εθνική ομάδα του κάθε ποδοσφαιριστή σε αυτή την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Δηλαδή είναι διαφορετικά να έχεις μείνει 10 μέρες ενώ και να αποκλείστηκε στην πρώτη φάση η εθνική σου ομάδα, διαφορετικά να έμεινες περισσότερες. Είναι ανάλογα.
2: Διαφορετικά να έφτασες, ας πούμε, μέχρι τον τελικό, παράδειγμα.
1: Σωστό, ναι, σωστό. Δηλαδή, θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ο Χόρχε Σάντος του ΠΑΟΚ, ο Μεξικανός, ο ίδιος έπαιξε 388 λεπτά, η ομάδα του έμεινε 40 ημέρες, γιατί μετράει, οι ημέρες μετράνε όχι από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο, μετράει και από πριν, έτσι.
2: Από την ώρα ίσως που βρέθηκαν οι χώρες στο... που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους, πάμε, ή που βρέθηκαν στις χώρες για να συμμετάσχουν.
1: Και μετράνε επίσης και τα προκριματικά. Πόσα παιχνίδια έδωσε τα προγραμματικά. Μετράνε και εκείνες ημέρες. Ο Πινέδα, μέχρι τώρα τη ΣΑΕΚ, έτσι από ό,τι βλέπουμε, θα πάει στη Μοντερέι, 41 ημέρες. Ο Ελκαμπή, που έπαιξε 74 λεπτά, 44 ημέρες. Ο Μπεν Ραχμάν του Πάκο Γκανέζος, ένα λεπτό, έπαιξε 29 ημέρες. Ο Πελίστρη του Παναγκού, 29 ημέρες. Ο Ματουσάρη του Ατρομήτου, 36 ημέρες. Ο Κακουτά της Λάρισας επίσης, 36 ημέρες. Ο Αλμπιγιόν Λαφών του Παναθηναϊκού, 35 ημέρες. Ο Ταρέμι του Ολυμπιακού, 29 ημέρες. Και πάει λέγοντας. Τώρα, πάμε να δούμε λοιπόν. Πρέπει να πούμε ότι η εθνική ομάδα της Σερβίας, προσεγγής αντίπαλος της Ελλάδος, το Nations League, έτσι, σε αυτό το μεγάλο τραπέζι που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά η γαλάζια ομάδα, δεν θα έχει εναντίον της Ελλάδος τον φόρτη Σάλρα Γιάν, τον Αλεξάνδερ Μίτροβιτς, ένα σπουδαίο γκολτζή, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας Σάλρα Γιάν υπέστη άταγμα στο γόνατο και θα λείψει για 2-3 μήνες, οπότε δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί εναντίον της γαλάζιας ομάδας. Να πούμε ότι το θέμα του Καρέτσα πάει προς λύση. Ο ποδοσφαιριστής, όπως όλα δείχνουν, ο 18χρονος διεθνής Έλληνας, σύντομα θα αγωνίζεται στην Bundesliga με τη φανέλα της Borussia Dortmund. Δεν αποκλείεται μάλιστα και αύριο, 26 Ιουλίου, δεν έχουμε αύριο 26, που θα αναχωρήσει για την Ιαπωνία η Borussia Dortmund, θα μείνει μέχρι τις 2 Αυγούστου στην ΑΠΟ Ανατολή, δίνοντας κάποια φιλικά παιχνίδια, να είναι στην ομάδα και ο Καρέτσας, καθότι ο διευθύνων σύμβουλος της Borussia Dortmund, Lars Ρίκεν, με τον αθλητικό διευθύντη τον Μποκ, είχαν πάει στο Βέλγιο, συζήτησαν τα πάντα με αυξημένη προσφορά 37 εκατομμύριων ευρώ, μπορεί να φτάσει και τα 40, πάση περιπτώσει, και νομίζω τα βρήκανε σε όλα, όπως τουλάχιστον αναφέρει ο γερμανικός τύπος. Ο Καρέτσας ήδη είχε συμφωνήσει προφορικά μαζί τους, οπότε αναμένεται να τον βλέπουμε με τη φανέλα της Borussia Dortmund, πάρα πολύ σωστή κίνηση για την Borussia Dortmund, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ομάδα που βοηθάει τους ποδοσφαιριστές να βελτιώνονται και από εκεί και πέρα να κάνουν το πιο μεγάλο βήμα να πάνε στις κορυφαίες ομάδες. Τρανό παράδειγμα ο Jude Bellingham, μετά την Dortmund πήγε στη Real Madrid, ή ο Erling Haaland μετά τη γερμανική ομάδα μετακινήθηκε στη Manchester City. Τώρα πάμε να δούμε ποιες είναι μέχρι τώρα οι πιο ακριβές μεταγραφές, έτσι. Καταρχήν έχουμε τον εξτρέμ της West Ham, τον Κρισένσιο Σάμερβιλ, που θα συνεχίσει στην Σαουδική Αραβία στην Al Hilal, η οποία πληρώνει, για να τον πάρει πλήρωσε, 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Μετά έχουμε σήμερα ο Κάνγκινγκ Λι, ο οποίος μετακινήθηκε από την Paris Saint-Germain στην Ατλέτικο Μαδρίτη, ο διεθνής χαφ, με 40 εκατομμύρια. Ο Χρήστος Τζόλης εννοείται από την Μπρούγκε, πάει στην Άρσεναλ και αυτός με 40 εκατομμύρια, και μάλιστα την ημέρα που αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στη βελγική ομάδα τους έκανε δώρο από μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με το όνομα και το νούμερό του. Έχουμε επίσης τον Καρίμ Αντεγέμι, για αυτό θέλει να πάρει η Ντόρτμουντ τον Καρέτς ανακαλύψει το κενό του Αντεγέμι, ο οποίος με 22 εκατομμύρια μετακινήθηκε από την Ντόρτμουντ στην Μπαρσελόνα. Ο Φρανσίσκο Τρικάου,
2: το βρίσκεις καλή κίνηση, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Την κίνηση του ναι. Αντεγέμι προς την Μπαρτσελώνα, ναι. Το βρίσκεις σωστή κίνηση από πλευράς Μπαρτσελώνα?
1: Κοίτα, ο Αντεγέμι σίγουρα δεν θα είναι βασικός. Απλώς επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια τώρα με πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League και εθνικές ομάδες, χρειάζονται και οι εναλλακτικές λύσεις. Ο Αντεγέμι πιθανότατα, έτσι, γιατί στη ζωή πολλά έχουμε δει, πιθανότατα θα είναι στον πάγκο, θα είναι αναπληρωματικός για τους Blaugrana. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή που θα χρειαστεί να προσφέρει και αυτός, έτσι.
2: Το έχουμε δει κιόλας, με παίχτες να έρχονται από τον πάγκο και να κάνουν τη διαφορά.
1: Εξαρτάται ότι η Μπαρσελόνα έχει πρώτο μεταγραφικό στόχο το Χούλιαν Άλβαρες. Βλέπω ότι το θέμα μπορεί να κολλήσει, μπορεί όχι, γιατί η Ατλέτικο Μαδρίτης μάλλον τα βρίσκει με τη Σοσιεδάδ και παίρνει τον Οιαρθάμπαλ. Οπότε θα πουλήσει για να βγάλει και κάποια περισσότερα λεφτά τον Άλβαρες στην Μπαρσελόνα και θα καλύψει και αυτή το κενό του Άλβαρες παίρνοντας έναν ικανότατο center for που είναι ο Οιαρθάμπαλ. Χωρίς να έχει τη φήμη του Άλβαρες ή άλλων, του Χόλαντ, αλλά είναι ένας έμπιστος, πιστός, πολύ σωστός φορ που κάνει μεγάλη δουλειά στο γήπεδο χωρίς να φαίνεται πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε μετά στον Πορτογάλο Τρινκάο, που φεύγει από τη Sporting, πάει στην Al Ahly με 39,5 εκατομμύρια. Μετά έχουμε τη Newcastle με 35,5 εκατομμύρια που πήρε από τη Μονακό τον Χαφ Αλάνζι Μπάμπα. Η Bayern Μονάχου με 50 εκατομμύρια πήρε από την Eindhoven τον Μαροκινό Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η Aston Villa με 40 εκατομμύρια από τη Wolves τον Πορτογάλο Ζωάο Γκόμες. Η Φιωρεντίνα με 26 εκατομμύρια από την Τραμπζόνσπορ τον Κρις Ουλάι, κεντρικός χαφ. Ο Άγιαξ που πήρε από την Al Hilal τον Μάρκος Λεωνάρντο 19,9 εκατομμύρια. Η Άστον Βίλα που έκλεψε σχεδόν μέσα από τα χέρια της Νιουκάστρο, γιατί είχε συμφωνήσει η Φράιμπουργκ με την Αγγλική, με την ομάδα που έχει ως προσωνύμιο Καρακάξες. Τελικά η Άστον Βίλα του Νάι Έμερι παίρνει με 60 εκατομμύρια τον Ελβετό Ιωάν Μαντζαμπί. Η Manchester United με 56,3 εκατομμύρια πήρε από την Τζέλσι το Βραζιλιάνο Χάφαν Τρέι Σάντος. Η United επίσης πήρε με 41 εκατομμύρια από την Άστον Βίλα τον Βέλγο διεθνή χάφ τον Τίλεμανς. Η Brighton με 54 εκατομμύρια πήρε τον στόπερ της Τότεναμ τον Βάσκοβιτς, που ήταν δανεικός στο Αμβούργο τη χρονιά που έληξε. Με 39 εκατομμύρια η Φενέρμπαχτσε πήρε από τη Μαρσέη τον Άγγλο τον Μέισον Γκρίνγουτ. Με 99 εκατομμύρια η Τότεναμ πήρε τον Πορτογάλο μέσω της West Ham τον Ματέους Φερνάντες. Η Manchester City με 135 εκατομμύρια, έτσι τα περισσότερα μέχρι τώρα για φέτος, πήρε από την Nottingham Forest τον Έλιο του Άντερσον, αυτό το θαυμάσιο κεντρικό χαφ της Εθνικής Αγγλίας. Η Μπάγκερ με 50 εκατομμύρια πήρε τον αριστερό μπακ από τη Άιντραχτ Φραγκφούρτη στον διεθνή Ναθάνιελ Μπράουν, τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Μάνο, να σε διακόψω μόνο για να το πούμε κιόλας στον αέρα. Η εθνική μας νίκησε με απόκριση του Τζορτζάτου στη λήξη του παιχνιδιού την Ιταλία 19. Περνάει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. στο Πολανδρόν. Πάμε να δούμε. Μακάρι να μπορέσουμε να το κατακτήσουμε κιόλας.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά πάμε στην Νιουκάστλ που πήρε με 50 εκατομμύρια τον Μπαζουμάνα Τουρέ από τη Χόφενχάιμ, αριστερός εξτρέμ. Η Τότενα με 108 εκατομμύρια πήρε από τη Νιουκάστλ έναν από τους κορυφαίους Ιταλούς ποδοσφαιριστές αυτή την εποχή, το Σάντρο Τονάλι. Η Τσέλσι με 57 εκατομμύρια πήρε σχεδόν μέσα τα χέρια της Ίντερ τον δεξιό πιστοφύλακα Μάρκο Παλέστρα από την Αταλάντα. Η Ρεάλ με τα 55 εκατομμύρια που πήρε τον Κουκουρέγια. Η Λίβερπουλ με 40 εκατομμύρια πήρε από την Οσασούνα τον εξτρέμ τον Βίκτορ Μινιώθ. Και η Τότενα με 60 εκατομμύρια πήρε τον στόπερ της Μπράιτον, τον Γιάν Πουλ Χέσκε. Αυτές είναι οι πιο ακριβές μεταγραφές μέχρι σήμερα.
2: Mm-hmm. Είναι, πολύ, είναι δυνατές οι κινήσεις αυτές και είναι λογικό γιατί εντάξει. Πρέπει να ενισχύονται πάρα πολύ δυνατά οι ομάδες και εξοδεύουν και πολύ μεγάλα ποσά.
1: Τα περισσότερα τα έχουν δώσει, όπως καταλαβαίνουμε, οι ομάδες της Premier League που έχουν τα περισσότερα λεφτά.
2: Και εν μέρει είναι και ρεαλιστικό αυτό, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει και τα πολύ τα καλύτερα έσοδα,
1: οι
2: νομίζω.
1: Οι ομάδες της Premier League συνολικά, λέω, έχουν δώσει περίπου 1,5 δις.
2: Και είμαστε ακόμα στον Ιούλιο, έτσι.
1: Πλέον να τις κοντράρουν πολύ λίγες. Είναι η Manchester City, η Paris Saint-Germain, η Real και η Barcelona. Ούτε και η Bayern αυτή την εποχή που ναι μεν έχει το καλύτερο ταμείο, να το πούμε έτσι, και δεν οφείλει ούτε ευρώ, δεν είναι σε θέση ή δεν θέλει, εν πάση περιπτώσει, η διοίκηση να μπαίνει σε τόσο μεγάλες δημοπρασίες.
2: Και μιλάμε τώρα έτσι ότι είμαστε ακόμα Ιούλιο και έχουν δώσει 1,5 δις.
1: Μέχρι 31 Αυγούστου έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Εννοείται. Επίσης, πέρα από αυτά τα θέματα, πρέπει να πούμε ότι παρουσιάστηκε έτσι και επισήμως ο Κλοπ, που θα τον βρούμε στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος για το Nations League στο Augsburg. Έτσι θα είναι το πρώτο του ουσιαστικά παιχνίδι. Ενώ επίσης πρέπει να δούμε.
2: Έκανε και δηλώσεις ο Jurgen Klopp πολύ δυνατές, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ο οποίος θα έχει αθλητικό διευθυντή τον παλιό στόπερ της Arsenal, τον Πέρτ Μερτεζάκερ. Τώρα, να πούμε ότι μετά τα πρώτα παιχνίδια των δύο ελληνικών ομάδων, σε λίγο θα μπουν και άλλες τρεις, έτσι. Δηλαδή τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Πολωνία επί της Δυναμό Κιέβου και τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία επί της ΠΑΞΗ, η Ελλάδα πήρε μεν 400 βαθμούς, 200 βαθμούς έκαστη κάθε ελληνική ομάδα, έφτασε τους 40.512, παραμένει βεβαίως στην 12η θέση, 11η θέση είναι η Πολωνία με 42.525 και στη 10η θέση που είναι ο αντικειμενικός στόχος των ελληνικών ομάδων γενικά είναι η Τσεχία με 43.225 βαθμούς. Θα δούμε. Θα δούμε τι μέλη γενέστε στα προσεχή παιχνίδια, όπου εντάξει, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ ευνοϊκές να προχωρήσουν οι δύο ομάδες και να ακολουθήσουν και άλλες τρεις, να προχωρήσουν και αυτές και μακάρι τέλη Αυγούστου στο Μόντε Κάρλο να δώσουν το παρόν και 5 ελληνικές ομάδες που θα είναι καλό και δικό τους πρωτίστως και μετά για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά.
2: Νομίζω πρέπει να γίνει αυτό γιατί εντάξει, δεν πρέπει να αφήσουμε πλέον ούτε βαθμό στην άκρη. Πρέπει να κυνηγάμε ακόμα και το ψίχουλο για να φτάσουμε.
1: Έτσι πρέπει.
2: Ναι, για να φτάσουμε τους Τσέχους και τους Πολωνούς πρέπει να παίρνουμε νίκες. Πρέπει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη.
1: Ναι, όλοι και οι πέντε.
2: Έτσι. Και εκτός εάν, να το πούμε και αυτό, εκτός εάν δεν ξέρω τους συμφέρει να πάνε σε μια πιο χαμηλή διοργάνωση. Πιστεύεις?
1: Τα λεφτά είναι διαφορετικά όπως θα το κάνουμε τώρα.
2: Αυτό είναι όμως είναι μια αλήθεια.
1: Άλλα τα λεφτά του Champions League, άλλα του Europa. Το Europa με το Conference δεν έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά το Champions League,
2: το Champions League είναι αλλού, είναι άλλη πίστα.
1: Τεράστια διαφορά, ναι, έτσι είναι. Σαν να είσαι Φόρμουλα 1 και να πας Φόρμουλα 3. Ναι.
2: Και έτσι. Μπορεί και μεγαλύτερη διαφορά. Γιατί εντάξει, το Champions League.
1: Ναι.
2: Το είδαμε καταρχάς με τον Ολυμπιακό πέρσι. Έτσι, ναι, τα έσοδα που πήρε ήταν τεράστια.
1: Βέβαια, στο Champions League χωρίς ιδιαίτερο κόπο παίρνει 40 εκατομμυριάκια, ενώ με τα παιχνίδια και την είσοδο. Έχεις 8 παιχνίδια, έτσι.
2: Και άμα περάσεις και στην ενδιάμεση φάση, γίνεται ακόμη καλύτερο το πράγμα.
1: Πάει ακόμα παραπάνω η δουλειά, βεβαίως.
2: Έτσι. Δεν το συζητάμε το αν προχωρήσει μια ομάδα παρανό μέχρι τους 16. Εκεί
1: έτσι είναι.
2: Αλλάζει το επίπεδο τελείως.
1: Ναι.
2: Τέλεια. Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή
2: για
1: συνέχεια.
2: Την παρουσία σου τηλεφωνική. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα είπαμε όλα για τα διεθνή και θα πάμε τώρα στα της Ελλάδος, γιατί εντάξει, η Εθνική Ελλάδος πήρε την πρόκριση για τον τελικό, κατάφερε επιτέλους να ξορκίσει αυτό το φάντασμα των αποκλεισμών την τελευταία στιγμή, κάθε φορά μία με τους Σέρβους, μία με τους Ισπανούς. Κάποια στιγμή έπρεπε να τελειώσει αυτό. Ώρα ήτανε, έπρεπε να το πάρουμε το παιχνίδι και το πήραμε ευτυχώς. Έστω κι αν πήγαμε να βγάλουμε τα μάτια μας στο τέλος, έτσι. Και τώρα τελικός με Ουγγαρία. Να πούμε πως η Celtic, και αυτό έχει λίγο ελληνικό ενδιαφέρον ως ένα βαθμό, ανακοίνωσε την απόκτηση, αν δεν έχω κάνει λάθος, όχι, δεν την έχει ανακοινώσει ακόμα, ωστόσο έχει έρθει σε συμφωνία με την Bodo Glimt για την απόκτηση ενός παίκτη τον οποίο τον ξέρει καλά ο Ολυμπιακός, και λέω τον ξέρει καλά γιατί τον έχει πληγώσει τον Ολυμπιακό συγκεκριμένος παίκτης. Αναφέρομαι στον Κάσπερ Χέγκ, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει, είχε καταφέρει να βρει τρεις φορές το δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε δύο μάτς του Ολυμπιακού με την Bodo Glimt.

Στο μεταξύ θα πάμε τώρα για λίγο στο NBA και με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ώρα, το πρώτο ημίχρονο εντός αγωγικών. Οι Warriors, όπως έχει γίνει γνωστό, χάνουν την απόκτηση του LeBron James, ο οποίος αποφάσισε να πάει στους Philadelphia 76ers και ενεργοποιούν το Plan B, το οποίο είναι η ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Draymond Green.

Αναμένονται άμεσα οι συζητήσεις, φυσικά ανάμεσα σε Warriors και Draymond Green, και να συμφωνήσουν για νέο συμβόλαιο. Λοιπόν, λήξεις πρώτου ημιχρόνου. Πάμε σε break. Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Νίκου Κατσάτσου. Και μετά πάμε για τη δεύτερη ώρα. Ημίχρονο και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Η ώρα είναι 3.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Ελλάδα Sports. Η Εθνική Ελλάδος προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Πόλο Ανδρών, επικρατώντας της Ιταλίας 19. Αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης είναι η Ουγγαρία, η οποία ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ στο έκτο και τελευταίο φιλικό του προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Κώστα Σαμαθράκη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate. Έμφαση στα τελειώματα έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη σημερινή πρωινή προπόνηση της ΣΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στο απογευματινό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν το αυριανό ματς με την Τσβόλε. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για το χαφ στον δικέφαλο. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Kings Kagwa. 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της Χάπελ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μία ανάσα από την Καζνιατέπ βρίσκεται ο Λούκα Γκισασβίλη. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Βάρος στην τακτική έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη σημερινή προπόνηση του Άρη. Αύριο το πρωί το πρώτο φιλικό των Κίτρινων απέναντι στην Αταλάντα. Ο Ατρόμητος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 28χρονου κωνσταρικανού μέσου Κρίστοφερ Νιούνιες μέχρι το 2028. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόβιτσα Εράκοβιτς. Ο Μαυροβούνιος Χαφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες. Σε προχωρημένες επαφές με την Παλέρμο για την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου βρίσκεται όφη σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το Ευρωμπάσκετ K18 η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με το Ισραήλ. Τζάμπολ στις 2, τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ΥΒΑ στο YouTube. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάρουιν Νούνιες βρίσκεται η Μπεσίκτας με την τουρκική ομάδα να έχει ξεκινήσει τις επαφές για την απόκτηση με μορφή δανεισμού για ένα έτος, όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβογέρη. Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί ο Μαμαντί Ντιακιτέ μετά από έναν χρόνο παρουσίας. Του BBC αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ως σέντερ από τη Γουινέα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημίχρονο. Τρεις η ώρα, 3:06 πρώτα λεπτά. Άλλη μία ώρα θα είμαστε παρέα.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ήρθε η ώρα. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ο οποίος θα έχουμε και το έχει και το φιλικό με την Αλκμαρ. Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
1: Μέχρι να έρθει η ώρα και να κάνεις πρόλογο θα την έχουν πει όλη την δεκάδα του Ολυμπιακού.
0: Το άργησα, αλήθεια είναι.
1: Γιωργάκη, άντε Γιώργο μου. Λοιπόν, Στουρνάρας κατά τα κολπός. Σάλιακας δεξιά, πρώτη εμφάνιση. Μπρούνο αριστερά και ο Κάρμο με τον Σμαϊλόβιτς, οι δύο στόπερ. Έσε Μουζακίτη στον άξονα. Δεξιά ο Ροντινέη. Αριστερά ο Ρόκα και ο Ζώτα Σίλβα πίσω τον Ελκαμπή. Δηλαδή βλέπουμε 11 παίκτες εντελώς διαφορετικοί από αυτούς που είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι. Έτσι. Ξαναεπιστροφή του Στουρνάρα κάτω από τα γκολ, τον οποίο δείχνει με τη Λίμπα να του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, τον τρίτο στη σειρά τερματοφύλακα. Ο Σάλιακας θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη δεξιά πλευρά. Ο Μπρούνο αριστερά. Ο Κάρμο με τον Σμαϊλόβιτς θα είναι στο κέντρο της άμυνας, θα παίξουν για πρώτη φορά μαζί. Έχει ενδιαφέρον θα δούμε τον Ρόκα. Θα παίξει αριστερά, δεξιά ο Ροντινέη προφανώς. Και βέβαια ο Ζώτα Σίλβα στην αγαπημένη του θέση πίσω από τον Ελκαμπή που επιστρέφει ξανά στη δράση μετά το Μουντιάλ και δείχνει ότι αρχίζει να συνέρχεται σιγά σιγά. Αυτή είναι η 11 του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Αλκμαρ που θα ξεκινήσει περίπου σε 50 λεπτά. Θα είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι, Γιώργο, του Ολυμπιακού πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα, γιατί αμέσως μετά το τέλος του αγώνα οι Ερυθρόλευκοι αναχωρούν για την Ελλάδα και επιστρέφουν στη βάση τους για να συνεχιστεί η προετοιμασία για ένα δεκαήμερο περίπου μέχρι
0: τις 4 Αυγούστου περίπου που ξεκινάει
1: τις 4 Αυγούστου που είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι έτσι με την Αιμέγγεν για τα προγραμματικά του Champions League. 11 διαφορετικούς παίκτες από αυτούς που είδαμε χτες θα δει απόψε ο Μεντιλίμπαρ, οπότε θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα γενικά για όσους έχει μαζί του στην προετοιμασία και ανάλογα θα αποφασίσει για τη συνέχεια, γιατί όπως έκανε και στις δηλώσεις του, πολλά μπορούμε να δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι στην προετοιμασία θα είναι και στη συνέχεια και όλα αυτά που μας περιέγραψε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτά λοιπόν για την δεκάδα του Ολυμπιακού, να την επαναλάβω μια φορά γρήγορα. Ο Στουρνάρας κατά το ακολπός, δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Μπρούνο, ο Κάρμος Μαϊλόβιτς στο κέντρο της άμυνας, ο Έσο με το Μουσακίτη θα είναι οι δύο στον άξονα, ο Ροντινέη δεξιά, ο Ρόκα και αυτούν ουσιαστικά η πρώτη εμφάνιση είναι στη βασική δεκάδα, είχε παίξει με τον Άγιαξ μόνο 17 λεπτά και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτά.
0: Να σε πάω λίγο στα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά γιατί έχουμε Τζολάκη.
1: Φαίνεται ότι ο Τζολάκης θα μπει στο αεροπλάνο σε λίγο για να πάει στη Σλοβενία εκεί που προετοιμάζεται η ΧΑΛ. Φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, να υπάρχει οριστική συμφωνία. Οπότε τελειώνει το θέμα του Τζολάκη και πλέον αρχίζουμε να ψάχνουμε να δούμε ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας, ο νούμερο 1 που θα αντικαταστήσει τον Έλληνα goalkeeper.
0: Φαβορί, έχουμε κάποιο?
1: Όχι. Για μένα φαβορί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουμε γιατί μπορεί να υπάρχει έκπληξη. Οπότε όσα φαίνεται αυτή τη στιγμή, όχι σαν φαβορί, αλλά είναι να είναι μια πρώτη επιλογή, αλλά θα κρατήσω μια επιφύλαξη να δούμε κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα καταλήξει στον Πορτογάλο, ο οποίος για τα τελευταία, αφού έπαιξε 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, τα τελευταία 5 χρόνια πήγε στην Premier League με τη Wolves. Προφανώς έχει κάνει μια πολύ καλή πενταετία, είναι στα 33 του, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάτι άλλο.
0: Έχεις κάτι διαφορετικό στο μυαλό σου, έχω την αίσθηση, κάποιον ίσως που μπορεί να μην έχει ακουστεί.
1: Έχω στο μυαλό μου, αλλά το θέμα είναι ο Μεντιλίμπαρ τι έχει στο μυαλό του, αυτό είναι η ουσία.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί εντάξει, του αρέσει, έχω την αίσθηση, να μας διαψεύδει όλους. Όλα τα προγνωστικά.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά και με τις ενδεκάδες το έχει κάνει πολλές φορές. Γενικά είναι στο ψάξιμο στον Ολυμπιακό. Και αυτό μπορεί να φανεί και στη συνέχεια και για ό,τι αφορά τους δύο παίκτες που απομένουν, οι οποίοι για μένα είναι τρεις. Δηλαδή εκτός από τον θεματοφύλακα και το οκτάρι που ψάχνει ο Ολυμπιακός θα πάρει και εξάρι. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να μείνει ο Ολυμπιακός με τον Ντάνι Γκαρσία μόνο στη θέση 6. Ο Σιπιόνι που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση είναι ο ένας. Ο Φίλης είναι ο άλλος, ο Πιτσιρικάς, ο οποίος πάει καλά. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να στηριχθεί. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει παίκτη εκεί στο 6. Και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και 1,5 μήνα ο Ολυμπιακός, από τους φόρους που είχε στη λίστα του, ήταν παίκτες σε αυτή τη θέση. Όπως ο Νόα Καντιού και όπως και ο Καμαρά που πήγε τελικά στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Για τον Καμαρά ο Ολυμπιακός είχε ρίξει ενδιαφέρον πριν τελικά πάει στο Παναθηναϊκό. Που σημαίνει ότι ψάχθηκε ο Ολυμπιακός για αυτή τη θέση. Οπότε να περιμένουμε 3 μεταγραφές ακόμα του τερματοφύλακα, το 8 που νομίζω ότι θα είναι ένα δυνατό όνομα και στο νούμερο 6 Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, εγώ το θεωρώ σίγουρο ότι θα αποκτήσει παίκτη ο οποίος θα ντουμπλάρει τον Ντάνι Γκαρσία.
0: Πάντως αν κρίνουμε και από τα δημοσιεύματα που βγαίνουν κυρίως για τη θέση του τερματοφύλακα και στο ένα θα έχει ο Ολυμπιακός ένα λαμπερό όνομα πιθανότατα. Όταν λέω λαμπερό όνομα, όχι απαραίτητα.
1: Θα δείξει αν θα είναι. Α, μην ξεχάσουμε βέβαια, γιατί επειδή όλα δείχνουν, συγγνώμη, αφηρημένος τώρα, επειδή γράφω κιόλας, μην ξεχνάμε βέβαια ότι επειδή όλα δείχνουν ότι ο Ορτέγκα θα βρεθεί λύση με την River Plate και θα μας αποχαιρετήσει, μα τώρα, με λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει και αριστερό έξτρα. Αριστερό μπακ, έτσι. Οπότε δεν είναι 3 μεταγραφές, θα είναι 4. Έχουμε δρόμο ακόμα, άλλωστε υπάρχουν 40 μέρες για τις μεταγραφές.
0: Και αλήθεια είναι, νομίζω βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ θα έχει διάθεση να ξεκαθαρίσουν όλα ακόμα και αν γίνεται πριν τα μάτς με την Αϊμέγγεν. Έχω την αίσθηση.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να βιαστούμε τόσο πολύ. Έτσι, γιατί για να υποθέσουμε ότι έρχεται κάποιος από αυτούς γρήγορα, μέσα σε 10 μέρες δηλαδή, σε επόμενες 10 μέρες, δεν νομίζω ότι θα μπορεί να τον υπολογίζει για τα παιχνίδια, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, αν υποθέσουμε ότι παίρνει έναν καλό τερματοφύλακα, μεγάλο όνομα, εγώ νομίζω θα παίξει ο Πόποβιτς, ο οποίος δείχνει να βγάζει σταθερότητα. Τουλάχιστον μιλάω για το πρώτο παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει, όπως και αριστερό μπακ. Αν φύγει ο Ορτέγκα και υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός βρει ένα αριστερό μπακ γρήγορα. Δεν νομίζω ότι ο Μπρούνο μπορεί να χάσει τη θέση του αυτή τη στιγμή. Έτσι, ύστερα μπορεί να παίξει και ο Πιρόλα αριστερό μπακ. Έχει παίξει αρκετές φορές. Για ώρα ανάγκης, λέω τώρα, έτσι. Για ένα πιθανό ενδεχόμενο, ας πούμε, που χρειαστεί. Υπάρχουν λύσεις. Αλλά γενικά δεν είμαι σίγουρος και νομίζω ότι και ο Κώστας Καραπαπάς το ξεκαθάρισε χθες στις δηλώσεις, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή έρχεται κάποιος παίκτης τώρα κατευθείαν θα μπει στην ομάδα. Ειδικά όταν μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Τώρα μετά τι θα γίνει, θα είναι μια άλλη ιστορία. Να δούμε και τη λίστα, γιατί σήμερα έχουμε 25 στις 30 του μήνα. Την άλλη Πέμπτη ο Ολυμπιακός πρέπει να παραδώσει στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες για τα προβληματικά.
0: Και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχει ενισχυθεί και με το βασικό του τερματοφύλακα πιθανότατα. Ναι, εκτός αν πει ότι πάω με τον Πόποβιτς ότι στα προκριματικά, έτσι.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι επειδή πιθανότατα θα είναι ξένοι αυτοί που θα έρθουν, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 20 ξένους. Και στη λίστα που θα δώσει ο Ολυμπιακός την ερχόμενη Πέμπτη θα πρέπει να δοθούν 17 ξένοι. Δηλαδή ήδη αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κόψει 3. Αν έρθει κάποιος από τις μεταγραφές αυτές που αναμένονται ξένος που ξένοι είναι κατά πάσα πιθανότητα όλοι, πρέπει να κόψει κι άλλους.
0: Και ίσως και να φέρει και Έλληνες. Έτσι, γιατί θα πρέπει να φέρει και Έλληνες τώρα, γιατί έχει 5 Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος. Έχει το Σάλιακα, το Ρέτσο.
1: Βλέπεις εσύ κανέναν Έλληνα να υπάρχει αυτή τη στιγμή που να μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός? Εγώ δεν βλέπω, δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δει τι θα κάνει και εκεί. Γιατί πόσους Έλληνες έχει,
1: δεν
0: έχει
1: υπάρχει
0: το Φορτούνι.
1: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή Έλληνας ο οποίος να μπορεί να έρθει αριστερό μπακ για να είσαι στον Ολυμπιακό, εγώ δεν βλέπω. Τώρα τι να σου πω. Αν γίνει καμιά μεγάλη έκπληξη, με κάνα τσιμίκα, τίποτα, τι να σου πω. Ούτε το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Γιωργάκη, είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί αφορά τη λίστα τουλάχιστον. Θα πρέπει με τη Λίμπαρ να αποφασίσει ποιους αφήσει έξω. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν του αρέσει να αφήνει παίκτες έξω. Τη στιγμή μάλιστα που έχουν κάνει προετοιμασία. Αν βγάλουμε τον Κλέιντον, ας πούμε, που είναι τραυματίας, okay. Ο Σιπιόνι και αυτός τραυματίας, αλλά χτες που είχε ένα τετατέρ μαζί του, του είπε ότι είναι καλύτερα και ζήτησε να ξεκινήσει προπονήσεις. Αν ξεκινήσει προπονήσεις και στο επόμενο δεκαήμερο, ας πούμε, δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, θα είναι στη λίστα. Αλλιώς υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει εκτός. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει εκτός ακόμα και ο Ροντινέ, για να καταλάβεις. Είναι τόσα μεγάλα τα ζόρια για τον προπονητή. Αν έρθει ένας τερματοφύλακας ξένος, αυτομάτως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βγάλει τρεις εκτός λίστας. Θα πρέπει να βγάλει τέσσερις εκτός λίστας. Αν έρθει το οχτάρι, που δεν νομίζω ότι θα έρθει, θα κλείσει γρήγορα την μεταγραφή, θα πρέπει να βγάλει πέντε για να βάλει και το οχτάρι στη λίστα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, καταλαβες. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπόθηκε, ας πούμε, ότι δεν σημαίνει ότι αν έρθουν κάποιοι παίκτες τις επόμενες μέρες αμέσως θα μπουν στην ομάδα. Και σωστό είναι σαν σκέψη αυτό. Ύστερα ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι από αυτούς που μόλις έρχεται ένας παίκτης αμέσως

0: τερματοφύλακα έχει ανάγκη και οκτάρια έχει ανάγκη και εξάρια έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έρχονται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αυτοί οι παίκτες, αμέσως θα ενσωματωθούν και θα είναι έτοιμοι για τα παιχνίδια με την Νέη Μέγκεν. Αυτό λέει λογική. Τώρα αν αλλάξει κάτι δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή.
1: Τέλεια. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, απλά για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, να επαναλάβω για άλλη μια φορά την δεκάδα του Ολυμπιακού 40 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα με την Αλκμάρ. Ο Στουρνάρας είναι κατά τα γκολπόστ, ο Μπρούνο αριστερά, ο Σάλιακας δεξιά, ο Κάρμο με τον Σμαΐλοβιτς στο κέντρο της άμυνας, ο Έσε με τον Μουζακίτη στον άξονα, Ροντινέη δεξιά, Ρόκα αριστερά και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Έλκαμπι. Αυτή είναι η ένδεκα με το οποίο θα ξεκινήσω με τη Λίμπαρ το παιχνίδι με την Αλκμάρ, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι στη διάρκεια της προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Κώστα, να κλείσουμε με μια ερώτηση που έχει κάνει εδώ ο φίλος μας ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα. Ο δανεικός στον Όφη, αν δεν μας κάνει, γιατί τον πήραμε, για να ενισχύσει τον Ατρόμητο? Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Αθανασίου.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται στον Αθανασίου.
0: Ναι. Δεν τον πήρα εγώ. Φίλε μου, Διονύση. Άλλοι τον επέλεξαν και τον πήραν. Αλλά ο προπονητής είναι φανερό ότι δεν του κάνει αυτός ο παίκτης. Μόνο αυτή την απάντηση μπορώ να σου δώσω, Διονύση. Δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα άλλο. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Μπετανκόρ. Γιατί τον πήραμε. Και το ίδιο μπορούμε να πούμε και για πολλούς άλλους. Αλλά τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια συζήτηση, όπως καταλαβαίνεις. Από τη στιγμή που ο προπονητής λέει ότι δεν μου κάνει, δεν μου κάνει. Τον είδε ο προπονητής. Είχε μια γεύση. Προφανώς είδε κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν. Ήθελε κάτι καλύτερο και γι' αυτό προχώρησε με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Βέβαια εκεί δυσκόλεψαν τα πράγματα γιατί και οι δύο είναι ξένοι. Ενώ ο Διονύσης, όπως λέει, είναι σωστό γιατί ο Αθανασίου είναι Έλληνας. Αλλά από τη στιγμή που ο προπονητής δεν τον θέλει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ.
1: Και όχι μόνο, θα βοηθούσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ο Αθανασίου στη λίστα.
0: Βεβαίως,
1: ειδικά όσον αφορά στη λίστα. Τώρα αγωνιστικά αυτά μόνο στο γήπεδο μπορούμε να τα κρίνουμε.
0: Ναι, εντάξει, κοιτάμε τη λίστα, αλλά να κοιτάμε και αγωνιστικά.
1: Προφανώς, εντάξει, καθρέφτης νομίζω όλων είναι το γήπεδο.
0: Το να φύγει ο Ορτέγκα, ας πούμε, ο οποίος και χθες δεν ήταν καλός και πραγματικά αυτά τα τρία χρόνια φαίνεται όσο περνάει ο καιρός να έχει κουράσει και να είναι εκτός κλίματος. Το να έρθει ένας παίκτης ο οποίος, ναι, μεν να είναι Έλληνας, αλλά αγωνιστικά να είναι σε κατώτερο επίπεδο από τον Ορτέγκα, δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός τίποτα. Καταλαβες. Τώρα αυτά είναι δικές μου προσωπικές εκτιμήσεις, έτσι. Αλλά μεταφέρω αυτά που ξέρω για ό,τι αφορά τις σκέψεις του προπονητή.
1: Αλλά και
0: η ερώτηση
1: του
0: Διονύση είναι σωστή. Γιατί τον πήραμε? Τι να πω. Και τον Μπετανκόρ, γιατί τον πήραμε που δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό. Τελικά ευτυχώς τον πουλήθηκε στη Λας Πάλμας και χάσαμε την ιστορία.
1: Πολύ σωστά γι' αυτό. Ωραία. Κώστα, θα συνδεθούμε ούτως ή άλλως.
0: Θα τα πούμε 4 η ώρα, μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, τα πάμε όλα για τον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και πιο μετά, γιατί θα έχουμε την μετάδοση του αγώνα.

Σε αυτό σημείο να πάμε λίγο σε κάτι ακόμα, σε ένα, στο FIBA 3-on-3 Challenger, το τουρνουά 31 Ιουλίου με 1η Αυγούστου.

0: Αυγούστου στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλλιμάρμαρο. Σε αυτό το ιστορικό σημείο της Αθήνας, σε αυτό το ιστορικό στάδιο, θα υπάρξει το μπασκετικό event της FIBA 3-on-3 τουρνουά με τη συμμετοχή μερικών εκ των καλύτερων ομάδων στην Ευρώπη. Και μιλάμε για μια γιορτή του μπάσκετ, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε αυτό το τουρνουά? Η Ελλάδα θα εκπροσωπήσει, την Ελλάδα θα την εκπροσωπήσει η ΔΕΗ Team Αθήνα, η οποία θα παραταθεί με τους Δημήτρη Μπάρμπα, Αλέξανδρο Πρίσκο, Άγγελο Ραπτίδη και Ανδρέα Πετρόπουλο. Τρεις συν ένας παίκτες, έτσι. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε περαιτέρω. Όταν λέμε 3-on-3, μιλάμε για παιχνίδι μονό εντός αγωγικών, σε μία μπασκέτα, όχι σε δύο μπασκέτες, έτσι. Τρεις από τη μία ομάδα, τρεις από την άλλη. 16 ομάδες θα πάρουν μέρος σε αυτή την σε αυτή τη διοργάνωση και θα εξηγήσουμε ακριβώς ποιες είναι ακριβώς. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. UB από τη Σερβία. Η ομάδα Miami από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Amsterdam Rabobank από την Ολλανδία. Η ομάδα Toulouse από τη Γαλλία. Η ομάδα Fuengirola από την Ισπανία. Η ομάδα London από τη Μεγάλη Βρετανία. Η Shinhukui SS από την Ιαπωνία. Η ομάδα Καντάβα Τουρίμπα από την Λετωνία. Η ομάδα Βαρσοβία επί τους ΕΣΑ από την Πολωνία. Καντάβα Τουρίμπα από την Λετωνία. Βαρσοβία από την Πολωνία. Ακαδέμια VDU από τη Λιθουανία. Κουάλα Λαμπούρ από τη Μαλαισία. Πιρότα από τη Σερβία. Ρίο από τη Βραζιλία. ΔΕΗ Αθήνα, Team ΔΕΗ Αθήνα από την Ελλάδα. Τελαβίβ Ρόις από το Ισραήλ. Και Κουταΐσι από τη Γεωργία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, για πάμε να πούμε λίγο την εντεκάδα της Αλκμάρ, γιατί την έχουμε και αυτήν. Στο τέρμα είναι ο Ντεμπουσέρ. Στα αριστερά είναι ο Κάσιους, δεξιά ο Ντάικστρα. Γκόες και Σούτεν στο κέντρο της άμυνας. Στο κέντρο ο Κλάση με τον Κοπ Μάινερς. Στο 10 ο Σμιτ. Δεξιά ο Πατάτη. Στο αριστερό άκρο στην επίθεση ο Ντάλ και ο Μέρντινγκ στην κορυφή.

Στο μεταξύ ο Ηρακλής ενισχύει την επίθεσή του. Ο Ελβίρ Κόλιτς είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, 31 ετών, Βόσνιος, επιθετικός, 26 συμμετοχές την περασμένη σεζόν με τη Ραπίδ Βουκουρεστίου, 5 γκολ, ενώ έχει 4 συμμετοχές με την Εθνική Βοσνίας.

Είπαμε, το γνωρίζαμε ούτως ή άλλως από την αρχή του καλοκαιριού, από την ώρα μάλλον που ο Ηρακλής ανέβηκε στην Super League, πως θα υπάρξει γερό ξεσκαρτάρισμα της ομάδας.

0: Λοιπόν, σίγουρα τον θέλετε, γι' αυτό και τον έχουμε εδώ μαζί μας. Σάκης Μπουσδούνης για τα του Παναθηναϊκού. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τζόρτζη, γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Και όλους τους φίλους, μια χαρά φίλε, δόξα τω Θεώ. Και όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Καλό απόγευμα σε όλους, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Ημέρες διακοπών για όλους, όχι για μας. Από όπου και μας ακούνε δηλαδή.
0: Ακριβώς. Δόξα Θεώ, αρκετά καλά, θα έλεγα. Μπορούμε και καλύτερα βέβαια.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάντα καλύτερα φίλε.
0: Με τι να σε ξεκινήσω είναι το θέμα.
1: Κοίτα, δεν έχει και τρομερά πράγματα. Εντάξει, είναι οι μέρες τώρα που βγήκε μετά το μάτς βέβαια στην Ουγγαρία η μεταγραφή του Κάνγκουα, έτσι. Και στην ουσία αυτό δεν βγήκε από εδώ. Αλλά είναι, τον Παναθηναϊκό τον έχει κλείσει.
0: Είναι, έχει ανακοινωθεί από την
1: Χάπουελ. Δεν βγήκε από εδώ, από την Βερσεβά. Το είπαμε και χθες, είναι μια μεταγραφή που θα βάζει έναν παίχτη στη μηχανή του Παναθηναϊκού που δεν παίχτη σαν αυτόν, δηλαδή με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είχε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Ένα κλασικό box-to-box οχτάρι με επιθετικά στοιχεία. Χρόνια θέλει τέτοιο παίχτη ο Παναθηναϊκός, δεν είχε, δεν τον είχε βρει, δεν είχε πάρει, δεν ξέρω. Ταχύς, πετυχαίνει και γκολ. Μια καλή μεταγραφή για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Τι άλλο να πούμε για τον παίκτη. Ξαναλέω, γιατί το είπα και χθες, ότι καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό που λέγεται και συνεχίζει αυτό το βιολί, ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε στη μέση και τον πήρε λίγο πριν το κλείσει την ΑΕΚ. Δεν έγινε έτσι, να το πούμε εντάχει άλλη μια φορά. Ψηλά στη λίστα ήταν το Κοτσόλι από τον Απρίλιο προς Μάιο, είχε μιλήσει. Γιατί πάντα ένας τεχνικός διευθυντής τσεκάρει. Η δουλειά του είναι αυτή. Τον είχε παρακολουθήσει γενικά και του άρεσε. Λοιπόν, έπρεπε να κρυφθεί και τον προπονητή. Εντάξει, ο τεχνικός διευθυντής προτείνει. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ήταν ο Μπενίτεθ, ο οποίος ήταν ενώ έφευγε. Πέρασαν κάποιες μέρες μέχρι να φύγει ο Μπενίτεθ, να έρθει ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουπ είχε ζητήσει τον Γένσεν, να εξαντληθούν δηλαδή ό,τι περιθώριο υπήρχε για να έρθει ο Γένσεν. Άλλα χαρακτηριστικά, οχτάρι ο Δανός βέβαια, διαφορετικά χαρακτηριστικά, με μια ισχυρή προσωπικότητα, παίζοντας στην Αγγλία. Δεν έχει γκολ αυτός ο παίκτης. Έχει όμως καλά, δυνατά στοιχεία ενός οχταριού που είναι σε top επίπεδο, έτσι. Γι' αυτό και ο Κοτσόλης έριξε το βάρος σε αυτή την περίπτωση. Προσπάθησε να εξαντλήσει τα περιθώρια. Δεν βρίσκει θετική έτσι, η ανταπόκριση από τους μάνατζερ του Γένσεν, που δεν ήθελαν να ακούσουν για την Ελλάδα, επειδή το έχουμε ξαναπεί αυτό. Διαμάθησε συμμετοχές στην Premier League παίκτης, λογικό είναι, δεν βλέπει την Ελλάδα στο τόπο προορισμού. Αυτό το διάστημα λοιπόν μπαίνει ΑΕΚ στο παιχνίδι, έφτασε μια ανάσα πριν να κλείσει τον παίκτη, και από ό,τι καταλαβαίνω αυτό που χάλασε ήταν ότι επειδή αγωνίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα για τα προγραμματικά του Champions League, οπότε δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή ο παίκτη να.
0: Στα play-off.
1: Μπράβο.
0: Οπότε, γιατί θα μπορούσε να παίξει από την League Face και μετά.
1: Ναι, γιατί η ΑΕΚ όμως ήθελε άμεσα ένα δικό της να έχει αυτό τον παίκτη. Σαν αντιπινέδα να πω. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν θα έχει και τον Πινέδα. Οπότε, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να έχει συμμετοχή η ΑΕΚ, αποσύρεται. Ο Παναθηναϊκός κινείται αστραπιαία, στην ουσία. Έχει συμφωνήσει ήδη από το Μάιο, όπως έχω πει. Υπάρχει επικοινωνία πάντα με τον Κοτσόλη. Και με τον παίκτη και με τη δίκη στην Περσεβά. Έχει μιλήσει με τον παίκτη και ο Παναθηναϊκός. Οπότε κλείνει τον Κάγκουα ο Κοτσόλης. Οπότε δεν παίζει, το ξαναλέω και ας γίνουμε κουραστικός, αυτό που λέγεται ότι μπήκε στη μέση ο Παναθηναϊκός και πήρε τον παίκτη, ή ότι όπου πάει και κοιτάει ο Ριμπάλτα, το ίδιο κάνει και ο Κοτσόλης. Το έχω ξαναπεί ότι ειδικά οι μάνατζερ φίλε προτείνουν την πραγμάτια του σε εισαγωγικά, μιλάμε για ανθρώπους, απλά για να καταλάβουν, το λέω λαϊκά, σε πάρα πολλούς. Δηλαδή στην Ελλάδα ο παίκτης μπορεί να έχει προταθεί ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Όποιος κινήθηκε, όποιος έδωσε πάνω λεφτά, το πήρε. Τόσο απλό. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λένε. Λοιπόν, αυτό είναι η αλήθεια, γιατί έχουν υποθεί πολλά ψέματα για αυτή την.
0: Καλά, γενικά οι παίκτες προτείνονται σε. Ειδικά στις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Προτείνονται αυτό πιθανότητα αυτό μαζικά, ακριβώς, ότι μπορεί να προταθεί και σε όλο το πρωτάθλημα.
1: Να σου πω κάτι. οι μεταγραφές είναι ένα πολύπλοκο πράγμα. Δηλαδή, είσαι σκάουτερ, εσύ, προτείνεις. Είσαι τεχνικός διευθυντής, σου αρέσει ο εκάστοτε παίκτης. Είσαι μάνατζερ, προτείνεις τον παίκτη σου, όχι σε μια ομάδα. Τον προτείνεις εκεί που νομίζεις ότι θα πάρεις και περισσότερα χρήματα. Όταν έχεις προτείνει τον παίκτη σου, ξέρω εγώ, σε 3-4 ελληνικές και σε κάποιες άλλες ανά την Ευρώπη, αν υπάρξει κάπου ενδιαφέρον, θα κοιτάξει να πάρει περισσότερα χρήματα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, του άρεσε του Παναθηναϊκού, κινήθηκε, συμφώνησε και έγινε η μεταγραφή. Και το θετικό ήταν για την ομάδα του ότι ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε βέτο, ρε παιδί μου, να μην παίξει για να τον έχει στα επόμενα παιχνίδια πριν τη League Phase. Αυτό ήταν πολύ θετικό για την ομάδα του, την Περσεβά, που πώς να σου πω, βοήθησε πάρα πολύ να γίνει η μεταγραφή. Οπότε έρχεται ο παίκτης και λογικά θα έρθει με τα δεδομένα και τα χθεσινά και τη σημερινά, θα έρθει την επόμενη Παρασκευή. Γιατί έχει αγώνα, νομίζω, την Τετάρτη είναι ο αγώνας, δεν κάνω λάθος. Θα έρθει για να σε ξέρεις τώρα για
2: ιατρικά, φωτογραφίσεις.
1: Ναι, και μετά αν όλα είναι καλά, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί. Τώρα, πολλοί ρωτάνε ότι έρχεται αυτός ο παίκτης, τι γίνεται, θα πάρει κι άλλον ο Παναθηναϊκός. Πολύ πιθανό θα είναι η απάντηση, ίσως τον Αύγουστο θα έλεγα εγώ. Και ξέρεις ότι θεωρώ ότι καλά, θα ήταν το απόλυτο αν έπαιρνε το Γένσεν, που τον θέλει πολύ ο προπονητής, γιατί είναι ένας λίγο διαφορετικός τύπο παίκτης ο Γένσεν. Δεν έχει τον κόλο που το έχει ο συγκεκριμένος ο Κάγκουα. Αλλά μπορεί να αποχωρήσει κάποιος από το σημερινά χαφ που έχει ο Παναθηναϊκός. Λέω, Τσιριβέγια, Τσέριν, να πουληθεί δηλαδή. Οπότε, γιατί έχουν φύγει αρκετοί. Τι εννοώ, Μπακασέτας, ο Ρενάτο από τα χαφ φέτος, ο Σιώπης δεν υπολογίζεται. Οπότε στην πορεία, τώρα τον Αύγουστο θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ακόμα, είναι νωρίς, πόσο έχει σήμερα, 25 του Ιούλη.
2: Ναι, 25.
1: Έτσι, θα δει και ο Νίστρουπ, ναι μεν στα φιλικά και σε αυτά που έρχονται τώρα τα επίσημα, τι δεν του κάνει. Όπως είδαμε, ας πούμε, ότι δεν υπολογίζει το Σιώπη. Με αυτή την έννοια το λέω. Έχουμε περίπου ένα μήνα και κάτι μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Αν κάποιος, ας πούμε, ήθελε φέρει πρόταση ή νομίζει ο Νίστρουπ ότι δεν του κάνει, σίγουρα θα κινηθεί και για άλλον παίκτη. Το απόλυτο για μένα θα ήταν και με τα υπάρχοντα δεδομένα ότι και οι δύο ταιριάζουν από τη στιγμή που έχει, που λογικά θα έχει μάλλον Ευρώπη, κύπελο και προτάσεις με ο Παναθηναϊκός. Είναι μακρύς ο δρόμος. Θα δούμε βέβαια, δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς τη γνώμη μας απλά λέμε. Θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου θα δώσει, γύρω στα 4 συνήθως θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Τριπλασιάζει το ποσό για τον παίκτη που ήταν γύρω στα 300,000, 3 και κάτι, θα φτάσει στο 1 εκατομμύριο και από ό,τι λένε θα κρατήσει περίπου το 10% για πιθανή μεταπόληση. Η Χάπελ Μπερσεβάινο, έτσι.
2: Νομίζω 25% έχει κρατήσει σε πιθανή πώληση του ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό σου εξηγώ, αυτό σου λέω. Ξέρω, δεν έκανα λάθος. Από το Ισραήλ, λοιπόν, γι' αυτό είπα λένε, είπαν ότι ήταν, το ποσοστό είναι 25%. Λοιπόν, εγώ τώρα μαθαίνω για 10%. Κοίτα να δεις, όλα αυτά τα μεταφέρουμε στη φύλαξη. Θα το δούμε όταν τελικά θα ανακοινωθεί, όταν έρθει με το καλό και ανακοινωθεί. Αν θα είναι 10 ή αν θα είναι 25. Πάντως δίνει ένα σεβαστό ποσό, θα έλεγα ο Παναθηναϊκός, για να αποκτήσει αυτόν τον παίκτη. Αυτά είναι τα μεταγραφικά στην ουσία, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν με τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Για το Σιώπη υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη, δεν υπάρχει τελικά Κύπρο για ανόρθωση.
2: Καλά, νομίζω για τον Άρη δεν θέλω να τρολάρω, αλλά αν θα πήγαινε, δεν θα πήγαινε στην ανόρθωση, θα πήγαινε στον Αποέλ. Που έχουν πάει δύο παίχτες ούτως ή άλλως.
1: Βρε, εγώ έκανα λάθος. Είπα ανόρθωση Αποέλ. Λάθος, εγώ έκανα. Σωστά.
2: Και αυτός.
1: Υπήρχε ενδιαφέρον, λέγανε οι Κύπροι για αυτό το Αποέλ. Ναι, εγώ έκανα λάθος.
2: Εγώ είχα σκοπό να το πω κυρίως για τρολάρισμα, επειδή ο Άρης έχει χάσει δύο παίχτες και έχουν πάει στον Αποέλ.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Πήρε όμως τον Παλάσιος, έκανε μια πολύ καλή κίνηση.
2: Ναι, έκανε. Αυτό είναι πολύ.
1: Δεν του κατωμάτουν, ήθελε πιο πολλά χρήματα.
2: Είναι έξυπνη κίνηση, εννοείται.
1: Μαντσίνη δεν έγινε στον Άρη. Ξαναλέω, διορθώνω, εγώ έκανα λάθος. Όχι, ανώθωση από Αποέλ. Οπότε θα δούμε και ο Σιώπης, ο οποίος έχει περάσει από τον Άρη, τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα, γιατί από τη στιγμή που δεν θα υπολογίζεται, πιθανόν θα θέλει να φύγει, να εξασφαλιστούν τα χρήματα που θα έπαιρνε στο επόμενο, μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιό του. Θα τη βρει την άκρη, φαντάζομαι, ο Σιώπης, γιατί στον Άρη, να θυμάστε ότι θα παίζει βασικός αν πάει. Ο Τζούρις, ένας πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ήρθε σε συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ, να το πούμε και αυτό. Τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει από χθες, τα έχουν πει, τα φθηνότερα είναι από 15 ευρώ για το επόμενο μάτς με τους Ούγγρους. Να δούμε τι κόσμο, γιατί είμαστε και μέσω διακοπών.
2: Νομίζω όλο δηλαδή το κάτω διάζωμα του ΟΑΚΑ θα είναι διαθέσιμο. Θα είναι όλο το κάτω διάζωμα του ΟΑΚΑ διαθέσιμο για το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Και υπό συνθήκες μπορεί να ανοίξει και το πάνω.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Ανάλογα με τις ανάγκες και ανάλογα με τι κίνηση θα έχει, η λογική λέει αυτό, ότι μπορεί να ανοίξει και το πάνω, έτσι.
2: Ωραία.
1: Στις τιμές είναι, ξεκινάνε από 15, στις 17-19-35, μέχρι, κοιτάξτε, τώρα VIP 155. Και υπάρχει και το 5 ευρώ υπέρ του αεραστέχνη Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο τρόπος, ξέρετε πώς γίνεται ηλεκτρονικά και τι χρειάζεται να κάνει ο κάθε ένας που θα θέλει να πάει να υποστηρίξει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό κόσμο, γιατί βλέπουν ρε, την προσπάθεια που γίνεται φέτος από την ομάδα του Παναθηναϊκού για κάτι καλό. Ίσως δούμε βασικό τον Αντρόγιο, λένε, την επόμενη Πέμπτη. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε μέρες να το συζητάμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πάει, προετοιμάζεται δηλαδή, για το μάτς αυτό της Πέμπτης.
2: Ωραία. Σάκη, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Νιώθω και εγώ μια πίεση από το χρόνο. Οπότε, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
2: Καλή συνέχεια.
1: Εγώ λέω να διαφωτιστούμε από εδώ και πέρα.
2: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ στο φίλο μου το Φώτη. Θα λέω υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλά να περνάτε.
2: Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά.
2: Λοιπόν, ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
14: Η ώρα είναι 4.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Ελλάδα Sports. Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 19 της Ιταλίας και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλανδρων. Στο Σίδνεϊ, αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης θα είναι η Ουγγαρία. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Αλκμαρ στο έκτο και τελευταίο υλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate. Εμφάσιστα τελειώματα έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη σημερινή πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στο απογευματινό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν το αυριανό μάτς με την Τσβόλε. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για το χαφ στον δικέφαλο. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρεί το Kings Kagwa. Ο 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί στη ρεβάντς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κράτησε η ομάδα από το Ισραήλ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μία ανάσα από την Γκάζνιετεπ βρίσκεται ο Λούκα Γκουκιασασβίλη. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Βάρος στην τακτική έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη σημερινή προπόνηση του Άρη αύριο το πρωί, το πρώτο φιλικό των κίτρινων απέναντι στην Αταλάντα. Ο Ηράκλης ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών Βόσνιου επιθετικού Έλβιρ Κόλιτς. Ο Ατρόμητος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 28χρονου Κωνσταρικανού μέσου Κρίστοφερ Νούνιες μέχρι το 2028. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόβιτσα Εράκοβιτς. Ο Μαυροβούνιος Χαφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες. Σε προχωρημένες επαφές με την Παλέρμο για την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου βρίσκεται ο Όφης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το Ευρωμπάσκετ ΚΑΠΑ 18 στην Ιταλία, Ισραήλ-Ελλάδα 75-77. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάρουιν Νούνιες βρίσκεται η Μπεσίκτας με την τουρκική ομάδα να ξεκινήσει τις επαφές για να τον αποκτήσει με μορφή δανεισμού για ένα έτος, όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβογέρη. Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί ο Μαμαντί Ντιακιτέ μετά από ένα χρόνο παρουσίας. Στην Dubai BC αναμένεται να στοιχίσει την καριέρα του ως σέντρα από τη Γουινέα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο διαφωτιστής στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που ξεκινήσαμε να διανύουμε. Πάμε λίγο στον Κώστα Σαμουθράκη για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Από το Απατάντι, εδώ ο Ολυμπιακός δίνει το έξω το τελευταίο του το παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας. Δεν ξεκινάει καλά το μάτς, πριν πάμε σε δεκάδες, γιατί νομίζω ότι έχουμε ένα τραυματισμό του ΕΣΕ, ο οποίος αποχωρεί από το γήπεδο μάλιστα. Ο Αργεντίνος μέσω του Ολυμπιακού, βασαζόμενος από τον Χρήστο Θεό και τον συνεργάτη του, δέχτηκε μια κλωτσιά κάτω χαμηλά και φαίνεται ότι θέλει πρώτη αλλαγή για τον Μεντιλίμπα αναγκαστική στο 5ο λεπτό. Είμαστε, δεν υπάρχει σκορ 0-0. Θα σας ενημερώσω σε λίγο σχετικά με τον Έζε και ποιος θα πάρει τη θέση του, μάλλον ο Μαζούρας αν είδα καλά. Ο Ολυμπιακός έχει παρατάξει, ο Μεντιλίμπα έχει παρατάξει τον Στουρνάρα κάτω από τον Πολυφός, το Σάλιακα δεξιά, τον Μπρούνο αριστερά, τον Γκάρμο με τον Σμαϊλόβιτς, ιδίως το κέντρο της άμυνας. Ο Έσε με τον Μουζακίτη τον άξονα, ο Ροντινέ δεξιά, ο Ρόκα αριστερά και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελ Καμπί. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Και Μπούσερ, ο Βέλγος, ένας από τους δύο ξέρους, όλοι οι άλλοι είναι Ολλανδοί, τερματοφύλακας για την Αλκμαρ. Ο Κάσιους δεξιά, ο Ντάικστρα αριστερά. Ο Σούτερ με τον Γκόες είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ. Θα το εκτελέσει ο Ρόντι Νέι. Κουμπάινερς και Κλάση είναι οι δύο στον άξονα. Πατάτη ο Βραζιλιάνος δεξιά. Ο Ντάλ αριστερά και ο Σμιτ πίσω από τον Ντέρτζικ. Είναι η δεκάδα που έχει παρατάξει ο Ρόι Έξελ, ο προπονητής της Αλκμαρ. Στο 7ο λεπτό είμαστε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει σκορ, δεν υπάρχει καμιά καλή φάση, υπάρχει όμως ένας τραυματισμός του ΕΣΕ, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο, να δούμε αν θα γίνει αλλαγή με τους Ολλανδούς τώρα να είναι στο προσκήνιο. Ο Ολυμπιακός εχθές έδωσε άλλο ένα φιλικό παιχνίδι με την Άντβερπ στην Ανβέρσα, ηγήθηκε 3-0, μια πολύ διαφορετική ενδεκάδα από αυτή που παρουσίασε εχθές με την Λίμπαρ, 11 νέα πρόσωπα. Προφανώς ο προπονητής του Ολυμπιακού κάνει και το τελευταίο τεστ, θέλει να δει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, αλλά εδώ να επισημάνω ότι ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος είναι από υποπαραχώρηση, είναι γνωστό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αγωνίστηκε ούτε στο χθεσινό φιλικό και σήμερα, όπως είδα, είναι εκτός αποστολής, δηλαδή ούτε καν τους αναπληρωματικούς. Νομίζω ότι εκτός από τον Ορτέγκα και του Αντρέ Λουίς έχει μπει στην τελική ευθεία η παραχώρησή του, η μεταγραφή του. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό το θέμα, είναι μέρες που μας απασχολεί, αλλά φαίνεται ότι ο Αντρέ Λουίς δεν υπολογίζεται από τον προπονητή και είναι εκτός αποστολής. Ένα φάουλ τώρα έχει κάνει ο Ροντινέ πάνω στον Πατάτη, με τους Ολλανδούς να είναι στο προσκήνιο. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, αμέσως μετά επιστρέφει στην Ελλάδα και βέβαια θα προετοιμαστεί για τα δύο παιχνίδια με την Νάιμέγκεν στις 7 και στις 11 Αυγούστου. Είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Εδώ οι Βέλγοι προσπάθησαν να έχουν σε μια αντιεπίθεση που αντίκει όμως σε θέση offside ο Ντάλ, ο Μέτσινγκ, συγγνώμη, το νούμερο 35 center for των Ολλανδών, έτσι δεν πρέπει συνέχεια στην φάση. Ο Κάρμο είναι αυτός ο οποίος ψάχνει να βρει τον Ρόκα, ο οποίος πρόλαβε την μπαλάκα, ωραία προσπάθεια του Ρόκα, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, η μπαλά έχει βγει out, οπότε δεν ολοκληρώθηκε αυτή η επιθετική προσπάθεια από πλευράς Ρόκα, το νέο μεταγραφικό, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού από την Χιρόνα. Ο Ρόκα με το νούμερο 33, για να το δούμε για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα. Αγωνίστηκε μόνο στο παιχνίδι με τον Άγιαξ για 17 λεπτά περίπου. Σήμερα ξεκινάει ο βασικός στην αριστερή πλευρά, στην και η θέση του. Μια μπροστινή πάσα για τους Ολλανδούς, προσπάθησε να προλάβει ο Κάσιους, δεν ήταν δυνατόν, η μπάλα έφυγε out. Πήγε γρήγορα και στη φάση ο Μπρούνο, διέκοψε το διάδρομο, έτσι τον ανάγκασε να βγει μαζί με την μπάλα out.
5: Να πούμε, Κώστα Σαμποδάκη, την ίδια ώρα παίζει φιλικό, τώρα ξεκίνησε και ο Ηρακλής με την Μπολόνια και εκεί τσεκάρει το διεθνής σταδός φόρο Στέφανο ο Κάκα με καταγωγή από την Ιγυρία. Να πούμε, ο τεχνικός του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρη, κατεβάσει αυτό το μάτι του Αθανασιάδης, Βούρος Τσάκλα, ο Ίνγκο, Επίσης είναι ο Ρόμπο, ο Σουλής, ο Κράιντς, ο Νταουσίλιο, ο Κάκα και Καϊμπέ. Επίσης να πω, έχουμε και κάτι μεταγραφικό για τον Ηρακλή. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελβίρ Κόλιτς για τη νέα σεζόν. Ο Ελβίρ Κόλιτς αποτελεί λοιπόν επίσημα και παίκτη του Ηρακλή. Είναι 31χρονος Βόσνιος επιθετικός που προέρχεται από μια σεζόν με τη Ραπίδ Βουκουρεστή, που πραγματοποίησε 26 συμμετοχές και σημείωσε 5 γκολ, ενώ έχει αγωνιστεί και με την εθνική του ομάδα 4 φορές. Φιλικό λοιπόν αυτή την ώρα ο Ηρακλής και μεταγραφή επίσημα ανακοινώθηκε ο Ελβίρ Κάλιτς. Αυτά για τον Ηρακλή. Συνεχίζει Κώστα Ζαμαθράκη, παραμένει το 0-0 του Ολυμπιακού με την Αλκμάρ.
4: Στο 11ο λεπτό που μπήκαμε στο ΑΦΑ Stadium, το γήπεδο της Αλκμάρ, μάλιστα έχει πολύ κόσμο, αρκετό κόσμο για φιλικό παιχνίδι, σχεδόν γεμάτο είναι το γήπεδο. Άλλωστε είχε και ορταστικές εκδηλώσεις στο Αλκμάρ από το πρωί, έδωσαν μεγάλη σημασία οι Ολλανδοί στην παρουσία του Ολυμπιακού για αυτό το φιλικό παιχνίδι. Με τους παίκτες της Αλκμάρ τώρα να είναι στο προσκήνιο, δυνατό μαρκάρισμα και το παιχνίδι συνεχίζεται. Η πάσα για τον Ελκαμπή που προσπάθησε να μπει στη φάση, έδιωξαν οι αμυντικοί οι Ολλανδοί. Η πάσα ήταν από τον Ζώτα Σίλβα που προσπάθησε από τα δεξιά να βγάλει μια σέντα για τον Ελκαμπή. Δεν πρόλαβε να πάει στο Μαροκινό στη φάση. Και τώρα βλέπουμε, συγγνώμη, έχουμε μια διακοπή γιατί ένας παίκτης της Αλκμάρ είναι πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο και έχουμε διακοπή. Ήταν η πρώτη επαφή που είχε ο Ζώτα Σίλβα στο παιχνίδι. Βγήκε από τα δεξιά ενώ με τη Λίμπαρ δίνει εντολές στον Ροντινέι που έχει πάει κοντά στον πάγκο. Τελικά ο Έσε φαίνεται να μην έχει κάτι σοβαρό γιατί βλέπω ότι συνεχίζει στο παιχνίδι. Να υπενθυμίσω ότι πριν από λίγα λεπτά δέχτηκε μια κλωτσιά χαμηλά. Φάνηκε στην προστιμή ότι ήταν σοβαρός ο τραυματισμός. Τελικά ο Αργεντίνος επέστρεψε στο γήπεδο και συνεχίζει το παιχνίδι. Συνεχίζουμε να έχουμε διακοπή στο γήπεδο ΑΦΑΣ Stadium.
5: Και εγώ να μεταφέρω ειδήσεις γενικότερα βέβαια και που αφορούν και τις άλλες ομάδες. Να πούμε στον Μπάς Γιάννη, τον φίλο ρωτάει για το πρώτο, η πρώτη της ομάδας θα γίνει το Σάββατο 1 του Αυγούστου. Να πούμε ότι από την Τρίτη 28 λειτουργεί, θα λειτουργήσει από τη θύρα 4 στις ζωσιμάδες και τα γραφεία της υπηρετήσεως για την έδραση 100 υποστήριξης διαρκείας. Ωράριο λειτουργίας καθημερινές 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Δεχτές, όπως λέει η ανακοίνωση του Πας Γιάννη, με πληρωμές με μετρητά, με κάρτες και όλα αυτά. Και τα φιλικά παιχνίδια που έχει κλείσει Πας Γιάννη μέχρι στιγμής είναι 12 Αυγούστου Πας Γιάννη ΑΕ Γιάννηνα, 23 Αυγούστου Καστοριά Πας Γιάννηνα, 29 Αυγούστου Πας Γιάννηνα Ανατολή, 5 Σεπτεμβρίου Πίντος Κόνιτσας Πας Γιάννηνα, 13 Σεπτεμβρίου Θύελα Κατσικάς Πας Γιάννηνα και 20 Σεπτεμβρίου Πας Γιάννηνα με την ΑΕ Λευκύνης. Ακόμα δεν έχει επιστρέψει το παιχνίδι, έτσι Κώστα, με την αποκτή διακοπή. Αποχωρεί ο παίκτης Αλκμάρ έτσι από τον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε να επαναρχίσει το παιχνίδι. Σ' ακούμε.
4: Ο Κάσιους είναι αυτός ο οποίος αποχωρεί, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έπιασε τον προσαγωγό του από ό,τι είδα. Οπότε θα σας πω ποιος θέλει τη θέση του, το νούμερο 15 για την Αλκμάρ. Είναι ο Χάβες, Ματέο Χάβες, το νούμερο 15 αντικαταστά τον Κάσιους, ο οποίος ήταν προφανές από την πρώτη στιγμή, έπιασε τους προσαγωγούς του ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Έτσι αποχώρησε, πρώτη αλλαγή αναγκαστική για την Ολλανδική ομάδα που βρίσκεται τώρα στο προσκήνιο. Με τον Σόουτεν, τον έναν από τους δύο στόπερ, δίνει για την άλλη πλευρά στον Μπούες. Πιέζουν ψηλά, Βελκαμπή, Ρόκα, Ροντινέι και Ζώτα Σίλβα. Και αυτό δυσκολεύει τους Ολλανδούς που όμως τώρα βρίσκουν χώρο. Ο Κάρμο όμως έρχεται εκεί και έκοψε. Όμως έδειξε με πολύ δύναμη έτσι μπάλα ο Σμαϊλόβιτς, έτσι μπάλα κατέληξε πλάγιο out για τους Ολλανδούς. Τότεν, πίσω για τον goalkeeper, τον Ντεμπούσερ, τον Βέλγο. Παραλαμβάνω, δύο ξένους έχει η Αλκμάρ, ο Ντεμπούσερ, ο Βέλγος ο τερματοφύλακας και ο Πατάτη, ο Βραζιλιάνος, το νούμερο 7. Όχι, είναι Ολλανδί, αν είδα καλά, στο ρόστερ της Ολλανδικής ομάδας. Η Ολλανδική ομάδα τώρα με τον Κλάση, τον αρχηγό της, είναι στο προσκήνιο. Προσπάθησε να ξεφύγουν, έκοψε πολύ ωραία ο Ροντινέη, προσπαθεί να ξεφύγει ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Έρχεται εκεί όμως ο Χάβες και γυρίζει πίσω την μπάλα από πολύ μακριά στον Ντεμπούσερ, τον Βέλγο τερματοφύλακα. Και αυτός για τον Ντέχερ. Με καλές προϋποθέσεις τώρα οι Ολλανδοί. Από τα αριστερά η πάσα για τον Κουμπάινερς. Και τώρα στον Πατάτη. Ο Βραζιλιάνος από τα αριστερά έκανε μια σέντρα. Προσπάθησε να βρει την μπάλα ο Μέρτζικ, ο σέντερ φορ. Όμως έβαλε λίγο άγαρμα το σώμα του. Και έτσι η μπάλα κατέληξε out. Ο Ντάλ ήταν αυτός το νούμερο 11 που έκανε την προσπάθεια. Μια δύο επισκέψεις των Ολλανδών, όχι ο ιδιαίτερο, στην περιοχή του Ολυμπιακού. Με τους ερυθρόλευκους που βέβαια σήμερα εμφανίζονται με την μπλε εμφάνιση. Να διώχνουν τον κίνδυνο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Λάθος από τους Ολλανδούς, το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Ο αρχηγός σήμερα είναι ο Ροντινέη. Ο Έσε πήρε την κεφαλιά. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα ο Ρόκα. Μάχες εκεί στο χώρο του κέντρου. Αλλά ο Μπρούνο έπεσε σε φάουλ πάνω στον Πατάτη, το νούμερο 7, το Βραζιλιάνο. 18 λεπτό, το 0-0, δεν υπάρχει σκορ στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Ίσως να είναι και το πιο δυνατό τεστ, γιατί το Ολλανδικό Πρωτάθλημα, να υπενθυμίσω, αφού δούμε μια φάση εδώ με τον Ντάλ από τα αριστερά, πολύ επικίνδυνα, ο Σάλιακας προσπαθεί να του κλείσει τον διάδρομο, αυτός συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου, ψάχνει να βρει ένα συμπέκτο, έγινε λάθος και ο Ρόκα τώρα προσπάθησε να ξεφύγει ωραία και έδωσε το φάουλ. Γρήγορος ο Ισπανός εξτρέμου, πέταξε την μπάλα μπροστά και έφυγε, εκεί δέχτηκε το μαρκάρισμα από τον Χάβες και κέρδισε.
5: Φάουλ τακτικής, Κώστα, αλλά δυνατό φάουλ, έτσι θα μπορούσε να τα δοθεί και εκεί την κάρτα, έτσι.
4: Βέβαια, ο Γκόης ήταν αυτός το νούμερο 3 που έκανε το φάουλ και διαμαρτυρήθηκε, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, έλεγα ότι η Αλκμαρ, το Ολλανδικό Πρωτάθλημα αρχίσε 15 μέρες, 10 Αυγούστου. Είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο, έχει δώσει ήδη 4 φιλικά παιχνίδια και μην ξεχνάμε ότι η Αλκμάρ ήταν κυπελούχος την περσινή χρονιά στην Ολλανδία και μάλιστα κέρδισε την Αϊμέγγεν, την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League με 5-1 στον τελικό. Ο Ολυμπιακός είναι στο προσκήνιο τώρα με τον Μουζακίτη. Αλλάζουν την μπάλα οι ερυθρόλευκοι, ο Μουζακίτης κρατάει, αφήνει πίσω στον Έσε. Αλλάζει ωραία το παιχνίδι. Ωραία το είπα, το είδα εγώ. Δεν ήταν ωραία. Γιατί εκεί ο Ροντινέη είχε κάνει μια κίνηση πιο μπροστά. Έτσι δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Και αυτή κατέληξε πλάγιο out για την Αλκμάρ. Η οποία είναι τώρα στο προσκήνιο με τον Ντάιχστρα,

Οι Ολλανδοί οποίοι κρατάνε την διατοχή. Και τώρα ο Ντάιξτρα από τα αριστερά με τον Ντάλ. Το νούμερο 11, ο Ντάλ, πολύ επικίνδυνος, μία-δύο-τρεις προσπάθειες. Γύρισε η σέντρα μέσα στην περιοχή. Έκοψε ο Ζμαϊλόβιτς και ο Ολυμπιακός τώρα προσπάθει και βγαίνει ωραία στην επίθεση αφού πήρε την κεφαλιά ο Ελ Καμπί. Κάνει κίνηση ο Ροντινέη, η πάσα για τον Ελ Καμπί είναι πολύ δυνατή, δεν νομίζω, την πρόλαβε τελικά όμως εκεί που την έστειλε, ήταν στα πόδια παικτών της Ολλανδικής ομάδας, έτσι δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτή την επιθετική προσπάθεια από πλευράς Ολυμπιακού. Είναι πολύ δυνατή η πάσα του ΕΣΕ για τον Ελ Καμπί. Και ο Γκόες τώρα, μια προσινή πάσα για τον Ντάλ, αλλάζουν οι Ολλανδοί την μπάλα στον Κουμπάινερς, το νούμερο 6. Υπάρχει φάουλ και έλυσε ο Ζώτα Σίλβα. Να υπενθυμίσω ότι ο Ζώτα Σίλβα αγωνίζεται στη θέση πίσω από το center four, πίσω από τον Ελ Καμπί δηλαδή. Ενώ βλέπω και άλλο παίκτη της Αλκμάρ, το νούμερο 7 ο Πατάρτη, ο Βραζιλιάνος, να έχει ένα πρόβλημα, συνεχίζει τελικά. Ο Μουτιακίτης έψησε για τον Μπρούνο. Η μπάλα έφτασε πίσω τον Κάρμο και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Στουρνάρα. Πούμε πολλέ. Προσπάθησε να βρει τον Ζώτα, πήρε αυτή το Ροντινέη, συγγνώμη, πήρε αυτή την κεφαλιά, όμως εκεί δεν ακολουθούσε κανείς παίκτης του Ολυμπιακού. Έτσι μπάλα κατέληξε λάγιο out για την Αλκμάρ. 23ο λεπτό στο ΑΦΑ Stadium, το 0-0 ανάμεσα στην Αλκμάρ και στον Ολυμπιακό παραμένει. Λίγα πράγματα μέχρι στιγμής και για τις δύο ομάδες. Ο Ελ Καμπί τώρα εδώ έκανε μια κίνηση να πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε γιατί βγήκε γρήγορα πάνω του ο Μπόης, ήταν έστω από τους δύο στόπερ. Κέρδισε όμως ο Ρόκα τώρα που κάτσε, έκανε κίνηση ο Μπρούνο, ξανακέρδισε ο Ρόκα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει μια παράλληλη σέντρα, ωραία προσπάθεια από τον Ρόκα, βγήκε γρήγορα από τα αριστερά, έκοψε ο Σόλτεν, ο ένας από τους δύο στόπερ. Ήταν καλή προσπάθεια του Ρόκα που μια-δύο φορές έχει ξεφύγει από τα αριστερά με την ταχύτητα που διαθέτει. Αλλά δεν έχει ολοκληρώσει όπως θα ήθελε η φάση. Και ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά φάουλ, είναι συγγνώμη. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Μουζακίτης από τα αριστερά. Ο Μουζακίτης μαζί με τον Έσε είναι οι δύο κεντρικοί χαφ για τον Ολυμπιακό. Ένα φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο στην αιστεία της Αλκμάρο, προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά ο Κάρμο. Απομάκρυναν οι Ολλανδοί, όμως η μπάλα και πάλι στα πόδια εκτός του Ολυμπιακού με τον Ζμαϊλόβιτς για το Ροντινέη, σέντρα του Ροντινέη. Έκοψαν και πάλι οι Ολλανδοί. Έσε, έξω από την περιοχή, κάνει ένα δυνατό σουτ, την μπάλα γκολ από τον Ελ Καμπί, το πρώτο γκολ του Μαροκινού. Έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ από τον Έσε. Έδιωξε προσωρινά ο Ντεμπούσερ, ο Βέλγος τερματοφύλακας της Αλκμάρ, πετάχτηκε όμως στην πορεία, αυτός που το ξέρει καλύτερα να το κάνει, ο Ελ Καμπί, παρακολουθεί τις φάσεις, τέτοιες φάσεις, βρήκε την μπάλα μπροστά του και με εύκολο τρόπο όλα ξεκίνησαν από τη σέντρα του Ροντινέη, απομάκρυναν οι Ολλανδοί, από πολύ μακριά ο ΕΣΕ δοκίμασε και η μπάλα, αφού πρώτα αποκρούστηκε αρχικά από τον Ντεμπούσερ, τον Βέλγο τερματοφύλακα, ο Ελ Καμπί καραδοκούσε εκεί, ήταν και άσχημη η αντίδραση του τερματοφύλακα, ο Μαραδινός όμως δεν χαρίζεται, πολύ ωραίο καταρχάς ήταν το σουτ του ΕΣΕ, που είχε πολλά φάλτσα η μπάλα, γι' αυτό δυσκόλεψε τον Ντεμπούσερ, τον Βέλγο τερματοφύλακα. Και ο Ελ Καμπί πέτυχε το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε και λίγο στους φίλους του Ολυμπιακού σε ένα μέρος της εξέδρας να πανηγυρίζουν. Έχουν έρθει από τις γύρω περιοχές στην Ολλανδία,
το Βέλγιο, τη Γερμανία.

0: πάντα υπάρχει παρουσία του Ολυμπιακού σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο 26ο λεπτό. Αλκμαρ Ολυμπιακός 0-1 με το γκολ του Ελκαμπή από το 25ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στην πρώτη τους ουσιαστικά καλή στιγμή, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν δημιουργήσει κάτι το ιδιαίτερο, εκτός από μια-δύο προσπάθειες του Ρόκα από τα αριστερά που με την ταχύτητά του πλαγιοκόπησε, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν οι φάσεις. Ο Μπρούνο τώρα άφησε λίγο παρακινδυνεμένα με τρίπλα πίσω για τον Κάρμο, αυτός για τον Ροντινέι που βγάζει για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας ψάχνει να βρει από την άλλη πλευρά το Ρόκα με πολύ ωραία πάσα. Ο Ρόκα κατεβάζει. Έχει στήριγμα τον Μπρούνο, θα του δώσει την μπάλα, όχι. Βγάζει μια σέντρα εκεί που πήγε να βρει τον Ελκαμπή, τον Ζώτα, όμως δεν ήταν καλή πάσα ή τουλάχιστον ήταν δυνατή.
1: Κώστα Σαμοδράκη, θα μπορούσε να κάνει ο Ρόκα και το σούτ από εκεί, έτσι.
0: Εντάξει. Εδώ από την τηλεόραση και εκτός γηπέδου τα βλέπουμε ωραία, μέσα στο γήπεδο όμως είναι διαφορετικά ρε πολύ. Η μπάλα έχει φτάσει στον Ντεμπούσερ, τον τερματοφύλακα.
1: Σίγουρα από τηλεόραση είναι όλα εύκολα, έτσι.
0: Βέβαια, τώρα άλλο τηλεόραση, άλλο εκτός από την εξέδρα.
1: Λοιπόν, Κώστα Σαμαθράκη παραμένει στον αέρα. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παραμένει στον αέρα εσύ και επανερχόμαστε. Εντάξει, να ακούσουμε και λίγο τις διαφημίσεις, γιατί και αυτές ενδιαφέρουν. Παραμένει στον αέρα. Προηγείται λοιπόν ο Ολυμπιακός 1-0 με το γκολ του Ελκαμπή. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε στη συνεχή ροή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Προηγείται η ελληνική ομάδα με σκορ 1-0 μέχρι στιγμή με τον γκολ που έχει πετύχει ο Ελκαμπή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η ώρα είναι 4:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και το μικρό break σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής. Πάμε και πάλι στον Κώστα Σαμοθράκη. Είχαμε έτσι μια κοκορομαχία, Κώστα, εκεί, έτσι.
0: Ναι, είχαμε μια ψημαχία εκεί ανάμεσα στον Τάση, τον Ζώτα Σίλβα, του ζήτησε εξηγήσεις. Μπήκαν και οι υπόλοιποι παίκτες μέσα. Τελικά τους φωνάζει ο διαιτητής τώρα και νομίζω ότι ηρέμησα λίγο τα πνεύματα. Να πούμε ότι συμπληρώθηκε το πρώτο. Κίτρινη κάρτα Κρήτη Νικάρτα στον ΕΣΕ. Κρήτη Νικάρτα στον ΕΣΕ από τον Ρίτσαρντ Μάρτιν, τον Ολλανδό διαιτητή. Αλλά θα πρέπει να δείξει και την κάρτα και στον Κλάση, τον αρχηγό. Δεν ξέρω μήπως του την έδειξε και δεν το πήρα χαμπάρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ηρέμησα τα πνεύματα. Ολυμπιακός, να πούμε ότι προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ του Ελκαμπή. Ενώ συνεχίζονται εκεί κάποιοι διάλογοι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα νεύρα σε ένα φιλικό παιχνίδι και δεν κατάλαβα και σε ποια φάση.
1: Πάντως Κώστα δόθηκε και εκεί την κάρτα και στον παίκτη της Αλκμάρ. Οπότε ναι, ισοπαλία στις κίτρινες κάρτες.
0: Λοιπόν, ο ΕΣΕ και ο Κλάση είναι οι δύο παίκτες που πήραν κίτρινη κάρτα. Τα πνεύματα ηρέμησαν και τώρα το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Στο 31ο λεπτό είμαστε. Αλκμάρ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ελκαμπή από το 25ο λεπτό. Οι ερυθρόλευκοι προηγούνται σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Το πλάι out τώρα είναι για την Αλκμάρ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον Χάβες, το νούμερο 15 που πήρε τη θέση του Κάσιους, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στους αγωγούς και πολύ γρήγορα έφυγε από το παιχνίδι. Ο δεξιός μπακ της Αλκμάρ, η μπάλα έφτασε πίσω στον Ντεμπούσερ και τον τερματοφύλακα. Μοιάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ψηλά, πολλά τρεξίματα βλέπω, γι' αυτό έγινε και το λάθος. Ο Ρόντι Νέι προσπαθεί να ξεφύγει, μάχες εκεί στον χώρο του κέντρου, πολύ ένταση, για να δούμε, κέρδισε ο Μουζακίτης, όχι, δεν πρόλαβε την μπάλα και τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση ο Ολλανδοί με καλές προϋποθέσεις από τα δεξιά με τον Πατάτη, τον Βραζιλιάνο. Φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά από πλευράς τεχνικής κατάρτισης, Βραζιλιάνος βέβαια. Οι Ολλανδοί υποδημένουν, η μπάλα και πάλι τώρα στον Πατάτη από τα δεξιά που έχει μπροστά του τον Μπρούνο, τον ψιλοταλαιπώρησε κανένα δύο φορές, έκοψε ο Μουζακίτης σε πλάγι out. Πλάγι out λοιπόν για τους Ολλανδούς από τα δεξιά, σαν κοντινό corner θα έλεγα. Με πολύ δύναμη φαίνεται ότι θα στείλει την μπάλα ο Χάβες μέσα στην περιοχή. Έκοψε ο Κάρμο. Η μπάλα φτάνει στον Ελκαμπή που όμως είναι απομονωμένος. Ψάχνει στήριγμα, προσπαθεί να συνεχίσει μόνος του. Τα κατάφερε όμως γιατί κέρδισε το play out από την παρέμβαση του Κλάση, ο οποίος βρέθηκε εκεί δεξιά, ο αρχηγός και χαφ της Αλκμάρ και έκοψε. Ο Μπρούνο είναι αυτός που εκτελεί το πλάγιο out πίσω για τον Κάρμο. Αλλαγή παιχνιδιού του Κάρμο εκεί που είναι ο Ροντινέι, ο οποίος με μία τη δίνει για τον Ζώτα Σίλβα. Κλείνεται αυτός ανάμεσα από δύο παίκτες. Αλλάζει όμως με το, βρίσκει το Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος πήγε να κάνει τη σέντρα. Έκοψε ο Ντάιξτερ. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Εδώ. Ο Σάλιακας ήταν, συγγνώμη, ο οποίος προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα, τώρα εκτελεί το πλάγιο out. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Έλληνας αμυντικός. Την μπάλα έθεσε στον Σμαϊλόβιτς, Μπρούνο τώρα. Ρόκα. Για να δούμε. Τον Ισπανό είναι πολύ γρήγορος. Δύο-τρεις προσπάθειες που έχει κάνει έχει ξεφύγει με σχετική ευκολία από τον αντίπαλο αμυντικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις έχει ολοκληρώσει. Ο Μπρούνο τώρα κέρδισε το πλάγιο out. Και θα είναι και ο εκτελεστής για να συνεχιστεί το παιχνίδι στο ΑΦΑ Stadium. Αλκμάρ Ολυμπιακός πάντα στο 0-1 χάρη στο γκολ του Ρικαμπή από το 25ο λεπτό. Συνεχίζονται τα σειρά μαρκαρίσματα, ιδιαίτερα από πλευράς Ολλανδών, όπως τώρα πάνω στο Ρόκα, ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τώρα η μπάλα χτύπησε πάνω στο διαιτητή, γι' αυτό και σταματάει το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο.
1: Μιας και αναφέρθηκες προηγουμένως για το μαλλί του Σάλιαγκα, Κώστα Σαμοθράκη, στη φάση που είδαμε εκτέλεσε το πλάγιο, Να, και μια και λέγαμε προηγουμένω για τον Μπα Γιάννεν, να πούμε ότι έπαιξε στον Μπα Γιάννεν έτσι για 2 χρόνια ο Σάλιακα από 31 Ιουλίου του 2020 μέχρι την 10 Μαου του 2022. Τότε που έπαιξε.
0: Νομίζω εκεί στα Γιάννενα έκανε τις 2 καλύτερες.
1: Ναι, μπράβο, στα Γιάννενα και μετά το Μάιο του 2022 πήγε στην Bundesliga, έτσι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έτσι. Ο Σάλιακας και μάλιστα έχει παίξει και σε επίσημα παιχνίδια επί εποχής Μίτσελ. Είχε παίξει σε κάποια μάτς. Είχε πάει και στην προετοιμασία και είχε παίξει και σε κάποια παιχνίδια εκείνη τη χρονιά. Τι έχουμε, cooling break, αν καταλαβαίνω καλά. Όχι. Απλά πάλι διαμαρτυρίες από πλευράς Ολλανδών. Το νούμερο 15 ο Χάβες διαμαρτύρεται. Ο Έσε δεν μπορεί να συνεχίσει, ήταν φανερό. Θα μπει ο Μασούρας νομίζω στη θέση του. Φαίνεται ότι δεν ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού. Έτσι θα μπει ο Μασούρας στη θέση του. Το 37ο λεπτό. Τώρα που θα παίξει ο Μασούρας δεν είμαι σίγουρος, θα δούμε. Αν δεν κάνω λάθος θα πάει ο Ζώτα Σίλβα δίπλα στο Μουζακίτη, στον άξονα, και ο Μασούρας θα πάει πίσω από τον Ελ Καμπί. Γιατί ο Μασούρας να παίξει αμυντικό χαφ, δεν νομίζω ότι μπορεί. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι έχει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ να κάνει. Λάγιο άκου για τον Ολυμπιακό, πλησιάζουμε στο 37ο λεπτό, πάντα το 0-1 με τον γκολ του Ελκαμπή από το 25ο λεπτό, Μασούρας στο πλάγιο out. Την μπάλα είχε κατέπτυση για τον Ρόκα, έκοψε και όμως εκεί ο Χάβες, γύρισε την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του που έκανε ένα γέμισμα εκεί όμως ο Κάρμο κατέβασε, έδιωξε. Ο Μπρούνο είναι αυτός τώρα. Δεν είχε τι να κάνει την μπάλα και την πέταξε όπου να είναι. Γι' αυτό και κατέληξε στα πόδια των παικτών της Αλκμαρ που προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση. Τώρα δεν είναι εύκολο γιατί βλέπω με πολύ μεγάλη πίεση από ψηλά από πλευράς παικτών του Ολυμπιακού. Δυσκολεύονται οι Ολλανδοί να βγάλουν την μπάλα. Τώρα την έχει ο Σόουτεν, ο Στόπερ. Κυρίως με τους δύο Στόπερ προσπαθούν περισσότερο να αναπτυχθούν. Πιέζει ο Ελκαμπή παραλίγο να γίνει το λάθος. Η μπάλα έφτασε στον Χάβες δεξιά, ο οποίος και πάλι γυρίζει στον Ντεμπούσερ, τον Βέλγο τερματοφύλακα. Δεν είναι και δύσκολο να γίνει το λάθος με την πίεση αυτή. Και έγινε. Κέρδισε ο Σάλιακας, αλλάζει με τον Ζώτα Σίλβα, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Όχι, ο Σάλιακας ήταν αυτός που κέρδισε το φάουλ. Με ωραία προσπάθεια, προσπάθησε να ξεφύγει, τον βρίσκει χαμηλά κάτω. Ο Κουμπάινερ, ο Σόουτεν, το νούμερο 16, συγγνώμη. Και ο Ρόντι Νέι τώρα, αφού άλλαξε την μπάλα, είναι έτοιμος να βγάλει μια σέντρα, έπιασε την κεφαλιά ο Ελκαμπή, όμως δεν έβαλε καλά το σώμα του. Έτσι, αυτή κατέληξε πολύ ψηλά, πάνω από την εστία του Ντεμπούσερ. Ήταν ωραία φαλσαριστή η σέντρα του Ρόντι Νέι, ο Ελκαμπή όμως δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Και η Αλκμαρ τώρα σε μια επιθετική προσπάθεια, βγαίνει όμως εκεί πολύ ωραία ο Σουηδός, ο Ισμαϊλόβιτς, και έκοψε μια υποσχόμενη επίθεση από πλευράς Αλκμαρ. Ολυμπιακός τώρα στο προσκήνιο με τον Ζώτα. Ωραία προσπάθεια και βγάζει εξαιρετική πάσα για τον Ρόντι Νέι. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει, κέρδισε όμως το πλάγιο out, ο Μασούρας ήταν. Συγγνώμη, κέρδισε όμως το πλάγιο out από την παρέμβαση του Ντέξερ βλέπω ότι ο Μασούρας έχει πάει δεξιά. Να δούμε τι έχει αλλάξει η θέση με τον Ροντινέη, που ήταν δεξιά μπροστά από τον Σάλιακα. Ροντινέη, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Κόπηκε η μπάλα. Έφτασε στον Μπρούνο που κάνει το σουτ. Έκοψαν οι αμυντικοί της Αλκμαρνέα σέντρα, κεφαλιά σέντρα από τον Μπρούνο. Την μπάλα και πάλι στην κατοχή των παικτών του Ολυμπιακού, ενώ πλησιάζουμε στο 41ο λεπτό. Έχουμε μπει στο 41ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός εδώ στο Αφάς Στάδιον προηγείται πάντα της Αλκμαρ με ένα 0 χάρη στο γκολ του Ελκαμπή στο 25ο λεπτό. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγάλουν αντίδραση. Ο Ολυμπιακός όμως στέκεται καλά σήμερα και στο αμυντικό κομμάτι και στο ανασταλτικό. Μπροστά επιθετικά δεν έχει κάνει πολλές φάσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά μία φάση ήταν αρκετή για να του δώσει ένα γκολ. Χάρης κυρίως στο δυνατό σουτ του Έσε που δεν μπόρεσε να διώξει το τερματοφύλακας και το ένστικτο του γκολτζή που έχει ο Ελκαμπή που ξέρει πώς να περιμένει την μπάλα. Εξαιρετική προσπάθεια του Ρόκα που βγάζει μπροστινή πάσα για τον Ελκαμπή, όμως κατάλαβε, ήταν καλή προσπάθεια, κατάλαβε ο Ντεμπούσερ, ο τερματοφύλακας των Ολλανδών, βγήκε και γλίτωσε την Αλκμάρ από μια δύσκολη στιγμή, γιατί έφευγε, ήταν πολύ καλή προσπάθεια του Ρόκα που έψαξε από μακριά να βρει στο κενό χώρο τον Ελκαμπή. Έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, που είναι τώρα στο προσκήνιο με τον Μουζακίτη και τώρα τον Μπρούνο. Ρόκα. Μουζακίτης. Ρόκα φάουλ. Διαμαρτύρονται με το παραμικρό ή δηλαδή με πατάτη έκανε ο Βραζιλιάνος ο φάουλ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Ζώτα και τώρα Ροντινέη, πολύ ωραία. Για να δούμε Ροντινέη. Έβγαλε μια σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν έφτασε μπάλα στον Ελκαμπή, όμως κέρδισε το κόρνερ Ολυμπιακός, γιατί πετάχτηκε και ο Γκόες, ο ένας από τους δύο στόπερ της Ολλανδικής ομάδας και παραχώρησε κόρνερ. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ο Ροντινέη είναι αυτός που πάει να το εκτελέσει. Ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου 45 λεπτού. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση κόρνερ από πλευράς Ολυμπιακού. Με πολύ δύναμη η κεφαλιά προσπάθησε να πιάσει ο Ζώτα. Η μπάλα τα πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού με τον Ροντινέη να επιμένει. Προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα. Υπάρχει φάουλ. Το σφυρίζει αμέσως με την υπόδειξη και του βοηθού από τον Ντέξτερ. Το φάουλ. Ο Ροντινέη είναι πεσμένος στο έδαφος και δείχνει να υποφέρει. Ήταν πολύ σκληρό το μαρκάρισμα, η αλήθεια είναι, από τον Ντάιξτρα. Είναι από πάνω του ο διαιτητής, προσπαθεί να σηκωθεί. Είναι πολύ δυνατό και με τα δύο πόδια πήγε ο Ντάιξτρα. Για κίτρινη κάρτα σε επίσημο παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο. Σηκώθηκε εν πάση περιπτώσει ο Ροντινέη. Και τώρα να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Μουζακίτης θα είναι τελικά. Αφήνει την μπάλα ο Ροντινέη. Και ο Μουζακίτης είναι αυτός που θα πάρει φορά. Κόρνερ. Νέο κόρνερ. Μέσα σε δύο λεπτά ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει δύο συνεχόμενα κόρνερ, γιατί το νούμερο 10 ο Σμιτ που έχει πιστοχωρήσει έδιωξε μπροστά από τον Ελκαμπή. Το κόρνερ αυτό θα τα εκτελέσει και αυτή τη φορά θα είναι ο Μουζακίτης. Ο Ροντινέη φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι καλά το πόδι του από την πλωσιά που δέχτηκε από τον Ντάιξτρε. Μουζακίτης λοιπόν, η κεφαλιά, γκολ 2-0 από τον Κάρμο. Πολύ ωραία πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Νταβίτ Κάρμο και πετυχαίνει το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι όσο καλά εκτελεσμένο είναι το κόρνερ από τον Μουζακίτη, άλλο τόσο εξαιρετική είναι η κίνηση του Κάρμο που πετάγεται στο πρώτο δοκάρι, εκεί που δεν προλαβαίνει κανείς ο Ολλανδός να πάει, και ο Νταβίτ Κάρμο με κεφαλιά κάνει το 0-2 σχεδόν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πανηγυρίζει ο Κάρμο. Ναι. Ήταν εξαιρετική εκτέλεση του κόρνερ και του Μουζακίτη, αλλά και η έξυπνη τοποθέτηση του Κάρμο στο πρώτο δοκάρι. Πετάχτηκε και με πολύ ωραία κεφαλιά έκανε το 0-2 για τον Ολυμπιακό. Προσπάθησε να ξεφύγει ο Κλάση. Έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση τώρα με τον Ροντινέη. Κόπηκαν και οι Ολλανδοί στο προσκήνιο. Ολλανδοί με σκληρά μαρκαρίσματα αρκετές φορές, η αλήθεια είναι. Γιατί και ο Έσε που αποχώρησε δέχτηκε μια κλωτσιά και ο Ροντινέη τώρα πριν από λίγο. Θα δούμε αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Έσε. Δεν θα είναι καλό μαντάτο αυτό. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο ΑΦΑ Stadium. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Αλκμαρ 2-0 χάρη στα γκολ του Ελκαμπή στο 25ο λεπτό και τον Νταβίτ Κάρμο με κεφαλιά λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου 45 λεπτού. Καλή γενικά εμφάνιση σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό για τον Ολυμπιακό με 2 γκολ. Καλή αμυντική λειτουργία και στον άξονα και πίσω στην τετράδα στην άμυνα. Αυτά λοιπόν προσωρινά. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για να δούμε τι μας περιμένει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, Κώστα Μαθράκη, μπορεί να πάρει και εσύ ανάσες. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. 2-0 μπροστά Ολυμπιακός με 2 υπέροχα γκολ. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Με 2 υπέροχα γκολ λοιπόν Ολυμπιακός προηγείται 2-0 της Αλκμαρ. Μια Αλκμαρ που σαφέστατα είναι πιο έτοιμη με τον Ολυμπιακό, όμως ο Ολυμπιακός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, όπως μας περιέγραψε ο Κώστας Αμοθράκης και όπως το διαπιστώσαμε κιόλας. Ακούτε πάντα την εκπομπή Διαφωτιστή στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Να πούμε ότι στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων είναι ο Γιώργος Ιάννου, Νίκος ο Κατσάτσος. Επίσης να πούμε την ίδια ώρα έχουμε και το φιλικό του Ηρακλή με την Μπολόνια στην Ιταλία, όπου ο Βάλτερ Ματσάρη μεταξύ άλλων τσεκάρει τον διεθνή Ιταλό φορ Στέφανο Κάκα με καταγωγή από την Ιγυρία. Το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής και η δεκάδα του Γυραιού που ξεκίνησε το μάτς αυτό, ο Γυραιός είναι Αθανασιάδης, Βούρος, Τσάκλα, Ιντίγο, Ρομπ, Σουρλής, Κράινς, Νεαουσίλιο, Οκάκα και Καϊμπουέ. Επίσης είπαμε και για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή που ανακοινώθηκε για να ενισχύσει βέβαια τον Γυραιό στην προσπάθειά του στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, στο νέο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελβίρ, όπως είπαμε, Κόλιγιτς, είναι 29χρονος Βόσνιος διεθνής φορ, 1,94 ύψος, διακρίνεται για τη δύναμή του και την εκτελεστική του ικανότητα. Έχει παίξει στην Universitat Craiova πάνω από 170 συμμετοχές, στη Λεκ Πόσνα, στη Ραπίτ Βουκουρεστίου, αλλά έχει και ευρωπαϊκές εμπειρίες. Να πούμε στο σημείο αυτό για τους φίλους που ρωτάνε ότι μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους στο γνωστό Viber 6939-943-943 μέχρι το τέλος εκπομπής, αλλά και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά τα μεταφέρουμε 210-220-5943 και 215-215-5943. Από τις 6 και μετά θα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, έτσι, μέχρι τις 8. Επίσης να πούμε ότι μας ακούτε παντού στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στην Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη, καλησπέρα στον Παρασκευά, Μεγαλόπολη από 104,6, Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελασφόνησος 104,6, όπως είπαμε, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνισος από 104,6, Έτολα, Καρανία, Γρήνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Σιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6, στα 12 Ρόδος από Prime 103,7, στην Κύπρο από Super Sport. Να καλησπέρισω και τον Μιχάλη το Σοηλέ εδώ πέρα από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες Radio Alma, στην Αυστραλία Radio Sparty και Ευρώπη Ελλάς Σατ. Να πω επίσης ότι το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα, πολύ κοντά παιδιά, σε πανέμορφο περιβάλλον. Θα σας συναρπάσει η θέα του Ευωικού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Επίσης το hotel Ανθιδών, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για άλλο στις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Το Hotel Ανθιδών στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 222 10 96 465. Και να επαναλάβετε, στην Χαλκίδα, μια ανάσα από την Αθήνα, βρίσκεται το Hotel το Ανθιδών, όπως είπαμε, estate στην Χαλκίδα, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει, όπως είπαμε, φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα στον Ευωϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε την διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φοβερά εδέσματα, ιδανικό και για πάση φύση ως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή και για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Στο Hotel Ανθιδών στην Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους, επίγειος παράδεισος. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465. Σήμερα είναι της Αγίας Άννας, χρόνια πολλά στις Άννες που γιορτάζουν. Αύριο είναι της Αγίας Παρασκευής, προκαταβολικά χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν και αύριο. Δύο μεγάλες γιορτές, αν και όλες οι γιορτές είναι μεγάλες.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Φώτη, καλησπέρα. Είχαμε πει στην εκπομπή του Νίκου Κατσάτσου ότι η δεκάδα που έπαιζε χθες ήταν εντελώς πειραματική. Τώρα οι Ολυμπιακάρες λέει. Και οι προπονητές εξέδρας τι έχουν να πούν. Ολυμπιακός παίζει και η μεγαλύτερη ομάδα από την Adverb. Ο φίλος μας ο Διονύσης Ετμάκη, ο Διονύσης λέει Φώτη καλησπέρα λέει. I'm a soldier with no war to fight, marching through the endless night. Πελάτες λέει έχουμε πιάσει τους Ιταλούς στην υδατοσφαίρη. Ο Αργυρόπουλος είναι ο δήμιος τους. Όλες οι εθνικές αυτής της χώρας είναι σε κάθε πτυτώση και όπως λέει ο Αργυρόπουλος είναι ο δήμιος της Ιταλίας. Συντατοσφαίρης πάμε πολύ φοβερά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή απερήφανη Γαβρίνα λέει θρύλος. Μια ζωή φωτάρα λέει είσαι φοβερός δημοσιογράφος. Πες τα όλα λες πολλές αλήθειες, συνέχισε είμαστε πλάι σας. Και ευχαριστούμε λέει είσαστε ο καλύτερος αθλητικός σταθμός. Ευχαριστούμε, Φωτάρα λέει. Εδώ Θεσσαλονίκη ραδιοφωνικά, πότε θα έχει, θα επεκτηνόμαστε συνέχεια παιδιά, υπομονή όλα θα γίνουν έτσι. Και κάποιοι φίλοι από την Καλαμάτα με ρωτάνε, παντού επεκτηνόμαστε, όλα θα γίνουν. Καλά να είμαστε υγεία, να είμαστε και να έχουμε και μιας και ανέφερες πέρα το σκάνδαλο Νοβάρτης που ο Σαλμάς έβγαλε στη φόρα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι αγαπητοί... Αποστολία που λες θρύλος μια ζωή και καλά κάνεις. Ο καθένας την ιδεολογία του την υπερασπίζεται. Έμαθα ότι στο Θριάσο υπάρχει μαγνητικός τομογράφος. Τα μαθαίνω όλα είδες φίλοι. Αποστολία κάνω ρεπορτάζ παντού. Πέρα από των αθλητικών. Αλλά δεν υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός για να χειρίζεται το μαγνητικό τομογράφο. Σαν ανέκδοτο ακούγεται. Ο οποιοσδήποτε λοιπόν γιατρός άλλης ειδικότητας χωρίς να είναι εξειδικευμένος χειρίζεται αυτόν τον μαγνητικό τομογράφο. Κατά τα άλλα δεν έχουμε ελλείψεις έτσι στα νοσοκομεία. Διαβάζω σήμερα τον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day και λέει προνομιακή μέχρι η αηδίαση μεταχείριση λέει του Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από κάτω λέει μούγκα για το που λέν. Και από κάτω λέει σφυρίζουν αδιάφορα δύο μέτρα και δύο σταθμά όλα για τον Γιάννη. Ένα φίλος ο Πέτρος από Χαλκίδα κάνει πλάκα στους Παναθηναϊκούς, αστιεύεται βέβαια. Λέει έτσι αλλιώς ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του έπαιξε με τους Παξούς, λέει, εννοεί για την Ευρωπαϊκή ομάδα την Παξή.

0: Μια και είπε ο φίλος του Δημήτρη για τις επιτυχίες που έχουν στην υδατοσφαίρα και πριν πάμε πάλι σε διαμεσικά μηνύματα και break και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ 2-0 Ολυμπιακός από το πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ του Ελκαμπή του Κάρμο, στιγμές εθνικής υπερηφάνειας, παιδιά, και βαθιά συγκίνησης χάρισαν τα νέα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού στις διεθνείς διοργανώσεις. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κομπηλασίας K23, να το επαναλάβω και εγώ, στο Ντουίσμπουργκ στη Γερμανία, στα αυτά τα πράγματα μας κάνουν υπερήφανους. Η Ελλάδα πάτησε δύο φορές στην κορυφή του κόσμου. Η Μιλάνα Κοντού και η Ελέν Διαβάτη κατέκτησαν το σώμα μετάλλιο στο διπλό σκύφι με τον εθνικό ύμνο να αντυχεί στην απονομή. Παράλληλα λοιπόν, μετά τα δύο κορίτσια, τα Χρυσά, η Μιλένα η Κοντού και η Ελένα Διαβάτη, ο Αλέξανδρος Χάτζη Αυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο δίκοπο Άνευ. Σπουδαία επιτυχία λοιπόν σημείωσε και στην ιστιοπλοεία, όπου η Ηλιάνα Παναγή κατέκτησε το σημαίνει μετάλλιο στην κατηγορία Άντερ 15 ανάμεσα σε 21 σκάφη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στην Κώστα Μπράβα, μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα κορίτσια, μπράβο.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα το καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Η ώρα είναι 5.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαβοδησής στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Fire lit. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σόιλες. Χρόνια πολλά στις Άνες που γιορτάζουν σήμερα. Αύριο της Αγίας Παρασκευής, προκαταβολικά από σήμερα για αύριο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο. Σε λίγο θα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Προηγείται ο Ολυμπιακός με σκορ 2-0. Πολύ καλή εμφάνιση, αρκετά κεφάτος ο Ολυμπιακός. Δύο υπέροχα γκολ. Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Λέει καλύτερος ο Γαύρος σήμερα από την Αλκμαρ. Η Adverb ανώτερο επίπεδο από την Αλκμαρ. Για να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό περιμένουμε και εμείς. Που θα το περιγράψει και αυτό ο Κώστας Αμοθράκης για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Αρκετός κόσμος Ολυμπιακού στην εξέδρα. Πανηγύρισε το γκολ για τα δύο γκολ της ομάδας. Και γενικά το γιόρταζε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου. Μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Στα δύο αυτά τηλέφωνα από τις 6 και μετά θα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής το έχετε κάνει ήδη. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-43-943. Στη διάρκεια της μετάδοσης και το δεύτερο ημιχρόνο βέβαια θα έχουμε και τις ειδησούλες που βγαίνουν. Θα σας ενημερώνουμε και ενημερώνουμε μετά για τα πάντα. Και το κομμάτι της πολιτικής καθημερινότητας θα ασχοληθούμε κανένα 20 λεπτό και αυτό παιδιά, δεν το ξεχνάμε έτσι. Αμέσως μετά τον αγώνα και αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Μόνο όταν ωρεοποιηθεί η ζωή μας και γίνει ποιοτική, τότε πραγματικά θα το αφήσω αυτό έτσι. Αλλά τα κακό κείμενα πάντα τα λέμε, τα σχολιάζουμε. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν τις καταστάσεις. Πνίγηκε χθες η Αττική με τη βροχή. Έπεσαν και κόπηκαν κάποια δέντρα. Ευτυχώς δεν έχτυπησε κόσμος. Κάποιοι δήμοι δεν τα μάζεψαν αυτά τα δέντρα σήμερα που ήταν πεσμένα. Αποτύχει καμιά φορά. Ζούμε, το λέει πολλοί κόσμος αυτό. Καλησπέρα στο Αχαρία, στο Βασίλειο Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο. Στις δύο Άννες, στη Δέσποινα. Και στη Χριστίνα, στο Ήλιον. Στην Παναγιώτα, στον Άγιο Λουκά. Και στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά. Στον Κώστα, στον Βαθύ, στο Βασιλικό της Εύβοιας. Πανέμορφο μέρος. Πετάγεις ό,τι ώρα να είναι, έτσι.

Από ό,τι πρόλαβα και εγώ να δω, δεν υπάρχουν αλλαγές στις δύο ομάδες, και στου Ολυμπιακού την σύνθεση και στην σύνθεση της Αλκμάρ. Συνεχίζουν όπως ξεκίνησα τον μάτς. Βέβαια είχαμε δύο αλλαγές, έτσι, και ο Έλσε. Και ο Έσε λοιπόν από τον Ολυμπιακό είχε βγει αναγκαστικά. Αλλά και ο Κάσιος που είχε πρόβλημα στους προσαγωγούς για την Αλκμάρ έχουν εγκαταλείψει το παιχνίδι.

Καλησπέρα στους δύο Βαγγέλες, στη δύο στην Αμπρινή και στον ένα στην Σάνα Πατήσια, στη Χαρά Σάνα Πατήσια εκεί στην Ηρακλείου, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Ο φίλος του Διονύση λέει πώς είναι δυνατόν να πέφτεις καλωσιά, δεν καταλαβαίνω, λέει τι θα πει βροχή μπουρίνη. Απλά φίλε Διονύση, δεν υπάρχουν υποδομές έτσι εδώ και αρκετά χρόνια. Τίποτα δεν έχει γίνει, απολύτως τίποτα. Πού είναι οι δρόμοι που έγιναν τότε με την Ολυμπιάδα, που έπρεπε να γίνουν εκτός από την Αττική οδό, έτσι. Επιτρέπεται να υπάρχει μόνο μια δεκελία που στην ουσία είναι και η Αχανών. Και αυτή η δεκελία είναι έτσι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένας δρόμος τι να κάνει. Για παράδειγμα το λέω έτσι. Τίποτα δεν έχει αλλάξει αυτή τη χώρα. Μόνο οι υπερφορολόγοι που την πληρώνουμε πολλαπλά, ειδικότερα με την έτσι, κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχουμε φόρους εισοδήματος, ένφια, τέλη κυκλοφορίας, ΦΠΑ, ειδικός φόρος καυσίμων, φόρος στο νερό, φόρος στο ρεύμα, παντού παιδιά, στα καύσιμα. Πόσους φόρους θα πληρώνουμε τελικά και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε? Στο εξωτερικό ένα φόρο κρατάνε μία φορά από την αρχή της χρονιάς, από το μισθό. Στα τρόλι βλέπω ότι στάζουν συνέχεια μέσα, έτσι όταν αναλάβουν τα κλιματικά οι άνθρωποι. Στάζουν μέσα, κάνεις ντουζ, έτσι δεν είναι τώρα η κατάσταση αυτή. Λέω ο φίλος ο Διονύσης, χάρτη ήταν η σκαλωσιά, λέει. Ή εργολάβος είναι για τα μπάζα. Πολλά πράγματα έχουν γίνει στο πόδι και διαμαρτύρεται πολλοί κόσμος στο τελευταίο διάστημα, εκτός των άλλων, για τις εργασίες που γίνονται μέσα στον καύσωνα, στο μετρό, παιδιά, έτσι που συνεχίζουν να γίνονται. Ταλαιπωρία του κοινού. Στο 50 λεπτό παραμένει το 2-0 του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ξεκίνησε επίσης δραστήριος και το δεύτερο ημίχρονο. Yeah.

Μεταγραφή έκανε η Παναχαϊκή, να λέμε και για όλες τις ομάδες παιδιά. Τον Ναμπίλ Ναμπί, που είναι γνώριμο στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του σε Όφη και Ατρόμητο, το έφερε στην Πάτρα η Παναχαϊκή. Είναι 32χρονος επιθετικός μέσος, γεννήθηκε 28 Φεβρουαρίου του 1994. Το 2019 μετακόμισε στη χώρα μας για τον Όφη με τη φανέλα, το οποίο αγωνίστηκε 53 φορές σημειώνοντας 3-9 γκολ και είχε 4 ασίστ. Ακολούθησε ο Ατρόμητος, η Άνθρας Καλυφθέα, η Δόξα Κατοκοπιάς και ο Ακρίτας Χλώρακας. Αυτά για το νέο απόκτημα της Παναχαϊκής, ιστορικής ομάδας. Σεβαστή ιστορία για όλες τις ομάδες, έτσι. Ειδικότερα αυτές που έχουν πιο βαριά ιστορία και μεγαλύτερη. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο καμιά φορά δεν παίζουν ρόλο αυτά. Παίζει το budget ρόλο και τι ομάδα έχεις αυτή τη στιγμή. Τα είπαμε και για το Μουντιάλ, έτσι. Πολύ μετριότητα, παιδιά. Και ο Μέση είχε κάποιες ενέργειες εκεί, αλλά γύρω από το Μέση δεν παρουσίασαν απολύτως τίποτα. Και είχαν δίκιο και οι φίλοι που έλεγαν εδώ πέρα ότι με το πράσινο ακροτήρι σπρώχτηκε από τη διαιτησία Αργεντινή. Αλλά μετριότητα γενικότερα στο Μουντιάλ αυτό.

Το μόνο που δεν ήταν μέτριο ήταν τα κέρδη που υπήρχαν στο Μουντιάλ αυτό. Τα υπερκέρδη για πολλούς. Και μιας και λέμε για υπερκέρδη, στα 100 δολάρια, παιδιά, έχει φτάσει το βαρέλι στο πετρέλαιο, έτσι.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε πάλι στον Κώστα Σαμοδράκη για τη συνέχιση του δεύτερου ημιχρόνου στο μάτς του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 2-0. Τα γκολ πέτυχε από το πρώτο ημίχρονο. Ακούμε, Κώστα Σαμοδράκη.
1: Λοιπόν, στο ΑΦΑ Stadium το 0-2 παραμένει. Βρισκόμαστε στο 52ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγείται. Πάρει στα γκολ του Ελκαμπή στο 25ο λεπτό και του Νταβίτ Κάρμπο με κεφαλιά στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις σχεδόν. Ο Ολυμπιακός θα τον πει καλή επίθεση. Βέβαια τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, για να δούμε εδώ το Ρόκα που φεύγει πολύ ωραία, όχι, δεν ήταν ωραία τελικά, προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα κόπη και τελευταία στιγμή από τον Κλάση. Οι Ολλανδοί έχουν ξεκινήσει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα στο 48ο λεπτό έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση με πρωταγωνιστή τον Στουρνάρα. Εκτέλεσε ένα κόρνερο ντάουλ από τα δεξιά. Η μπάλα είχε περίεργα φάτσα, είχε πορεία προς την εστία. Πήγαινε κατευθείαν γκολ δηλαδή. Ο Στουρνάρας με τα ακροδάχτυλα την έδιωξε και μαζί με το δοκάρι, μπάλα βρήκε και το δοκάρι, κατέληξε και πάλι σε κόρνερ. Ήταν μια εξαιρετική επέμβαση του Στουρνάρα σε ένα πολύ περίεργο, αν θέλετε, σουτ παλτσαριστό του Ντάλ. Παραλίγο η μπάλα να καταλήξει κατευθείαν γκολ από εκτέλεση κόρνερ. Αυτή ήταν και η μοναδική στιγμή έτσι ενδιαφέρουσα. Αν δεν το Ολυμπιακός και στο δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει, μάλλον έχει ισορροπήσει τα τελευταία λεπτά το παιχνίδι, με τον Μουζακίτη κυρίως στο κέντρο. Να πούμε για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, όταν στο 37ο λεπτό ο ΕΣΕ έχει μπει ο Ταρέμι στο παιχνίδι, αλλαγή στη θέση του Ελκαμπίμπη και ο Ταρέμι. Έλεγα προηγουμένως ότι στο πρώτο ημίχρονο, στο 37ο λεπτό, ο ΕΣΕ αποχώρησε τραυματίας. Τη θέση του πήρε ο Μασούρας, ο ΕΣΕ ο οποίος είχε τραυματιστεί και νωρίτερα. Φάνηκε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Τελικά όμως αντικαταστάθηκε, δεν ξέρω αν για προληπτικούς λόγους είναι κάτι πιο σοβαρό, θα το μάθουμε αργότερα. Και έτσι πήρε τη θέση του Μασούρας, ο οποίος έχει πάει δεξιά, και ο Ρόντι Νέι έχει περάσει εσωτερικός χαφ δίπλα στον Μουζακίτη. Και πριν από λίγο μπήκε στο παιχνίδι και ο Ταρέμι στη θέση του Ελκαμπή. Αυτές οι δύο είναι οι αλλαγές από πλευράς με την Λίμπαρο. Με τους Ολλανδούς τώρα να είναι στο προσκήνιο. Προσπάθησε να κόψει την μπάλα ο Μέτζικ, ο Σέντερ Φορ. Όμως επενέβη εκεί ο Κάρμον και παραχώρησε κόρνερ. Καλή προσπάθεια από πλευράς. Όχι, ο Ισμαήλωβιτς ήταν, συγγνώμη, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ για τους Ολλανδούς, οι οποίοι επιμένουν. Ψάχνουν ένα γκολ σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και τώρα από τα αριστερά ένα δυνατό σου, την μπάλα κοντράρει. Προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα φτάνει δεξιά στον Ντάλ, ο οποίος έχει μπροστά του τον Σάλιακα. Ωραίο δυνατό σουτ, μπάλα έτσι για ψηλά out. Το σουτ ήταν από τον Σμιτ, το νούμερο 10 της Αλκμαρ.
0: Να πούμε, Κώστα Σαμαδάκη, σε δύο φιλικά που είναι σε εξέλιξη αφορούν ελληνικές ομάδες. Ο Όφι είναι στο 0-0 με την Go Aachen Tigres, ενώ ο Ηρακλής βρίσκεται πίσω στο σκόρ από την Πολώνια με 1-0. Προηγείται η Ιταλική ομάδα. Ο Όφι είναι στο 0-0 στο 20 λεπτό με την Go Aachen Tigres. Συνεχίζει, Κώστα Σαμαδάκη.
1: Ωραία, 57ο λεπτό στο ΑΦΑ Stadium. Το 0-2 για τον Ολυμπιακό παραμένει από το πρώτο ημίχρονο, χάρη στα γκολ του Ελκαμπή στο 25ο λεπτό και του Κάρμου με κεφαλιά λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό. Ο Αγκολέζος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ οι Ολλανδοί προσπάθησαν να βγουν στην αντεπίθεση, όμως ο Πατάτη ήταν σε θέση offside, έτσι ως μη γενόμενη φάση. Πέρασε ανεκμετάλλευτη για την Αλκμαρ, με τον Ολυμπιακό να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, γιατί στα πρώτα 5-6 λεπτά οι Ολλανδοί μπήκαν δυναμικά, πίεσαν Αλλά ο Ολυμπιακός σαφώς κάνει πολύ καλύτερη εμφάνιση από αυτή που είδαμε χθες με την Άντβερπ στην Ανβέρσα. Πιο πιστικός σε πάση περιπτώσει και με δύο γκολ και με καλή οργάνωση στον χώρο του κέντρου και καλή αμυντική λειτουργία με τον Γκάρμο και τον Σμαΐλοβιτς να είναι πολύ σταθερή. Ο Μπρούνο τώρα παραχώρησε ένα πλάγιο out και οι Ολλανδοί αλλάζουν το παιχνίδι από την άλλη πλευρά, όχι όμως γιατί εκεί ο Σμαΐλοβιτς είναι σε καλή θέση. Ο Σουηδός και σήμερα είναι πολύ σταθερός. Έχει βγάλει πολλές φάσεις σε στιγμές πίεσης των Ολλανδών με καλές τοποθετήσεις, ξεκάθαρο μυαλό. Ο Σάλιακας εδώ, όπα, θα διέξει σε πλάγιο out, αλλά πιάνει τον οπίστιο μοιραίο ο Σάλιακας. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι κράμπα, αλλά ο Σάλιακας είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και προς στιγμή είδα που έπιασε τον οπίστιο μοιραίο. Θα έχει ο Θεός μαζί με το ιατρικό team να δούμε τι ακριβώς και αν ο Ολυμπιακός θα είχε δεύτερη απώλεια μετά τον ΕΣΕ. Παραλαμβάνω, στο 37ο λεπτό ο ΕΣΕ αποχώρησε τη θέση του Πύρου Μασούρας και ο Σάλιακας τώρα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Κάνει το πόδι του. Τι κράμπα είναι. Για να δούμε. Σηκώνεται ο Σάλιακας. Νομίζω ότι θα γίνει αλλαγή. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, η πρώτη εκτίμησή μου. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά το βλέπω να δυσκολεύεται να περπατήσει. Τέλος πάντων, το πλάγιο έτσι κι αλλιώς είναι για τους Ολλανδούς, από τα αριστερά όπως επιτίθονται. Λοιπόν, ο Σάλιακας εκτός, τραυματίας και μπαίνει ο Μαθαίο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλά τα νέα ή κακά.
0: Και πάνω που πήγαινε πάρα πολύ καλά ο Σάλιακας, έτσι Κώστα, πάρα πολύ καλά πήγαινε σήμερα.
1: Καλώς ήταν, ναι, πολύ καλώς ήταν. Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι είναι η δεύτερη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Λόγω τραυματισμού. Ο Ολυμπιακός τώρα που είναι, επαναλαμβάνω, ο Μαθαίο πήρε τη θέση του Σάλιακα, όπως και ο Μασούρας. Όπως και ο Μασούρα στη θέση του ΕΣΕ και ο Ταρέμι στη θέση του ΕΛΚΑΜΠΗ. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές που έχει κάνει ο Μαντιλίμπαρ. Η μία αναγκαστική στο πρώτο ημίχρονο, οι άλλες δύο στην επανάληψη. Με τους Ολλανδούς τώρα, ενώ μπήκαμε μία ώρα αγώνα συμπληρώσαμε. Το νούμερο 23 πήρε τη θέση Κιανού, θα δω για την Αλκμάρ του νούμερο... Α, αυτός που μπήκε αλλαγή του Χάβες. Παίρνει τη θέση του νούμερο ο Μπίλι Βαν Ντιούιν. Αλλαγή στην αλλαγή για τον Ρόι Έξελντ, τον προπονητή της Αλκμάρ. Νομίζω και αυτός με πρόβλημα τραυματισμού. Είναι φανερό ότι οι ομάδες βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας, οπότε εδώ είναι, υπάρχει φάουλ. Όχι. Ο Ρόκα προσπάθησε να ξεφύγει. Έχει πάει αριστερά ο Ρόκα τώρα, από την ώρα που μπήκε ο Μασούρας και δεξιά ο Μασούρας. Ο Ρόκα που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε 2-3 καλές προσπάθειες, κυρίως με την ταχύτητά του προσπάθησε να βγάλει κάποιες σέντρες οι οποίες δεν έφτασαν όμως τελικά στον Αλικαμπή. Πάντως έβγαλε ενέργεια ο Ισπανός εξτρέμ. τον οποίο ο Ολυμπιακός θα παίξει από την Χιρόνα. Μουζακίτης από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, άφησε για το, για το Μαφέο, συγγνώμη. Την μπάλα στον Κάρμο και τώρα Μπρούνο από τα αριστερά. Βγάζει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, έρχεται εκεί και κάνει το σουτ ο Μασούρας. Καλή προσπάθεια, καλή επίσκεψη του Ολυμπιακού στα

0: Ολυμπιακού. Ο Μαφέο απομακρύνει. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να απομακρύνουν και τα καταφέρνουν τελικά. Έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλαγή παιχνιδιού. Εκεί που έρχεται πολύ, πολύ ωραία ο Σμαϊλόβιτς και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Στουρνάρα. Να επαναλάβω, ο Στουρνάρας μπορεί να μην έχει χρειαστεί να κάνει να συμμετάξει στο παιχνίδι, να έχει ενεργή συμμετοχή, γιατί οι Ολλανδοί δεν έχουν κάνει καμιά ωραία. Και ο Μπρούνο κάτω, αυτός με κράμπα όμως από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, λέει ο Κάρμο, λέει δεν υπάρχει πρόβλημα. Κράμπα είναι για τον Μπρούνο, ο οποίος σηκώθηκε. Φαίνεται να μην έχει πρόβλημα. Να το δούμε και αυτό και τρίτη
1: απόφαση. Με αυτά που έχουν γίνει, Κώστα, λογικό να ανησυχούν πλέον οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Έχουν δει πολλά τα μάτια του σήμερα και με τον Νέσε και με τον Σάλιγκα και τρομάζουν σε κάθε τέτοια περίπτωση.
0: Βέβαια. Αλλά φαίνεται δεν είναι. Είναι κράμπα είναι περισσότερο. Δεν φαίνεται να είναι κάτι άλλο. Μέσα σηκώθηκε και τον βλέπω να τρέχει και να κινείται κανονικά ο Μπρούνο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 65 λεπτό. Αλκμάρ Ολυμπιακός 0-2. Χάρισα γκολ του Ελκαμπή στο 25 λεπτό και του Νταβίτ Κάρμπο με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ένα ωραίο γκολ σε δημιουργία, και λέω σε δημιουργία, μπορεί να ήταν από κόρνερ. Εδώ έγινε το λάθος. Για να δούμε, ο Ολυμπιακός, ωραία πάσα μέσα στην περιοχή, ο Μασούρας, ο σουτ, δεν προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Ταρέμι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και ήταν πολύ ωραία η πάσα του Ζώτα Σίλβα δεξιά στο ξεμαρκάρι στο Μασούρα, θα μπορούσε να σουτάρει, όμως προτίμησε να κάνει μια παράλληλη σέντρα, ήταν εξαιρετική η πάσα του Ζώτα Σίλβα, ο Μασούρας έκανε την σέντρα σουτ λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε, γι' αυτό και ο Ταρέμι δεν μπόρεσε να τη βρει μπροστά του όπως θα ήθελε. Στο τσάκ δεν πρόλαβε για να κάνει το 3-0. Μια ακόμα καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 66 λεπτό. Ο Ολυμπιακός σαφώς δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις, καλύτερες φάσεις για γκολ, τουλάχιστον από αυτά που είδαμε χθες στην Αμβέρσα, σε μια εμφάνιση που δεν ήταν καλή, όμως ο Ολυμπιακός σήμερα είναι πιστικός τουλάχιστον κατά διαστήματα, με καλή κυκλοφορία της μπάλας και κυρίως καλή αμυντική λειτουργία που έχει να κάνει με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Κάρμο Σμαϊλόβιτς. Είναι εξαιρετική και οι δύο, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλληλοκάλυψη, καθαρό μυαλό, σωστές τοποθετήσεις. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Αλκμάρ δεν έχει πιέσει πολύ. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη φάση αν θέλετε. Πίεση υπήρχε. Αλλά και οι δύο στις φορές χρειάστηκαν να αντιδράσουν, το έκαναν με τον καλύτερο τρόπο. Οι Ολλανδοί τώρα είναι, η μάλα φτάνει πίσω στον De Bruyser, τον goalkeeper, τον Βέλγο, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι αριστερά. Εκεί που είναι ο Ντάλ, συγγνώμη, που βγαίνει από τα αριστερά, έχει μπροστά του τον Μαθαίο, ο οποίος έκοψε και απομακρύνει. Φάουλ, ο Ροντινέου, πεσμένος στο έδαφος κι αυτός. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε σήμερα. Ο Ροντινέου είναι πεσμένος στο έδαφος, πιάνει το πόδι του. Το γόνατό του πιάνει. Δεν τα πιστεύω αυτά που βλέπω. Για να δω. Ενώ κάνει φάουλ πάνω τον Κουμπάινερς, τελικά τον βρήκε δυνατά με το γόνατο μάλλον. Σηκώθηκε ο Ροντινέι ευτυχώς. Να, φαντάζομαι ο Μεντιλίμπαρ θα κάνει το σταυρό του σήμερα με αυτά που βλέπει. Να υπενθυμίσω ότι ο Έσε το 37ο λεπτό αποχώρησε τραυματίας, στη θέση του πήρε ο Μασούρας και πριν από λίγο τραυματίστηκε και ο Σάλιακας και τη θέση του πήρε ο Μαφέο στο δεξιάκρο της άμυνας. Και ο Ολλανδί τώρα στην επίθεση από τα αριστερά με τον

0: Νταλ προσπαθεί και βγάζει μια ωραία σέντρα. Απομάκρυνε και ο Κάρμο, φάουλ. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Κώστας Σωματάκης στο σημείο αυτό παραμένει στον αέρα. Θα πάμε και πάλι σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως. Παραμένει και συνεχίζει 2-0 Ολυμπιακός που έγινε με δύο τραυματισμούς. Και πριν πάμε και πάλι σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, να διαβάσουμε και δύο μηνύματα ενός φίλου μας του Γιάννη που είχε στείλει και πριν. Λέει: Φώτη, άμα πέρασα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, πέρασα φίλε και το είπα και πριν έτσι. Εκεί λέει από τη στάση στην Τριβάνη και εκεί είχε πέσει δέντρο. Τα δέντρα έχουν πέσει, λέει, και έχουν κάνει ζημιές αυτοκίνητα. Βούλιασε και το αμάξι ενός φίλου μου. Ο Δήμος λέει: Έλεγε ότι προσεχώς θα κοπούν τα δέντρα, αλλά πρόλαβε η κακοκαιρία. Και όλοι οι Δήμοι σε όλη τη χώρα δεν έχουν καθαρίσει, λέει, τα κρατικά χωράφια. Εμάς μας βάζουν να καθαρίζουμε και να κόβουμε τα οικόπεδα, όμως από το κράτος. Λοιπόν, ο Κώστας Σαμαθράκης παραμένει στον αέρα. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο ημίχρονο, όχι στα μέσα, λιγότερα τα μέσα της Αρκμάρ, με δύο τραυματισμούς, δύο αποχωρήσεις, Ολυμπιακός Σέσε και Σάλιαγκας. Και με το φόβο μην τραυματιστεί κι άλλος παίχτης.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή διαφωτιστής μετά τα σύντομα διαφωτιστικά μηνύματα και τις ψιλοανάσες που πήραμε και εμείς. Πάμε και πάλι στον Κώστα Σαμαθάκη, παραμένει το 2-0. Για τον Ολυμπιακό με δύο
10: σκηνές. Αυτή τη στιγμή η Αλκμαρ μειώνει σε 2-1 με τον Μέρτσινγκ, το center court, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή ξεμαρκάριστος και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της εστίας του Στουρνάρα για να κάνει το 1-2. Ο Μέρτσινγκ λοιπόν, ο center court της Αλκμαρ, είναι η πρώτη κακή αμυντική λειτουργία από πλευράς του Ολυμπιακού. Βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή μετά από μια σέντρα ο σέντερ φορ Σαγμάρ και με πλασέ εκτέλεσε τον Στουρνάρα για να κάνει το 2-1 στο 73ο λεπτό. Αλκμαρ Ολυμπιακός λοιπόν 1-2.
9: Και είχαμε και μαζεμένες κοσταλάγες για την Αλκμαρ, έτσι.
10: Μπήκε ο Βίλκερ, το νούμερο 24, ο Κουβάνγκμαν, το νούμερο 21, όσο μπορώ να προλάβω να τις βλέπω, γιατί κάνει συνέχεια αλλαγές ο Ρόι Έξελ.
9: Εντάξει, αυτό μας ενδιαφέρει η ελληνική ομάδα περισσότερο, έτσι, χωρίς να ονοούμε βέβαια και τους παίκτες.
10: Δεν είναι και εύκολα, άσχετα που μου έχουν δώσει και πολλά λάθος νούμερα, αλλά αντιμούς τέλος πάντων, πραγματικά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι είναι στο 1-2 με την Αλκμαρ πάντως να δείχνει στα τελευταία λεπτά να είναι σε καλύτερη κατάσταση, πιο ενεργή στο παιχνίδι της. Τώρα εδώ ο Κάρμου βγήκε και έδιωξε, ο Κάρμου πάρα πολύ καλός και ο Μαϊλόβιτς και ο Κάρμου, μοναδική τους έτσι κακή στιγμή αν θέλετε ήταν αυτή τώρα πριν από λίγα λεπτά όταν βρέθηκε μέσα στην περιοχή ξεμαρκάριστος. Ναι, είναι ξεμαρκάριστος εντελώς, γιατί βλέπω το replay τώρα, ο Κάρμο πάει στην πρώτη φάση και μένει μόνος του ο Μπρούνο με τον Μέρτζικ. Δεν έπρεπε να είναι ο Μπρούνο εκεί πέρα μόνος του, έπρεπε να είναι ένας από τους στόπερ. Ο Κάρμο πήγε στο πρώτο δοκάρι να καλύψει, έπρεπε να καλύψει εκεί ο Σμαϊλόβιτς. Τέλος πάντων ο Μέρτζικ, ο center forward της Αλκμαρ, βρέθηκε μόνος του με τον Μπρούνο. Είχε πάρει καλύτερη θέση μες στην περιοχή και έτσι εκτέλεσε τον Στουρνάρα για να κάνει το 1-2 για την Αλκμαρ. 75 λεπτό στο ΑΦΑΣ Stadium, Αλκμαρ Ολυμπιακός 1-2, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στη διάρκεια της προετοιμασίας και λίγο πριν την αναχώρηση για την Ελλάδα. Εδώ ο Στουρνάρας καθυστέρησε να βγει λίγο. Άφησε την μπάλα ο Μπρούνο. Τελικά αυτή κόντρα πάνω στον Wingate, το νούμερο 24, που μπήκε αλλαγή πριν από λίγο και κατέληξε out. Δεν ήταν καλή συνεννόηση εδώ του Μπρούνο με τον Στουρνάρα. Και ο Έλληνας γκολκίπερ τώρα δίνει το βολέ για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Ζώτα Σίλβα έχασε τη μονομαχία, δίδειξε μια κεφαλιά στο χώρο του κέντρου, με τους Ολλανδούς να επιμένουν τώρα και να έχουν κατοχή της μπάλας. Βγάζουν μεγαλύτερη φρεσκάδα, έχουν κάνει και περισσότερες αλλαγές. Υπάρχει μια κούραση από πλευράς Ολυμπιακού, η αλήθεια είναι αυτή. Ένα φάουλ του Ταρέμι πάνω στον Μπάινερς. Στον χώρο του κέντρου παίζεται το παιχνίδι τώρα, με τους Ολλανδούς να ψάχνουν χώρους. Κέρδισε ο Μουζακίτης. Ο Μουζακίτης έχει κάνει πολύ καλή, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ταρέμι προσπάθησε να ξεφύγει, έχει γυρίσει λίγο πίσω, κοντράρει, τρέχει, μαρκάρει μέχρι ψηλά και τον τερματοφύλακα. Κατάφεραν όμως οι Ολλανδοί να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους και να προσπαθήσουν τώρα να βγουν στην αντεπίθεση. Αριστερά για τον Ντάλ, ο οποίος βάζει δύσκολα και στο Σάλιακα αλλά και στο Μαφέο τώρα. Όμως ήρθε εκεί και έκοψε και κέρδισε και το φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν σφυρίζει κανένα φάουλ ο Ρίτσαρντ Μάρτινς, ο Ολλανδός διαιτητής. Εδώ έχει πέσει μια μπάλα δεύτερη μέσα, η σέντρα μέσα στην περιοχή, το κλασέ 2-2. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μετρήσει τον γκολ, αλλά τέλος πάντων ο Πατάτη, ο Βραζιλιάνος, έκανε το 2-2 σε 77ο λεπτό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είχε πέσει μια δεύτερη μπάλα μέσα. Ό,τι προβλήματα έχει ο Ολυμπιακός θα έχει από την δεξιά πλευρά, εκεί που οι Ολλανδοί δείχνουν να έχουν ρίξει μεγάλο βάρος. Βλέπουμε ότι διώχνει ένας παίκτης μια δεύτερη μπάλα που έχει πέσει και ο ίδιος ο παίκτης που έδιωξε την πρώτη μπάλα τη βρίσκει μπροστά του και σκοράρει. Βρίσκει την άλλη μπάλα μπροστά του και σκοράρει. Αυτό το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει.
9: Ναι, έπρεπε να έχει διακοπεί το μάτς από την πρώτη κιόλας στιγμή.
10: Ε?
9: Ναι. Ναι, και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, ότι το μάτς έπρεπε να διακοπεί την πρώτη κιόλας στιγμή με το που μπήκε η μπάλα η άλλη και που την κλώτσισε, βέβαια.
10: Αυτό που πέτυχε τον κόλλο ο ίδιος, τη διώχνει και την πετάει out. Ήμαρτο δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει.
9: Κατά τα άλλα διαμαρτύρονταν προηγουμένως έτσι οι Ολλανδοί για άλλα και για άλλα.
10: Καλά, διαμαρτύρονται συνέχεια και κλωτσίβα πολύ, έπεσε κτλ. Αλλά τέλος πάντων. Να θυμίσω ότι με την Αλκμάρ ο Ολυμπιακός δεν είναι μία και δύο φορές που έχουν παίξει αντίπαλοι κατά καιρούς. Είναι το πέμπτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν βρεθεί αντίπαλοι και σε φιλικό. Και πέρσι είχαν παίξει σε φιλικό, αλλά και σε επίσημο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Καραϊσκάκης είχε έρθει 3-1 το μάτς. Τόσο πάντων, 71 λεπτό, Αλκμάρ ο Ολυμπιακός το παιχνίδι έχει γίνει το δεύτερο ημίχρονο 2-2.
9: Να πούμε Κώστα Μαθάκη μια μεταγραφή που ανακοίνωσε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Πανετολικός και ενίσχυσε τον άξονα της μεσαίας του γραμμή με την απόκτηση του Νόβιτσα Εράκοβιτς. Ο Νόβιτσα Εράκοβιτς είναι 26χρονος διεθνής μαυρομούνιος μέσος. Την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρωταθλητής Κύπρου με τη φανέλα της Ομόνιας και υπέγραψε λοιπόν στην ομάδα του Αγρινίου έως το καλοκαίρι του 2028. Λοιπόν, συνεχίζει Κώστα Σαμοθράκη.
10: Μένουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο εσείως του αγώνα. Αλκμάρ Ολυμπιακός, το παιχνίδι έχει έρθει στο 2-2. Ισοπαλία, Ολυμπιακός προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο 2-0. Οι Ολλανδοί έχουν ισοφαρίσει με κάθε τρόπο. Και λέω με κάθε τρόπο γιατί το δεύτερο γκολ τουλάχιστον έπρεπε να ακυρωθεί βάσει κανονισμών. Εδώ έχουμε νεύρα πάλι, ο Ροντινέης πρόχνεται από έναν Ολλανδό, τον Σμιτ. Πολλά νευρά οι Ολλανδοί, δεν έχω καταλάβει τι θέλουν ακριβώς να κάνουν, αλλά τέλος πάντων. Έκοψε πολύ ωραία ο Ζώτα που έχει γυρίσει πίσω, γυρίζει την μπάλα ακόμα πιο πίσω στον Στουρνάρα, ο οποίος απομακρύνει λάθος όμως. Μονομαχία στον χώρο του κέντρου. Με τους Ολλανδούς να κερδίζουν και πάλι την μπάλα, αλλά να γυρίζουν πίσω στον Ντεμπούσερ. Τα Ρέμι φάουλ, νομίζω. Πάλι καλά που το έδωσε αυτό ο διευθυντής. Ζώτα για τον Μαφέο δεξιά, προσπαθεί να βγει. Θα βγάλει μια σέντρα εκεί που προσπάθησε να πεταχτεί ο Μασούρας, όμως βγήκε ο Ντεμπούσερ, ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ολλανδικής ομάδας, για να μπλοκάρει σταθερά. Ο Ντεμπούσερ και πάλι με την μπάλα στα πόδια, αυτή τη φορά αφήνει για τον Δάικστρα. Πολύ παιχνίδις, σχεδόν συνέχεια από τα αριστερά παίζουν οι Ολλανδοί. Λάθος αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και ο Σάλιακας είχε κάποια πίεση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και ο Μαφέο τώρα. Πατάτη ο Βραζιλιάνος της Αλκμαρ. Αλλάζουν την μπάλα οι Ολλανδοί έξω από την περιοχή. Το 1-2, το σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Στουρνάρα στο σουτ του Μέρτσινγκ. Του σέντερ φορ επιμένουν οι Ολλανδοί. Όμως ο Μαφέο απομακρύνει όπως. Ωραία απόκρουση του Στουρνάρα στο 22ο λεπτό. Σε σουτ από κοντά του Μέρτσινγκ. Μια ακόμα καλή στιγμή για τους Ολλανδούς που είναι κυρίαρχοι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είναι φανερή κούραση από πλευράς του Ολυμπιακού. Εδώ υπάρχει φάουλ. Εντάξει, έχει μεγάλη πλάκα ο Ολλανδός διαιτητής. Υπάρχει σε κάθαρη φάση για τον Μασούρα που φεύγει σε αντεπίθεση. Μαρκάρεται αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή. Γι' αυτό και διαμαρτύρεται ο Ροντινέη. Πήγε να αρπαχτεί εκεί με το Κουμπάινερς και του δείχνει εκεί την κάρτα ο Ολλανδός. Εκεί έχουμε μια ψημαχία τώρα του Ροντινέη που συνεχίζει και διαμαρτύρεται σαν αρχηγός στον Ρίτσαρντ Μάρτινς. Μια αστεία περίπτωση διαιτητή θα έλεγα. Ναι, ο Ζώτα Σίλβα ήταν αυτός που πήγε να φύγει μόνος του. Το μαρκάρισμα από πίσω από τον Σόουτεν. Ο διαιτητής δεν σφύριξε τίποτα. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πολύ κακή διαιτησία. Αλλά εν πάση περιπτώσει φιλικό παιχνίδι είναι. Τώρα έχουμε μια προσωρινή διακοπή. Είχε Γιάρεμ Τσούκ στο παιχνίδι. Νομίζω θα παίξει με δύο center four στο διάστημα αυτό ο Μεντιλίμπα, δηλαδή και με τον Νταρέμι και με τον Γιάρεμ Τσούκ. Δεν ξέρω για ποιανού τη θέση πήρε ο Γιάρεμ Τσούκ. Θα δω τώρα και θα σας πω. Ενώ και οι Ολλανδοί κάνουν συνέχεια αλλαγές τη μία μετά την άλλη.

0: Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο 24ο λεπτό στο Αφάς Στάδιουμ Αλκμαρ Ολυμπιακός 2-2. Έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό, 2 για τους Ολλανδούς στην επανάληψη. Το δεύτερο είναι για highlights, για αστεία, τα πιο αστεία γκολ που θα μπορούσαν να μετρήσουν ποτέ. Ο σκόρερ, για να καταλάβετε, έπαιξε με δύο μπαλές. Τη μία την έδιωξε για να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο γρήγορα και μετά στη συνέχεια της φάσης βρήκε την άλλη μπάλα μπροστά του και την έστειλε στα δίκαια για να κάνει το 2-2. Φοβερά πράγματα. Η μπάλα έφτασε στο Σουρνάρα τώρα που δίνει τον κολέ. Εκεί που ο Γιάρεμτσουκ προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα, ο Ζώτα κατέβασε. Δυνατό το φάουλ του Ταρέμι στο χώρο του κέντρου, το σφυρίζει αμέσως ο Ολλανδός διαιτητής πάνω στον Κουντνάι Μεύς. Οι Ολλανδοί και πάλι από τα αριστερά. Ένα μονότονο παιχνίδι. Δεν ξέρω, βρίσκουν και τα κάνουν. Πώς γίνεται. Έχει πει ο Κουτσίδης στο παιχνίδι, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ τώρα. Ο Κάρμο πρέπει να βγει και να μπει και ο Κουτσίδης, γιατί ο Ισμαήλωβιτς είναι ακόμα μέσα στο μάτς. Και τους Ολλανδούς τώρα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού να ψάχνουν χώρο για σουτ, το κάνουν πολύ άστοχο. Η μπάλα έφυγε ψηλά out πάνω από τον Πατάκη, τον Βραζιλιάνο, τον νεαρό Βραζιλιάνο. Η μπάλα έφυγε ψηλά out πάνω από τον Ριζόντο Δοκάρη της εστίας του Στουρνάρα. Με το 2-2 να παραμένει στο 27ο λεπτό. Πλησιάζουμε προς το φινάλε του αγώνα και ο Έλληνας θεματοφύλακας τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Κώστα, νομίζω ότι ο Κουτσίδης έχει πάρει θέση του Μαφέου, έτσι, και ο Γιάρεμτσουκου του Ζώτα Σίλβα.
0: Νομίζω, είδα το Γιάρεμτσουκου ότι μπήκε στο παιχνίδι. Τώρα σε πιανού τη θέση, μάλλον του Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει.
0: Με δύο center forward, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκου. Πώς δεν έδωσε πέναλτι τώρα, έτοιμος ήταν να δώσει πέναλτι. Α, έχει δώσει πέναλτι ο Δίτσης. Μιλάμε για αστεία περίπτωση, έτσι. Έχει δώσει πέναλτι υπέρ της Αλκμαρ. Και ο Ντάνι Γκαρθία μπήκε στο παιχνίδι, γι' αυτό και διαμαρτύρεται.
1: Αντί για κίτρινη για θέατρο, η θεατράρα έδωσε πέναλτι, έτσι.
0: Κάτσε να το δούμε, αλλά... Ναι, την μπάλα διώχνει ο Ντάνι και πέφτει ο Πατάτη. Και πέσει την μπάλα διώχνει ο Ντάνι Γκαρθία και πέσει ο Πατάτη και δίνει πέναλτι. Γι' αυτό είναι και εξορχισμένοι παίκτες του Ολυμπιακού και τρέχουν πάνω στον Ολλανδό και του δείχνει κίτρινη κάρτα στον Ντάνι. Ωραία διευθυνσία, μπράβο. Αστεία πράγματα, τέλος πάντων. Πέναλτι λοιπόν για την Αλκμαρ με τον Μέρτζικ, τον Σέντερ Φόρτη, το σκόρερ του πρώτου τέρματος. Αυτός είναι που θα εκτελέσει το πέναλτι. 28ο λεπτό με τον Μέρτζικ, επαναλαμβάνω, το Σέντερ Φόρτη και σκόρερ του πρώτου αγώνα, του πρώτου γκολ, με τον Στουρνάρα απέναντί του. Παίρνει φόρα, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 3-2 για την Αλκμαρ. Πλήρης ανατροπής στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά με χείρα βοηθείας από τον διαιτητή. Τώρα έχουμε νεύρα πολλά επεισόδια, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να είναι εκνευρισμένοι, να αντιδρούν και τις Αλκμαρ, πέφτουν κλωτσές. Έντονες αντιδράσεις από πλευράς παιχνών του Ολυμπιακού. Το νούμερο 24, ο Ουίλκιρ, είναι αυτός που πρωταγωνιστεί με επίθεση στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μασούρας διαμαρτύρεται. Νομίζω ότι είναι φανερό το εκνευρισμό των παιχτών του Ολυμπιακού για την εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κυρίως για τις αποφάσεις του Ολλανδού, το διαιτητή. Εξηγήσεις εκατέρωθε τώρα, δεν ξέρω τι εξηγήσεις μπορούν να δίνουν οι Ολλανδοί, αλλά τέλος πάντων μήπως έχει παίξει ανατροπή ο Ολλανδός διαιτητής. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για τις αποφάσεις που έχει πάρει στο δεύτερο ημίχρονο. Σέντρα λοιπόν για τους παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ πλησιάζουμε στο φινάλε του αγώνα, είμαστε στο 90 λεπτό. 3-2 η Αλκμαρ, το γύρισε το μάτς. Με τον Βίλι Βαν Μπούιλ τώρα από τα αριστερά, οι Ολλανδοί. Στο χώρο της σέντρας αλλάζουν τις πάσες. Ο Ντάλ από τα δεξιά. Και αυτή τη στιγμή ούτε λεπτό καθυστέρηση τίποτα. Έχει μεγάλη πλάκα ο Ολλανδός διαιτητής. Είναι στο τέλος του αγώνα με τους Ολλανδούς. Λίγα ακόμα και θα πανηγυρίζουν για την νίκη τους, έτσι όπως τους κόβω δηλαδή. Να επικρατούν 3-2, ο Μουζακίτης διαμαρτύρεται στους βοηθούς, όπως και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Σμαΐλοβιτς έχει διάλογο εκεί με τους Ολλανδούς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι, για να ολοκληρώσουμε, να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 2-0 χάρη στα γκολ του Ελκαμπή και του Κάρμπο με κεφαλιά. Στο δεύτερο ημίχρονο η Αλκμαρ πίεσε, κατάφερε να μειώσει με τον Μέρτζικ σε 2-1. Στο 77 ο Ολυμπιακός δέχτηκε ένα αστείο γκολ, αστείο από ποιες πλευράς, ενώ στη φάση που δέχτηκε τον γκολ πεζόταν το παιχνίδι με δύο μπάλες. Αρχικά ο σκόρερ πέταξε τη δεύτερη μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και ξαφνικά βρήκε μπροστά του την άλλη μπάλα και την έφτασε στα δίκαια για να κάνει το 2-2. Και στο 88 ο Ολλανδός διαιτητής, ο Ρίτσαρντ Μάρτιν, έδωσε ένα αστείο πέναλτι σε ένα μαρκάρισμα του Κάρμου πάνω στον Πατίατη, ο οποίος έδιωξε την μπάλα, βρήκε την μπάλα ο Ντάνι Γκαρθία, συγγνώμη, και την έστειλε μακριά και ξαφνικά όλοι είδαν με μεγάλη απορία τον Ολλανδό να δίνει πέναλτι, με το οποίο ο Μέρτζικ, ο σκόρερ και του πρώτου τέρματος, να κάνει το 3-2 και αυτό ήταν το σκορ, το τελικό σκορ του αγώνα. Ένας Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο αρκετά καλός θα έλεγα, πολύ πιο βελτιωμένος τουλάχιστον σε σχέση με τα παιχνίδια με τον Άγιαξ και στην Ανβέρσα εχθές, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, συνέβησαν πολλά και διάφορα για να διαμορφωθεί αυτό το 3-2. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στα πλαίσια της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Επιστρέφει αργά το βράδυ στην Αθήνα και θα συνεχιστεί, αφού θα πάρουν ένα διήμερο ρεπό οι παίκτες, θα συνεχιστεί η προετοιμασία για τα δύο παιχνίδια με την Νάιμέγκεν που πλησιάζουν σε 10 μέρες περίπου για τα προκριματικά του Champions League. Αυτά λοιπόν, Αλκμαρ Ολυμπιακός, 3-2 τελικό αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε Κώστα Σαμαδράκη, καλώς βράδυ. Λοιπόν, με πλήρη ανατροπή στο δεύτερο μήχρονο η Αλκμαρ ανοίξει σε φιλικό παιχνίδι το Ολυμπιακό 2-0. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να είχε προηγηθεί με 4-0. Γιατί είχαμε και εκείνο το σουτ του Μασούρα που η μπάλα πέρασε από καλό σημείο. Έστειλε την μπάλα out, αλλά και τη σέντρα που έκανε στον Ταρέμι δεν πρόλαβε ο τελευταίος την μπάλα να τη βρει για να τη σπρώξει τα δίχτυα. Αντί αυτού λοιπόν, με 3 δώρα ο Ολυμπιακός έχασε το παιχνίδι με σκορ 3-2. Το ένα γκολ που δέχτηκε ήταν δώρο, παύλα, λάθος της άμυνάς του. Άφησα μαρκάρι στο τελείως τον παίχτη εκεί που σκόραρε και μείωσε σε 1-2. Το άλλο γκολ, το δεύτερο, ήταν αυτό που λέμε στις δύο μπάλες. Ο διαιτής έκανε δώρο το γκολ στην ομάδα της Αλκμαρ. Από δύο μπάλες έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Και το τι, τον γκολ ήταν ένα πέναλτι θέατρο, σαφέστατα. Το οποίο περίμεναν το σφύριγμα αυτό οι Ολλανδοί, το περίμεναν προφανώς. Έγινε το θέατρο, κανένα πάτημα δεν έγινε μέσα στην περιοχή. Ο Γκαρθία δεν πάτησε τον πατάτη, έδιωξε την μπάλα κανονικά. Και ο διαιτητής βέβαια, που υποστήριξε το σπίτι του, ποιο ήταν να υποστήριξε εμάς στην Ολλανδία, έδωσε το πέναλτι με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό σκορ 3-2. Πάντως ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια στο δεύτερο μήχρονο παρουσίασε η αλήθεια είναι ότι αμυντικά κενά. Είχε και δύο τραυματίες, να δούμε αν τι θα προκύψει στη συνέχεια για τους δύο παίκτες. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλά και θα μπορέσουν να παίξουν. Τον Έσε και τον Σάλιαγκα. Είχε ένταση ο αγώνας, σκληρά μαρκαρίσματα από τους Ολλανδούς. Που όλο διαμαρτύρονταν αντί να διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και δεν το λέω επειδή υποστηρίζω η ελληνική ομάδα ή θα έπρεπε να υποστηρίζω η ελληνική ομάδα. Αντικειμενικά μιλάω, παιδιά, έτσι. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας μας. Έτσι ήταν τα πράγματα σε αυτό το μάτς του Ολυμπιακού.

Ο φίλος Ευάγγελος λέει να φτιάξω το μικρόφωνο γιατί ακούμε λίγο. Δεν ξέρω αν τώρα ακούμε καλύτερα. Ο φίλος ο Bill by Taxi έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: έχει να πέσει πολύ γέλιο φέτος, κοκκινογούλια. Θα γελάσει κάθε επικραμένος, λέει. Φέτος θα σας ρίχνουν πάνω από δύο μπάλες για να χάσει ο θρύλος. Φίλε Ευάγγελε, ακούγομαι καλύτερα τώρα.

από τις 6 μετά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγαίνει στο 210-2259-43, 215-215-59-43 τα δύο τηλέφωνα, από τα οποία μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Και στο Viber βέβαια μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε χωρίς καμία χρέωση το 6939-943-943 τα σχόλιά σας.

0: Είπα και τη μεταγραφή που ανακοίνωσε ο Πανετολικός με τον Εράκοβιτς. Το έχουμε και συνάδελφοι εδώ πέρα, βέβαια, απλά το υπενθυμίζω. Ενίσχυσε τον άξονα της μεσαίας γραμμής με την απόκτηση του Νόβισα Εράκοβιτς, ανακοινώθηκε και επίσημα. 26χρονος διεθνής μαυροβούνιος μέσος, που την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Κύπρο με τη φανέλα της Ομόνιας. Κοντά σε δύο μεταγραφές βρίσκεται και η Ξάνθη. Έτσι λοιπόν, μετά τον Κώστα Τσαμούλη, η Ξάνθη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του ξανθιώτη μέσου του Γιώργου Ξενιτίδη. Είναι 27χρονος που έχει εμπειρίες από Super League 2 μεγάλο πέρσι και είναι και Βόλου πρόπερσι, ενώ έχει παίξει Καλαμάτα, Πανετολικό, Ολυμπιακό, Β' και Ολλανδία. Πολύ κοντά και στην απόκτηση του Σπύρου Σουλιώτη για τη θέση 1 μαζί με τον Αργυρόπουλο, καλύπτοντας το κενό του Αραμπατζή. Είναι 19χρονος που τελευταία τριετία ήταν μέλος της Ακαδημίας της Γερμανικής Wolfsburg.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση. Ισόνομα I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
13: Με τραγανή ζύμη.
12: Πλούσια σε υλικά.
13: Και μοναδική σε γεύση.
12: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
13: Αγνά υλικά.
12: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
13: Φροντίδα και μεράκι.
12: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
13: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
12: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
13: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
14: Η ώρα είναι 6.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Να πούμε ότι είναι ο Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσου και Μιχάλης Ολιλέος, ο οποίος από τις 8 και μετά ο Μιχάλης Ολιλέος θα πάρει τις κιτάρες στο μικρόφωνο. Και πριν περάσουμε στην τηλεφωνική γραμμή στο φίλο μας ή στη φίλη μας, να διαβάσω ένα ακόμα μήνυμα του φίλου μας στο Ευάγγελο που λέει: ακούγεσαι καλά, ναι, κάτι έφτιαξα. Πες στον Μπίλο ότι με τα λάχανα λέει θα ρίξουμε γέλια, ότι τίτλοι 16 χρόνια έσαστε και γράφεις μηνύματα, λέει, αντί να λουφάξεις, είμαι 65 χρονών, λέει, ταξιτζή Μπίλ, και αυτά που έχω πάρει δεν θα τα δεις ούτε στον ύπνο σου. Λοιπόν, αυτά, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Γεια σου, Φώτη.
0: Τι κάνουμε, καλά μας, όπως πάει.
7: Είσαι καλά, ο Χάρης είμαι.
0: Έλα, Χάρη.
7: Έχεις ακούσει την έκφραση «Σήκω στο γάντι»,
0: Ναι.
7: Τσίπησα μόλις βγήκε ο πράσινος λαγός και προκάλεσε, τσίπησα αμέσως. Λοιπόν, που είπε τα κοκκινογούλια, δεν ξέρω αν το...
0: Ναι, εγώ το διάβασα, το μήνυμα αυτό που έχει στείλει διάβασα, έτσι, εντάξει.
7: Μπράβο, λοιπόν. Θα πάρει φωτιά η Καλαμαριά.
0: Πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάει καλά φέτος, για να δούμε.
7: Πάμε να ξεκινήσουμε. Κοίταξα, είχα βγει και το πρωί στον Κατσάτσο και είπα τα ίδια, θα έλεγα ανεξάρτητα τι αποτέλεσμα. Καλά, είναι αστείο το να μιλάμε για αποτέλεσμα το σημερινό. Και το πρώτο γκολ είναι offside. Έτσι, αν υπήρχε VAR θα είχε κυρωθεί.
0: Και ναι, αλλά... και εγώ έχω αυτή την αίσθηση ότι ήταν offside το πρώτο γκολ. Ναι, τέλος πάντων.
7: Κοίτα, δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, ούτε καν ας πούμε και η εμφάνιση για μένα. Είπαμε ότι αυτά τα μάτς είχα πει το πρωί στον Κατσάτσο. Βέβαια κάποιοι και Ολυμπιακοί διαφωνήσανε, αλλά όπως λέω εγώ, λέω τη γνώμη μου και δεν ισχυρίζομαι ότι έχω δίκιο. Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο. Το ίδιο ισχύει για τους άλλους όμως, έτσι. Για να πάρουν μετά από μένα κάποιοι, έτσι, αν πάρουν, και μπορούν να ισχυριστούν το αντίθετο από μένα. Δεν σημαίνει ότι έχουν αυτοί δίκιο και εγώ άδικο ή το αντίθετο. Πάση περιπτώσει, είπαμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι προετοιμασία για τους προπονητές, έτσι. Είδαμε, ας πούμε, το πρωί ότι έπαιξε με το Φίλι και το άλλο το παιδάκι, το Σέντερ Μπακ, πώς το λένε, έτσι. Δεν τον ενδιέφερε αν θα χάσει ή θα κερδίσει, έτσι. Τον ενδιέφερε να δει κάποια πράγματα. Το ίδιο και τώρα με τον goalkeeper, τον Στουρνάρα, γιατί εκεί πονάει τώρα η ομάδα, μετά τη φυγή του, πώς το λένε,
0: του Τζολάκη.
7: Του Τζολάκη, έτσι, που εντάξει είναι, δεν έφυγε με ωραίο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι θα το συγχωρέσουμε στο μέλλον. Λέει, κοίταξε την πάρτη του εντελώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τώρα, ο καθένας για τον εαυτό του κάνει και κρίνεται. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, είπαμε για το, δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, είναι για να δει ο προπονητής κάποια πράγματα, και είδαμε και σήμερα η ομάδα ότι με αφορμή το την ήττα δεν ήθελε πάλι να χάσει και ανέβασε κάπως την ένταση. Και είδαμε και ότι υπήρχαν τραυματισμοί. Λοιπόν, εγώ στεναχωρήθηκα πιο πολύ για τον τρόπο που φεύγει ο Αντέ Λουίς. Δεν τον έχουμε δει καθόλου, έτσι. Και τον πίστευα αυτόν τον παίκτη. Τώρα μπορεί να μην ήθελε να καθίσει, βέβαια, αυτός. Θα δούμε στο μέλλον αν έχω δίκιο ή έχω άδικο. Φεύγω τώρα από τον Ολυμπιακό και θέλω ένα άλλο θέμα να πω. Είδαμε ότι στα συνεταιράκια βγήκαν τα μαχαίρια με αφορμή την εντός εισαγωγικών κλοπή του Κάγκουρα, έτσι, μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Τώρα ακούμε ότι είχαν επαφές, κάνανε, ράνανε και πιο πριν. Δεν ισχύουν αυτά εδώ. Ακόμα και αυτό που λέει ότι του είπανε του πώς του λένε, του Κάγκουρα, κάτσε και μην παίζεις στο ευρωπαϊκό, δεν με νοιάζει, δείχνει ενοχή και αυτό. Τι θα πει, αν ήθελε να τον πάρεις και ήθελε να διαλέξει ο παίκτης, διάλεξε γιατί είχε καλύτερη προσφορά. Μπήκε μέσα στα πόδια των αλλωνών και έκανε καλύτερη προσφορά. Επίσης πάλι, με αφορμή ένα ρηφηφή 100.000 δραχμών που εισέπραξε η ομάδα του Βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, έτσι.
0: Για πες μου.
7: Είχαν πάρει 100.000 ευρώ για ένα γήπεδο στο ΜΕΤ, πώς το λένε, δεν θυμάμαι σε ποιο παίζουν το Βόλεϊ. Πήραν επιχορήγηση και αντιδράσανε πολλά σωματεία, γιατί αυτοί και όχι εμείς. Βέβαια, άκουσα τώρα, εκτός του ότι είπανε ότι αυτά δεν τα πήραμε εμείς, μένουν στο γήπεδο γειτόνα και τ' άλλο, φαντάζομαι λέει να τα παίρνανε κιόλας. Δηλαδή τους φτιάξανε τάραπλεξ, πώς τα λένε, δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, και με το δίκιο τους όλες οι ομάδες λένε γιατί σε αυτούς και όχι σε εμάς. Έτσι. Λοιπόν, αλλά περισσότερο αυτό που με ενόχλησε, λέει ότι έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας, λέει η μεγαλύτερη ομάδα της χώρας. Και λέω από πού ρε παιδιά, δηλαδή με ποιο κριτήριο λένε η μεγαλύτερη ομάδα, όταν έχουν 48 πρωταθλήματα και έχουν 20, όταν στο πόλο έχουν 30 χρόνια να κάνουν νίκη, δεν τρέπονται. Αυτό είναι μια λέξη που ταιριάζει, η ντροπή. Δηλαδή γιατί λες εσύ η μεγαλύτερη ομάδα, πες για μένα η μεγαλύτερη για τους οπαδούς μας, για το ένα για το άλλο. Δεν είσαι η μεγαλύτερη ομάδα, είσαι μικρότερη από τον Ολυμπιακό. Θες να το δεχτείς, δεν θες, δεν μας πειράζει, αλλά πάρ' το χαμπάρι, είσαι η μικρότερη. Αυτά να μην συνεχίσω και ανάψω περισσότερο φωτιές. Και ρωτώ, γεια σου Φώτη, χάρηκα που τα
0: είπα. Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ο φίλος μας ο Ηλίας Λάμπρο έχει να στείλει ένα μήνυμα και λέει πες του Μπιλ να πάει στο Μουσείο του Θρύλου να δει πώς είναι η κούπα του πρωταθλήματος. Μεταξύ διαβάζω ένα από το σέλο της χθεσινής εφημερίδας η Εστία και λέει με εντολή του Πρωθυπουργού εισαγωγικά συντόνιζε τον Μπάζωμα Τριαντόπουλος. Και λέει από κάτω αποκάλυψη σοκ στην εισήγηση της εισαγγελέως. Ο υφυπουργός λέει κάρφωσε τον κύριο Μητσοτάκη, μεταξύ άλλων αυτό λέει η εφημερίδα Εστία στο χθεσινό Εστία στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της. Και διάβαζα και τις εφημερίδες, γράφανε χθες προχθές νομίζω πραξικό που με λέει στη δικαιοσύνη ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδίκητο. Και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση στον χώρο της δικαιοσύνης αυτό. Έρχονται αρκετές δίκες πάντως. Όπως επίσης και η κυβέρνηση με τροπολογία διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για να ωρεοποιεί προφανώς την κατάσταση του κράτους δικαίου κατά τα άλλα του κ. Μητσοτάκη, έτσι. Και το μεταξύ διάβαζε κάτι άλλο σε ιδιωτική εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Έδωσε η κυβέρνηση νομίζω 50% της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αρχαιολογικού θησαυρού της χώρας μας. Δηλαδή μια ιδιωτική εταιρεία θα κερδίζει από την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας που ανήκει σε όλους μας και από τον αρχαιολογικό θησαυρό της χώρας μας. Κάποιος φίλος ο Στράτος από Θεσπρωτεία έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει πώς θα πάει ο κ. Μητσοτάκης στην ΔΕΘ ως κεντρός, ως δεξιός. Το έχει χάσει λέει το τόπι για να χρησιμοποιήσουμε και έκφραση ποδοσφαιρική. Την Τετάρτη μας πέρασε, παιδιά, και ενώ όλο αυτό το διάστημα γίνεται λόγος για τεχνολογία στο για προχωρημένη τεχνολογία στο χώρο της ενέργειας, του ρεύματος δηλαδή με λίγα λόγια, για να το κάνουμε και λίγο λιανά. Την Τετάρτη λοιπόν 22 του μηνός είχαμε διακοπές ρεύματος σε Αθήνα, από την Αθήνα έως τα Σπάτα. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ. Και διαλωτάτε ρε παιδιά, αυτή είναι η προχωρημένη τεχνολογία, αυτή είναι η ποιότητα ζωής στη χώρα μας. Με το παραμικρό να γίνεται της κακομοίρας. Να έχουμε τόσες διακοπές ρεύματος. Και ενώ πληρώνουμε τόσο πολλά χρήματα, τόσα πολλά χρήματα για το ρεύμα,

0: Διάβαζα να μεταξύ κάτι άλλο, ότι με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευτεί και με επιστροφή χρημάτων απειλεί η Κομισιόν, αφού σύμφωνα με την Eurostat η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση μεταξύ των 27, δηλαδή πάτο σχεδόν, προς την χρήση αξιοποίησης των χρημάτων που τις αναλογούν. Για να γίνουν έργα, παιδιά, έτσι πριν λήξει αυτό το πρόγραμμα, και ενώ έχει υλοποιηθεί το 47% των στόχων της μόνο στον αντίποδα, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας αλλά και σε ξένες επενδύσεις, μας έχει βάλει τα γυαλιά. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Λεωφώτη, καλό απόγευμα, τι κάνεις?
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά, όλα καλά.
1: Γιώργος από Λονδίνο.
0: Ωραία, σ' ακούω, για πες μας.
1: Πρώτα απ' όλα περιμένω τον επαναληπτικό, το πρώτο παιχνίδι παξί, αντίπαξι, ήρθε 1-2. Τώρα αντίπαξι παξί, δεν είναι το δεύτερο παιχνίδι?
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω τι θα γίνει.
0: Μάλιστα, ναι. Παναθηναϊκός παξί στο δεύτερο γύρο, εντάξει.
1: Όχι, είναι παξί, αντίπαξι, 1-2. Εγώ αυτό που είδα ήταν η αντίπαξη. Ποτέ δεν το αντίπαξι είναι. Μ' αρέσει, είναι και τουριστικό μέρος. Είναι πιο ωραίο από τους Πάξους.
0: Ναι, είναι τέτοιο. Φοβερό μέρος. Έχει έτσι πράσινο νερό, πράσινο θάλασσα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Αντίπαξη παξί, θέλω να δω πώς το θα έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για ένα μήνυμα που σου διάβασε ένας εκεί, ναι. Ο οποίος, εντάξει μου, κοίταξε να σου πω κάτι. Μην ασχολείσαι, φίλε Χάρη. Σου έχω πει, ρε. Με έναν βλάκα, άμα ασχολείσαι ένα λεπτό, μπορεί να ασχοληθείς. Άμα ασχοληθείς παραπάνω, γίνεσαι και εσύ βλάκα.
0: Εντάξει, μη σχολιάζουμε τους φίλους. Ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Πρέπει να... αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Όχι, όταν κάθεται και βγαίνεις και διαβάζεις μήνυμα το οποίο βρίζει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, θα πρέπει να απαντάμε σε τέτοιο υβριστικό μήνυμα. Τελεία.
0: Που τους ηρωνεύεται. Εντάξει, ναι, τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι, όχι. Υβριστικό. Μπορεί να τους αποκαλέσει Ολυμπιακούς, μπορεί να τους αποκαλέσει αλλιώς. Υβριστικό. Κοκκινολέμιδες, κόκκινο έτσι, αρουρέι και μπήξε δείξε, αυτά τα μηνύματα είναι βριστικά προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, ωραία, συνεχίζεις.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επειδή άκουσα τον Χάρη και λέει θα βγουν κάποιοι, Χάρη, άκου τι θα σου πω. Βγήκε, συμφωνώ για το δεύτερο γκολ, εντάξει, διετσιά. Μόλις βγήκε ο Σαϊακάς, ο Ολυμπιακός φάγε δύο γκολ από εκεί. Εάν δεν βλέπεις λοιπόν ότι ο Μαθαίο είναι για δεύτερη αλλαγή πίσω από τον Σαϊακά, και αν δεν είδες εκτές ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε καμιά σχέση με τον Ολυμπιακό το σημερινό, γιατί σταμάτησε να παίζει με το σεντρόσφαιρο και με σέντρες από πίσω. Λοιπόν, εμείς λέμε αυτό που είδαμε χτες. Αυτό που είδαμε χτες ήταν κατακριτέο, μέχρι που μπήκε ο Ζώτα. Σήμερα και το εξτρέμ άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο εξτρέμ. Πολύ ωραίο εξτρέμ. Πάρα πολύ μου άρεσε. Δεν ξέρω τι έγινε με τον Λούις, τι τον διώχνει, τον πουλάει τέλει.
0: Ναι, προφανώς τον διώχνει. Δεν υπολογίζει, αφού δεν τον βάζει, βέβαια δεν υπολογίζεται.
1: Κάτσε, συγγνώμη, υπάρχει επίσημα ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό?
0: Όχι, επίσημα ανακοίνωση δεν υπάρχει κάτι ακόμα, αλλά από τη στιγμή που μάλλον. Δηλαδή,
1: ότι ο Ολυμπιακός πάει να τον πουλήσουμε και τα λοιπά, μέσα σε συμφωνία και σε τέτοια, αυτό λέω. Γιατί ήταν σε μια συμφωνία η οποία είχε παγώσει.
0: Εντάξει, κάτι επίσημο δεν υπάρχει ακόμα προς το παρόν. Αναμένεται πάντως να υπάρξει.
1: Αναμένεται. Συμφωνώ. Αναγκάστηκε λοιπόν σήμερα ο Μεντιλίμπαρ, αφού την πήρε χαμπάρι χθες, τσακουλέθηκε. Μόλις τον έβαλε και πάγει δύο γκολ, να τον κάνει αλλαγή και να βάλει τον Κουτσίδη μέσα. Για να βγάλει τον Μαθαίο έξω. Μαθαίο δυστυχώς είναι μια τρύπα για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα δεξί μπακ που αυτή τη στιγμή, για αυτή τη στιγμή μιλάμε έτσι, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει σε ένα μήνα. Εγώ τη βλέπω σήμερα. Είναι πολύ, όχι πολύ μικρός, ελάχιστος για τη φανέλα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά όμως μου άρεσε ο Ολυμπιακός σήμερα, γιατί ήταν όχι το σεντρόσφαιρο, άμα ξέρουν οι. Πρώτα απ' όλα, δεν ήταν ο Τσικίνιο στο παιχνίδι. Γιατί άμα πάει ο Τσικίνιο στο 10, έχουμε το χτεσινό. Δεν ήταν ο Τσικίνιο, ήταν ο Έσε με τον Μουζακίτη. Κάποια στιγμή που βγήκε ο Έσε, γύρισε στα χάφου ο Ροντινέη. Λοιπόν, ο Ροντινέη ήταν καλός, μου άρεσε. Είχαμε δύο εξτρέμ. Γιατί σήμερα και ο Ροντινέη σαν εξτρέμ, αλλά και ο μικρός που ήρθε, ο Ρόκα λέγεται αυτός που ήρθε τώρα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ καλός ο Ρόκα, πολύ καλός. Και με το Ζώτα μεγάλη διαφορά. Όσοι λέγανε ότι ο Ελκαμπή ξέχασε την μπάλα, μισή ευκαιρία πάρε τον γκολ. Και τον κόλλα από ό,τι προήλθε από σου του ΕΣΕ, που σημαίνει ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού να κινήσουν να σουτάρουν προς τα μέσα. Λοιπόν, μ' άρεσε πολύ το δίδυμο πίσω. Πάρα πολύ, φίλε. Και ο Κάρμο και ο Σμαϊλόβιτς ήταν για μένα πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή, όχι απλά καλή. Όταν χρειάστηκε ο τερματοφύλακας σε δύο φάσεις, μία που πήγε στο δοκάρι, την έδιωξε, και μία στο 2-2 πριν τον πέναλτι, που του κάνουν το σούτο εκεί στα 4 μέτρα, όλες δίπλα του την απέκρουσε. Σαν τρίτο τερματοφύλακας μιλάμε, έτσι. Το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, ο Μπρούνο, από τους καλούς. Και περιμένουμε να δούμε, βέβαια, και ο Μασούρα σήμερα. Και ο Μασούρα σήμερα, που δεν ήταν φάρμα παιχνίδι, ήταν καλός. Ο χτεσινός Ολυμπιακός όμως, με δίκρυση με το χειμερινό, εμείς το χτεσινό που είδαμε, αυτό είπαμε. Και χτες ο Ολυμπιακός έπαιξε το ποδόσφαιρο που παίζει ένα χρόνο. Σέντρα στη σέντρα, να δούμε το κεφάλι του Γιάρεμσον, να κατεβάσει την μπάλα. Μήπως ο Τσικίνιο με το πρεσάρισμα κλέψει καμιά μπάλα. Με να κλέβει μπάλε δεν παίζει την μπάλα έτσι. Πρέπει να παίζει αλλιώς. Όπως έπαιξε σήμερα με 50 μπαλιέ του Μαϊλόβιτς, έβγαλε το Ρόκα σε μια φάση μόνο του και από τον Γκάρμο άλλη μια φάση προ το Ροντινέι. Λοιπόν, να κάνει τέτοιε μπάλε δεν κάνει. Όταν δεν έχει τέτοιε παίκτες όμως που σου να παίξει με τον Μπόμποβιτ center back, δηλαδή θα μιλάμε κιόλας, αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε όμως να πούμε και δύο πράγματα από τα επίσημα παιχνίδια που είδαμε από κάποιους, έτσι. Λοιπόν, δεν μου λέτε ρε μάγκης τώρα για να ρωτήσω κάποιους. Αυτό το δεξί back του Παναθηναϊκού, τον Τζάμπρα, που μας τον έκλεψαν και μας τον πήραν, το θέλατε στον Ολυμπιακό. Για βγείτε να μου πούν οι Ολυμπιακοί, αν τον θέλαν στον Ολυμπιακό. Γιατί εγώ στο επίσημο παιχνίδι, φίλε, που είδαμε αυτούς τους παξούς που έπαιξαν οι αντιπαξοί. Λοιπόν, αυτό το ο Ζέτο, το αριστερό εξτρέμ που έπαιζε και δεξιά και αριστερά, όποτε έπαιρνε την μπάλα, του είχε μοιράσει κανένα τριανταριά σακούλες. Και του έκανε και μια μπουκα με τρεις και του έκανε και μια ποδιά και βγάλε το σέντερφορ, αλλά το σέντερφορ ήταν να πούμε άστα. Και μετά μπήκε ένα άλλο σέντερφορ. Μιλάμε τώρα για να δούμε και τον Παναθηναϊκό, γιατί λέει για τον Ολυμπιακό. Θα μιλήσουμε για τις ομάδες στα επίσημα. Επίσημο δεν ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Επίσημο, ναι.
1: Ναι. Μπήκε ένας, να πούμε, αυτός ο center for, ο οποίος ήταν 43 χρονών. Αυτός φιλαράκι, αυτός που μιλάω ειλικρινά, ήταν σε μια ταβέρνα. Τον έχω δει εγώ, ήταν σε μια ταβέρνα, σε μια πάπη εκεί στην Αγγλία. Έπαιρνε κανένα 30 μπύρες και πήγε και έκανε μπαλ και τον μαρκάριζε ποιος, αυτός ο Ντουμπά, ο Τούμπα Τούμπα. Τι center μπακάρες είχε ο Παναθηναϊκός, ρε. Τι ομάδα είναι αυτή, ρε. Μιλάμε για τεράστια ομάδα. Τρομάξαμε. Λοιπόν, φίλε, άκου τι θα σου πω. Αν πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει έτσι, και το λέω για ένα συγκεκριμένο, να περάξει τους παξούς, θα μείνει στους αντιπαξούς. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Είναι 100% σίγουρο. Ρε φίλε, έγινε ένα δύο και να σου πω και κάτι. Και οι άλλοι πήγαν να τους κάνουν και άλλα δύο γκολ μετά. Και τους έκανε γκολ ποιος, ρε φίλε. Ένας που άμα τον δεις, είναι, αυτός πρέπει να ήταν, σου λέω, ή μπράβο σε κανιά πόρτα που να δούλευε. Πρέπει ταξιτζή σε κάνα ταξί εκεί να έκανε κανιά κούρσα με μια πυροκυλιά. Αυτό το σαραντάρι που είχαν για σεντερφόρ, τον είδε στο σεντερφόρ.
0: Ναι, τον είδα, ναι, ναι, τον είδα.
1: Και τους έκανε γκολ αυτός, ρε. Μιλάμε. Και βγαίνουν αυτοί να μιλήσουν για τον Ολυμπιακό. Ρε, μη μασάτε, ρε, να σας πω κάτι. Τι να κάνουμε, καταλαβαίνω, τι να κάνει. Ο Καναρίνης έχει πάθει ψυχικό τραλαλά. Καναρίνης εδώ και από τις 29 Μαΐου του 2024 δεν κοιμάται τη νύχτα, ρε. Ο άνθρωπος δεν κοιμάται τη νύχτα, έχει πάει σε γιατρό και πίνει χαπάκια για να κοιμηθεί τη νύχτα.
0: Μάλιστα.
1: 2,5 χρόνια δεν το λυπόσαστε να πούμε.
0: Ωραία.
1: Θα το λυπηθείτε λιγάκι. Ένας άνθρωπος σε μια αλφαϊλικία, έχει και το ακαταλόγιστο. Όταν ο άνθρωπος περάσει τα 65 και τα 70, εκεί αρχινάμε και δούμε και το ακαταλόγιστο. Αρκεί να μην βρίζουμε, έτσι.
0: Καλά, εντάξει,
1: αυτό το έχω ξαναπεί. Να μην υπάρχει βρίσιμο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Από εδώ και πέρα φιλικό δεν έχει.
0: Ωραία.
1: Το ποιοι θα έρθουν, το ποιοι δεν θα έρθουν. Πάντως ο Ολυμπιακός όλο το παιχνίδι και ας έφαγε τα τρία γκολ. Εγώ δεξί μπάκα σαν το Σάγιακα. Φιλαράκι σου μιλάω ειλικρινά, είχα πολλά χρόνια να δω τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ήταν όλες μάλλες και εμένα πραγματικά.
1: Μου θύμισε ο Μάρκες στο πρώτο παιχνίδι και σήμερα έκανε φάσεις, έκανε σέντρες. Χτες έκανε μια σέντρα στο Ζούτα του. Εντάξει, πέρασε μπάλα λίγο από το παραθυράκι, δεν πήγε μέσα. Φοβερές σέντρες και ο Μπρούνο μ' άρεσε. Λοιπόν, σαν χάφτο Ολυμπιακού τι θα πάρουμε, θα δούμε. Από εκεί και πέρα το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού δεν συζητιέται, γιατί η διαιτησία ήταν για πολύ μεγάλα. Δηλαδή αυτό με τις δύο μπάλες. Ποιος σου έστειλε κάποιος ένα μήνυμα, λέει, μας πετάνε δύο μπάλες. Ποιος μας το πάει.
0: Όντως φύριξε Ολλανδία ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα το συζητάμε. Μόνο που δεν έπαιξε ο ίδιος μέσα. εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε.
1: Δεν μου λες, άμα μας πετάνε 2-2 τις μπάλες, όταν βάζουμε τις 4 στον Παναθηναϊκό, θα μετράνε για 8 αυτά.
0: Θα μετράνε
1: για,
0: διπλ...
1: μόνο για, 4,
0: για διπλά. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν,
1: έγινε, έγινε, έγινε, έγινε. Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Γεια. Γεια.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, δόξα Θεώ.
2: Καλά είμαι.
0: Ναι. Μακάρι, εύχομαι να σε ακούω καλά, αυτό είναι ευχάριστο.
2: Ανησυχώ για την κοπέλα, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Ακόμα δεν σε έχει πάρει τηλέφωνο από τότε?
2: Δεν με έχει πάρει.
0: Εντάξει, μη σκάς τώρα και για αυτό το πράγμα. Μπορεί και να μην θέλει. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να μας παίρνει τηλέφωνο. Εντάξει, δεν παρακαλάμε κανέναν. Όταν έχουμε φίλους, μας αγαπάνε στην πραγματικότητα και μας ενδιαφέρονται, και ενδιαφέρονται για μας. Έτσι, δεν παρακαλάμε κανέναν. Όποιος θέλει. Καλό είναι να υπάρχει πάντως γενικώς επικοινωνία μεταξύ μας όλοι μας, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει φιλία, να υπάρχει αλληλεγγύη. Έτσι. Αν μας ακούει φίλοι, σε πάρει. Άμα δεν θέλει, δεν υποχρεώνουμε κανέναν φίλο. Okay? Μη στεναχωρίζεις για τίποτα, να κοιτάξεις τον εαυτό σου και όλα θα γίνουν.
2: Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο,
0: ανησυχώ. Μην ανησυχείς, φίλε, μην ανησυχείς.

0: πρωτάθλημα των πέντε δυνατών ομάδων, να μην έχουμε μόνο δύο ομάδες, έτσι όλοι το θέλουμε αυτό, ανεξάρτητα τι υποστηρίζει ο καθένας, να είναι πολύ πιο δυνατό το πρωτάθλημα. Νομίζω αυτό το θέλουν όλοι. Έγινε. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ο φίλος Ευάγγελος έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα, λέει, ακόμα και λέει: έχει χίλια δίκαια ο Γιώργος από το Λονδίνο. Ο συγκεκριμένος για τον προηγούμενο φίλο που έστειλε μήνυμα έχει γραντζουνιά στον εγκέφαλο, λέει: δεν κοιτάζει τα χάλια του και ασχολείται με την πρώτη ομάδα της χώρας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Λαφώτη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γιάννης από το δρόμο είμαι.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Χαιρετίσματα και τον Γιώργο που τον άκουσα τώρα εδώ από το Λονδίνο.
0: Ωραία.
1: Εμείς τα έχουμε πει παλιά στα γήπεδα τώρα, πολύ παλιά, όταν ναι. Ήσουν πολύ ενεργός και εγώ ήμουν στις αθηναϊκές ομάδες.
0: Α, ναι, ναι, εντάξει, θυμήθηκα, ναι, κατάλαβα, εντάξει, κατάλαβα, ναι.
1: Σου έχω στείλει και μηνύματα για τους Αγίους, για την πλατεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τελικά τα βάλανε τα μπαγκάκια, τα πέτρινα βέβαια, γιατί χρειαζόταν, έτσι, γιατί κάνανε και μια εκδήλωση τελευταίω. Έτσι, πού θα καθόταν ο κόσμος, θα καθόταν στην πλευρά του δρόμου, απίστευτα πράγματα, λέω, ρε παιδιά.
1: Έχεις δίκιο, είσαι πάντως.
0: Είδες, θα παρακολουθώ τα πάντα έτσι. Σχεδιάζουν κάποια πράγματα, λέω. Πληρώνονται κάποιοι άνθρωποι για κάποια πράγματα και είναι δυνατόν το αυτονόητο, λέει, να μην βάλεις παγκάκια. Είναι δυνατόν.
1: Είσαι παρατηρητικός, μαθητής, σχολιάζεις και έχεις ωραίο λόγο και μπράβο. Εγώ σε ακούω. Η μόνη εκπομπή που ακούω περισσότερο είναι του Θέμη και σένα.
0: Η ομάδα Αγίων Αναργύρων τώρα στη Β' κατηγορία έψα, έτσι.
1: Ναι, όχι Άγιους Αναργύρους, είπαμε Αγία Άννα πάνω.
0: Δόξα Αγία Άννα, ε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Παλιά είχαμε, ήσουν πολύ ενεργός, μετά έκανε το μόνο μπάλα το, και τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι. Έτσι.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσα και εγώ να τα προλαβαίνω όλα, να διακτηνιστώ έτσι σε χίλια πράγματα.
1: Ήσουν για μια εικοσαετία δυνατός.
0: Ναι.
1: Όσοι γνωρίζουν από αθηναϊκό ποδόσφαιρο, σε ξέρουν και από εκεί και την πορεία σου.
0: Όντως με, και μου στέλνει και στο κινητό μου κάποια μηνύματα, πάρα πολύ φίλοι ακόμα, ναι.
1: Μάλιστα, θα πω και εγώ για τον Ολυμπιακό που τον είδα λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτή η ομάδα πιστεύω ότι ήταν σήμερα η σύνδεσή της, αυτή που θα αντιμετωπίσει και στην Ευρώπη την Ολλανδική ομάδα. Εχθές η ομάδα ήταν εντελώς πειραματική.
0: Η αρχική δεκάδα τώρα μιλάς, έτσι.
1: Η αρχική δεκάδα, η αρχική δεκάδα με κάποιες πινελιές, δηλαδή παραδείγματος χάρη. Και από κούραση, δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος σε φυσική κατάσταση, αλλά έδειξε για 45 έστω 60 λεπτά ότι μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για το Βαφέο, εντάξει, ναι, δεν είναι το επίπεδο του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει ο Ζώτα Σίλβα. Τα στόπερ είπαμε, αυτά τα δύο είναι βράχοι. Εγώ το είπα και στο Θέμη ότι και μπαλά ξέρουν. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με τον καιρό θα λύνεται. Τώρα εντάξει, είναι αρχή. Ακόμα όπως είδες, βγάλαν και κράμπες οι παίχτες και είναι τελευταίο φιλικό μέχρι την εβδομάδα που θα ξεκινήσει τα επίσημα.
0: Ωραία. Μάλιστα, λοιπόν, έγινε.
1: Φώτη, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε, θα τα λέμε συχνά. Έγινε.
1: Και χαιρετίσματα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Φώτη.
0: Γεια σου, γεια σου.
2: Ο Σέργιος ο Περιστέρη.
0: Έλα, Σέργιος, καλά, εσύ τι κάνεις.
2: Άμα μπήκε η διοίκηση στο Ιατρικό Σύλλογο του Μητσοτάκη, κάνει κάποιο.
0: Ναι, αυτό διάβαζα. Πέρασε μια τροπολογία βράδυ, τα ξέρεις, έτσι δεν χρειάζεται. Οπότε γνωρίζει.
2: Το διάβασα, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Δεν έχουν,
0: αυτά δεν είναι συνάδουν με δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Φοβερά πράγματα.
2: Έχει ξαναδεί εσύ σε όσα χρόνια παρακολουθεί την πολιτική ζωή του τόπου να
0: έχει κυβέρνηση. Όχι, αυτά τα
2: που να καταγγέλλονται από την εισαγγελία τέσσερα άτομα δικά τη στελέχη ενώ και προβουλευτές και να λέει ότι να ζητήσετε συγγνώμη στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, είναι και από το πάνω που λέμε, ναι.
2: Το είπε και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή.
0: Ναι, είναι και από πάνω που λέμε, ναι.
2: Τέλος πάντων, να πω για τον Ολυμπιακό για να μην ευχαριστερώ. Στο πρώτο ημίχρονο είναι ο Ολυμπιακός που θέλω. Συμφωνώ με τον Γιώργο το Λονδίνο σε κάποια που είπε. Το αμυντικό δίδυμο είναι απίστευτο. Ο Σμαϊλόβιτς είναι αλάνθαστος. Επιτέλους δηλαδή, γιατί ο Ρέτσος δεν έχει κάνει προετοιμασία. Αυτός θα παίξει. Δηλαδή, να είχα μάτια να το βλέπω. Και δεξί μπακ πλέον νομίζω ο Ολυμπιακός βρήκε. Ο Σάιντακας είναι καταπληκτικός. Και μπροστά και πίσω. Και μπροστά και πίσω. Αλλά είχαμε την ατυχία να φύγει ο ΕΣΕ και εκεί αρχίσαν τα πειράματα του κυρίου του Θείου Μέντη.
0: Μάλιστα.
2: Σου φέρνει το εξάρι ο ΕΣΕ. Μένει ο Μουζακίτης μόνο που είναι μπαλαντέρ ο άνθρωπος. 6 προς το 8 δηλαδή περισσότερο. Και δεν μου βάζει εξάρι, μου βάζει το Ροντινέ εκεί και μου βάζει το Μασούρα. Ο Μασούρας καλά θα παίξει όπου του πει, είναι στρατιώτης. Όπου του πει θα παίξει και μπάγκ να παίξει, θα παίξει ο Γιώργος. Και έχει το εξάρι στον μπάγκο τον Τσιρικά το φίλι. Για να χρειαστεί, γιατί χρειάζεται ένα κόφτη πλέον. Και σου πήραν στο δεύτερο ημίχρονο, σου πήραν το κέντρο όλο.

0: Δηλαδή απλά πράγματα. Δεν το καταλαβαίνω. Ο διαιτητής τσίρκο, δύο μπάλες μέσα δεν σταματάει τον αγώνα. Πέναλτι δεν υπάρχει για μένα προσωπικά.
1: Ο θέατρο ήταν, δεν ήταν καλά πέναλτι. Υπήρχε πάτημα σε παίκτη. Εντάξει, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα έτσι. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας.
0: Όχι, όχι, ανεξάρτητα. Εγώ είμαι και δεν μ' αρέσει και ο Γκαρθία, αλλά δεν έχει κάνει πέναλτι.
1: Γιώργο, έχουμε ένα λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας.
0: Σέργιο με λένε.
1: Σέργιο, ναι, Σέργιο, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας.
0: Θα κλείσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη για τα καλά τη λόγια που είπε το μεσημέρι.
1: Ωραία. Λοιπόν, έγινε Σέργιο, τα λέμε σε όλες τις εκπομπές, έτσι μιλάμε συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σε λίγο πάμε και μετά το φίλο μας στο Σέργιο που είπε για τον Γιώργο από το Λονδίνο, έτσι. Κάποια πράγματα. Μ' αρέσει που σχολιάζεται θετικά και ενεργετικά, με θετική ενέργεια της. Τα λεγόμενα και των άλλων φίλων, ακόμα και αν διαφωνείτε και αν είσαστε και διαφορετική ομάδα, έχει σημασία, έτσι. Και μια και έλεγε που λέγαμε αυτά για τον Ιατρικό Σύλλογο και για εισαγγελίες με τον φίλο μας τον Σέργιο. Το ξέρετε ότι με έγγραφο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν κατασκευθεί υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια αυτά της ανακύκλωσης, 300.000 ευρώ αντί για 50.000 ευρώ. Πληρώναμε όλοι εμείς οι φορολογούμενοι, παιδιά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαποδιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Έχουμε άλλη μια μισή ώρα στη διάθεσή μας. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, ο οποίος Μιχάλης Οηλές από τις 8 και μετά είναι αυτός που θα πάρει σκητάλη στο μικρόφωνο. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για αυτό το σκάνδαλο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, 300.000 ευρώ αντί για 50.000 ευρώ. Πληρώναμε εμείς όλοι οι φορολογούμενοι. Και σήμερα με τα δημοσίευματα, δύο υπουργοί και πρώην περιφερειάρχης φαίνεται να εμπλέκονται σε αυτό το νέο σκάνδαλο. Και από ό,τι πληροφορούμε, έρχονται κι άλλα σκάνδαλα στον αέρα. Ο Λάντο Νόρις, για πάμε στη Φόρμουλα 1, τον πρωταγωνιστή στις εντυπωσιακές κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix Ουγγαρίας και πήρε την πολύτιμη pole position για τον αυριανό αγώνα. Ο Βρετανός κατάφερε να ξεπεράσει τον Λούις Χάμιλτον στο τέλος για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Το Αστέρας Τρίπολης Μπέρχοτ είναι στο 0-1. Και Go Ahead Eagles με τον Όφιν στο 2-0. Βρίσκεται πίσω στο σκορ η ελληνική ομάδα. Μπορείτε να συνεχίσετε να βγαίνετε στον αέρα στα δύο τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-59-43 για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο οτιδήποτε θέλετε. Από αυτά τα δύο τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, εφόσον δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Θα διαβάζουμε πάντως αυτά που μας λέτε. Και στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943.

0: Εκτός από τα φιλικά που δίνουν οι ελληνικές ομάδες, δεκάδες άλλα φιλικά βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τηλεφωνική καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι γίνεται, πώς πάει?
1: Καλά, αγόρι μου, πάει, εσύ τι κάνεις?
0: Δόξα Θεώ, όλα μια χαρά, με υγεία, και εύχομαι να σας ακούω όλους πάντα με υγεία και δυνατούς, έτσι.
1: Αντεύχομαι πάντα κι εγώ σε όλους σας υγεία και στο σταθμό. Όλοι να είστε πάντα καλά.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, γιατί τα βάζεις με το Μητσοτάκη?
0: Γιατί τα πάει χάλια, φίλε, έχει καταστροφική πορεία αυτό.
1: Γιατί δεν τα βάζεις με αυτούς που δίνουν το δικαίωμα στους Μητσοτάκηδες να μας κλέβουν?
0: Έχεις δίκιο απόλυτο σε αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο απόλυτο.
1: Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Είναι άδικο να κατηγορείται κάποιος ο οποίος πήρε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου από τους πολλούς.
0: Βέβαια. Σε αυτό απόλυτο δίκιο έχεις.
1: Έτσι, γι' αυτό το λέω. Γιατί είσαι καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Και τ' αγαπάω. Γι' αυτό το λέω. Ρε εσύ, Φώτη, όταν ο ελληνικός λαός. Καταρχήν στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κόμματα, έτσι.
0: Ναι,
1: υπάρχουν ενεχειροδανιστήρια ελπίδας. Mm. Όταν ο Έλληνας πάει και καταθέτει την ψήφο του στο ενεχειροδανιστήριο ελπίδας του Μητσοτάκη, σαν πελάτης και όχι σαν πολίτης, με ανταλλαγή μια οχτάμινη αργομισθία, από εκεί και πέρα δεν φταίει ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης και ο καθένας κυβερνητικός, ρε φίλε, που κονομάει από εδώ και κονομάει από εκεί. Και εγώ στη θέση τους, με ένα σπίτι θα πήγαινα, και φως μου δίνε την εντολή ο ελληνικός λαός, σε δύο χρόνια θα τα έκανα 200, ρε φίλε. Εσύ θα έκανες, θα έλεγες όχι δηλαδή?
0: Όχι,
1: αλλά σου δίνανε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου και σου λέγανε πάρ' το για πάρτι σου, μωρέ. Έτσι κι αλλιώς εμείς και την επόμενη φορά εσένα θα ψηφίσουμε.
0: Μάλιστα. Σωστά μιλάς αυτό, σωστά μιλάς.
1: Όταν λέω εσένα, δεν εννοώ αποκλειστικά το Μητσοτάκη. Και τον επόμενο να ψηφίσουν, τα ίδια θα κάνει, ξέρεις γιατί? Γιατί όλοι τους στην Ελλάδα έχουν τα ίδια αφεντικά, ρε φίλε.
0: Εντάξει, όμως αυτή η κυβέρνηση το έχει παραξηλώσει, έτσι δεν λέμε τώρα?
1: Γιατί να μην το παραξηλώσει? Ναι. Εγώ θα το παραξήλωνα. Αφού το παραξήλωσε ο ελληνικός λαός, αφού τους δίνησα, μας λέτε κλέπτες και δεν τρέπεστε, ρε. 41% μας φυλάζαν.
0: Να σου πω κάτι, ο Άκης Τσογαντζόπουλος, ο Μακαρίτης, δικάστηκε για αυτά που είχε κάνει ή δεν είχε κάνει. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι δικαστής, έτσι δεν μπορώ να δικάζω ψυχές.
1: Δικάστηκε αλλά... γιατί πιάστηκε ο κορόιδο. Δικάζει... Και τότε εδώ, άμα πιάσουν κορόιδο.
0: Εγώ πιστεύω, ας πω,
1: δικαστούν, αλλά γιατί...
0: πιστεύω, ξέρω, γιατί δικάστηκε, γιατί πιστεύω ότι είχε κάνει συμφωνία με τους Ρώσους για τους S300, γι' αυτό δικάστηκε.
1: Γι' αυτό λέμε, γιατί πιάστηκε ο κορόιδο.
0: Για ό,τι μπορεί να δικάσει, αλλά οι υπόλοιποι, αν έχω και εγώ να έχω κάνει σκάνδαλο, δηλαδή άμα κλέψουμε εμείς, δεν πρέπει να δικαστούμε, ας πούμε, λέω παράδειγμα.
1: Λες τα ίδια, δηλαδή λες τα ίδια τα χιλιοδιαπιστωμένα.
0: Ναι.
1: Αυτά δηλαδή που ισχύουν. Βεβαίως και πρέπει να δικαστούμε. Αλλά αν είχαμε κι εμείς όμως τη δυνατότητα της διεξόδου διαφυγής, ψηφίζοντας εμείς οι ίδιοι τους νόμους για πάρτι μας, αυτό θα κάναμε, ρε φίλε.
0: Άρα...
1: Δεν φταίει κανένας Μητσοτάκης.
0: Άρα πάνω στο...
1: Όταν η χώρα, εδώ και χρόνια, έχει χωρίσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Υπουργείο Εσωτερικών στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάρχες, μην ψάχνεις να βρεις. Ο λαός είναι σε αιχμαλωσία και η χώρα είναι απλά μια γεωγραφική περίμετρος προαυλισμού των δίθεν πολιτών της.
0: Μάλιστα.
1: Μπας περίπτωση, θα πούμε τώρα και για τον Ολυμπιακό. Συμφωνώ με τον Γιώργο από τον Λονδίνο απόλυτα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι αυτά τα μάτς είναι μάτς εξάσκησης ειδικότητος. Είναι κάτι ανάλογο δηλαδή που κάνουν οι νέοι γιατροί πάνω σε ανθρώπινα ομοιώματα.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο για να εξασκήσεις την ειδικότητά σου. Δηλαδή για να βλέπει ο προϊστάμενος, ο καθηγητής, ο προπονητής δηλαδή, πού πρέπει να σε βάλει, αν αξίζει κάπου να σε βάλει στον πραγματικό αγώνα, δηλαδή στην πραγματική επέμβαση που θα χρειαστεί να κάνει στον άνθρωπο. Μιλάω για τον γιατρό, γιατί έφερα τα παραδείγματα. Και κλείνοντας, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να τα βάλεις με τον κοβρολαό, γιατί για όλα τα κακά της χώρας μας φταίει αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος μας ο λαός. Εμείς φταίμε για τα πάντα. Να σε καλά, καλή
0: εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι ο λαός είναι αυτός που αποφασίζει, έτσι, το δικαίωμα ψήφου. Αυτός καθορίζει πρωθυπουργούς, υπουργούς. Αλλά μετά παραπονιέται όμως. Και στο σημείο αυτό να πω ότι πολλοί κόσμοι συμφωνεί ότι νομίζουν αρκετοί πάρα πολύ. Ότι με την αποχή και όλα αυτά τα λευκά και τα λεφτά ψηφοδέλτια, τα άκυρα, κάνουν κακό σε αυτόν που δεν θέλουν να βγάλουν. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Και τη στιγμή που ετοιμαζόμουν να πω ότι ο Εργοτέλης είχε ένα ακόμα νέο μεταγραφικό απόκτημα, πρόκειται για τον 19χρονο μέσο επιθετικό, το Χάρη Φερεκίδη. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Ναι, ναι, σε ακούω, ναι, σε σένα είπα καλησπέρα και εγώ, ναι.
1: Γιώργος Μενίδη, τι κάνουμε.
0: Ωραία, λένε. Ναι.
1: Καλά.
0: Μια χαρά, Γιώργο, τι λέει εκεί ο Αχαρναϊκός. Από τη Δόξα Αγία Άννα στον τον άλλο φίλο από τον Γιάννη, πάμε στον Γιώργο τώρα, έτσι, με τον Αχαρναϊκό εκεί πέρα.
1: Ο Γιάννης ποιος είναι από τη Δόξα Αγία
0: Άννα. Ένας φίλος πήρε προηγουμένως.
1: Α, δεν άκουγα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το Βασίλη στο τέλος.
0: Ναι, ωραία, για πες μας.
1: Ξέρω κάποιον που ασχολείται εκεί, αλλά δεν έχω καιρό να τον ευρώ να μάθω πράγματα. Ασχολείται χρόνια με την ομάδα εκεί, αλλά δεν τον έχω βρει.
0: Ωραία, για πες μας.
1: Θα παίξει μεγάλη εθνική από τη είδα, είναι στο 18.
0: Ναι, θα παίξει κανονικά, ναι.
1: Αυτό το διάβασα, δεν τον έχω βρει, σου λέω κάποιον γνωστό εκεί, ασχολείται. Είδα σήμερα το φιλικό, για τελευταία χρόνια δεν βλέπω τα φιλικά, βλέπω μόνο το τελευταίο, του Ολυμπιακού.
0: Ακούς? Ναι, σ' ακούω, ναι.
1: Είδα το φιλικό. Το μάνα μου άρεσε μέχρι τη στιγμή που βγήκε ο... Καλά ήταν και ο... που τραυματίστηκε ο ΕΣΑ από το κέντρο, εντάξει, ΕΣΑ είναι κωδικός παίχτης. Και από τη στιγμή που βγήκε και ο Σάλιακας, είναι πολύ καλός παίχτης ο Σάλιακας, καλά, εδώ το ξέρουμε. Αποχύσει πολύ την ομάδα.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι, όντως.
1: Είναι καλός παίχτης ο Σάλιακας, εντάξει. Εγώ τον παρακολούθησα πιθανόμενος όταν παίξε στα Γιάννενα. Ήταν πολύ καλό, βγήκε τότε σε καλύτερη δεκάδα, θυμάμαι καλά, δεξιμπακ. Και το ζήτησε η ΑΕΚ τότε και δεν πήγε στην ΑΕΚ, έφυγε στη Γερμανία. Και την περίοδο αυτή έκανε τέσσερις συμμετοχές και μετά το σύστημα της ΑΕΚ τον έκοψε από την Εθνική.
0: Ναι.
1: Κάνε τέσσερις συμμετοχές με το ΒΑΣΥΠ και όταν δέχτηκε την πρόταση της ΑΕΚ πήγε στη Σαν Πάουλ από τότε, τον κόψαν από την Εθνική. Είναι πολύ καλό παίχτη, θα βοηθήσει. Εντάξει, ο Ζώτα Σίλβα, το συζητάμε. Έχει βάλει ποιότητα Ολυμπιακός μέσα, θέλει και παίχτες, θέλει. Θέλει Ολυμπιακός για μένα δύο χαφ.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Θέλει κάτι ακόμα, ναι. Θέλει.
1: Θέλει δύο χαφ, όχι ένα. Θέλει δύο χαφ γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Θα παίξει Ευρώπη, εντάξει. Θέλει δύο χαφ για μένα. Εντάξει, εννοείται ο Ματοφύλακας άφηγε, ο Πουτσολάκης έφυγε. Φεύγει και ο Ορτέγκα, υπό ό,τι ακούω.
0: Προφανώς φεύγει και ο Ορτέγκα, ναι.
1: Ορτέγκα πάει καθυστερό. Εντάξει, θέλει και δύο χαφ. Και δεν ξέρω πώς θα μεταφόρτη θα γίνει. Ποιος θα
0: θέλει δύο χαφ, γιατί είδα ότι από το 70 και περνά μετά οι Ολλανδοί πέναγαν εύκολα την μπάλα με κάτω.
1: Ναι, θέλει δύο χαφ, ξέρουν να έχουν πείρα, ποιότητα, να κρατάνε την μπάλα, να παγώνουν το παιχνίδι. Εντάξει. Έμεινε μόνο του μετά FGS, έμεινε μόνο του ο Μητροκίτης. Εντάξει. Δεν μπορεί να σπέξει, σε βάλω τη μέση αυτή και. Η γυμνασμένη ομάδα εννοείται, η γυμνασμένη παίζει πρωτάθλημα αυτή, την άλλη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ξεκινάνε βέβαια, είναι πιο έτοιμη, σίγουρα πιο έτοιμη, το συζητάμε βέβαια.
1: Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός για μένα έχει περισσότερη ποιότητα. Για μένα οι μεταγραφές όπως φαίνεται μέχρι τώρα θα βοηθήσουν. Έχουν κάνει πιστεύω πιο στοχευμένες κινήσεις. Και τα στόπερ πολύ καλά. Εντάξει, τώρα τα γκολ. Το πρώτο αν είχε βάλει μπορεί να μην μεταγραφεί. Το δεύτερο είναι σταματά στη φάση.
0: Γιατί βέβαια, δεν θα σταματά στη φάση, βέβαια.
1: Σταματά στη φάση. Εντάξει, δεν παίρνει δεύτερη μπάλα, τι παίρνει το παιχνίδι. Και το τρίτο είναι αν υπάρχει το πελάτη.
0: Ναι.
1: Όσο μου στείλα ένα μήνυμα, όσο για κάποιον τύπο ο οποίος στέλνει και ώρα και προκαλεί τώρα τα πράγματα, έχει φτάσει 70 χρονών και το μόνο που κάνει είναι να προκαλέσει, να βρίζει. Εγώ δεν λέω το όνομά του, έχω πάψει εδώ και ένα χρόνο, υβριστής. Νομίζω ότι κάτι κάνει. Έχει φτάσει στο σημείο στα 70 του χρόνια να παρακαλάει στη αφομή του Θέμη. Πριν ένα μήνα λέει: Βγει να βγει, ρε παιδιά, κανένα σπανιακό, μόνοι μας είμαστε. Λέει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι κατάντια. Να έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, να σου έχει πάρει ο άλλο. Να σου έχει πάρει, δεν λέω μόνο του Μαρινάκη, σου έχει πάρει στα 29 χρόνια 22 πρωταθλήματα, 10 κύπελα, 10 double και ευρωπαϊκά 2 και να βγει τώρα να σχολιάσει και να προσπαθεί μάλλον να μειώσει και να προσβάλλει και να βρει. Γιατί είναι υπερστικά αυτά που λέει. Αυτά είναι υπερστικά. Λέει, αυτά, γι' αυτό κόπηκε από τι εκπομπέ, από over έχει κοπεί, από παραπολιτικά κόπηκε, από ένα σπόρο κλείσαν την εκπομπή, τον διώξανε παντού. Γιατί αυτά με αυτά. Αυτό είναι ο τρόπο που κινείται. Πάτε να υβρίζει. Το είδες το παιχνίδι?
0: Ναι, το είδα βέβαια, ναι.
1: Α, το είδες. Αυτά,
0: Λοιπόν, έγινε, καλή συνέχεια. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το σκορ, έτσι, αν είχε σκοράρει εκεί ο Μασούρα στο σουτ που έκανε το μονοκόμματο.
1: Ναι, μωρέ,
0: και στην μπάσα που πέρασε στον.
1: Με κανονικό παιχνίδι, με βάρ δεν παίζει τα γκολ αυτά. Οφσάιντ και το άλλο είναι. Σταματάει και το ανύπαρκτο πράγμα.
0: Αυτό ο διαιτητή, εντάξει, ήθελε να κερδίσει.
1: Εγώ στέκομαι περισσότερο από πώ λειτουργεί η ομάδα. Η ομάδα λειτουργεί καλά για μένα, εντάξει. Λειτουργεί καλά η ομάδα, εντάξει, είναι σε άλλο σούπα, έχει βάλει παίκτες ποιοτικούς μέσα και τα στόπερ είναι καλά, δεν συζητάμε και ο...
0: Κοίτα, εγώ να σου πω την άποψή μου, ανεξάρτητα με το τι ομάδα υποστηρίζω, έτσι, σέβομαι όλες τις ομάδες, ποτέ δεν μου αρέσει να μιλάω άσχημα για τις ομάδες, έτσι, εντάξει, κανένα αστείο μπορεί να κάνουμε κάποια στιγμή ένα πείραγμα, αλλά... Προκλητικός, εγώ δεν γίνομαι ποτέ, εντάξει, ναι.
1: Αστείο κάνω κι εγώ με Πανδέκους.
0: Εντάξει, ναι, και...
1: Τώρα να λέω αυτές εκφράσεις τώρα... Που λέει ο κατανόμαστος, εντάξει, αυτή η δουλειά κάνει 20 χρόνια, τον θυμάμαι παλιά από το. Εντάξει, κάπου καταντάει και αηδία. Αηδία είναι τελείως.
0: Ας είναι ιδιαίτερα προσεκτικός τότε για αυτός ο φίλος. Λοιπόν, έγινε, καλή συνέχεια. Καλή
1: εντάξει,
0: συνέχεια.
1: Όχι, αυτό είναι το μότο του. Αυτό έτσι λειτουργεί. Αυτή είναι η φράξια του.
0: Κατάλαβα.
1: Ο καθένας έχει δικό του χαρακτήρα. Ο καθένας έτσι λειτουργεί αυτός. Αυτό και άλλοι δύο έτσι λειτουργούν. Κατάλαβες, έτσι λειτουργούν.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω χρόνια. Έτσι λειτουργούν. Γι' αυτό έχουν εκδιωχθεί από όλους τους σταθμούς και από όλες τις εκπομπές.
0: Οκ, okay, έγινε. Έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετισμούς στο ακροατήριο.
0: Έγινε. Επίσης, καλή υγεία. Λοιπόν, μπάσκετικά να πούμε ότι η Ντουμπάι ήταν η νικήτρια, θα έλεγε κανείς, στη διεκδίκηση του Τόκο Σενκέλια. Καθώς σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον παίχτη και πλήρωσε την Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα λοιπόν η ρήτρα αποδέσμευση του Γυριανού ανερχόταν στις 900.000 ευρώ με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να προχωράει σαφέστατα σε μια εξαιρετική κίνηση. Ο ίδιος όπως αναφέρει το θεωρεί πως το project αυτό είναι το κατάλληλο μιας και θα τον οδηγήσει και εκτιμάει εκεί που θέλει να βρεθεί δηλαδή στο Final Four και γιατί όχι να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, το ζητούμενο έτσι. Όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα αυτό, ο 34χρονος Φόργοτ είχε επίσης προτάσεις από τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαξε και την Παρτίζαν, όμως εκείνος πήρε την απόφαση να πάει Ντουμπάι. Όπως λέγεται ένα τραγούδι, έτσι.

Έλεγα λοιπόν για να μιλάμε και για όλες τις ομάδες, έτσι παιδιά, να μην αδικούμε καμία ομάδα και αυτούς που αγωνίζονται στις μικρότερες κατηγορίες. Λοιπόν, ο 18χρονος μεσοπεδητικός Χάρης Φερεκίδης είναι ένα ακόμα μεταγραφικό απόκτημα για τον Εργοτέλη. Ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως επιθετικός, ανήκει στο δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού Πειραιά. Ξεκίνησε την προσωπική του διαδρομή από το 2013 στην Ακαδημία του Ολυμπιακός Πύργου. Like από το 2022 πήγε στη Θύελλα Πύργου και στον Ξενοφόντα Κρεστένων πριν ενταχθεί στην ΚΑΠΑ 19 του Πανετολικού. Όπου αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια, κατέγραψε εκεί 26 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο assist.

Ο Βίλος Αβέγγελς έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα. Φώτη λέει: μόλις έληξε ένα φιλικό, Βέχεν Βίσμπαντεν Μπάγεν Μονάχου 2-1. Είπες τίποτα, λέει, να τα βλέπουμε ότι τα φιλικά είναι για να τσεκάρεις την ομάδα.

Η Κόρυδος θα παίξει επέκτεια τον Μπάς Λαμία. Πρόκειται για τον Βασίλη Ντότη. Είναι γεννημένος το 2002, αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος και έρχεται στην Κόρυδο έχοντας ήδη παραστάσεις και εμπειρίες από σημαντικές ομάδες. Έχει παίξει και στη Σλοβακία. Στην Ελλάδα έχει φορέσει μεταξύ άλλων φανέλες του Ηροδότου, Επισκοπής, τη Μαρκόρε, Θυμιακού και τη Λυκράτη. Την περασμένη σεζόν, όπως είπαμε, το νέο απόκτημα της ομάδας Κορίνθου αγωνιζόταν στον Μπας Λαμία, ο Βασίλης Ντόντις.

Την απόκτηση του τερματοφύλακα του Γιάννη Μαντζάρη ανακοίνωσε ο Μακεδονικός. Έχει αγωνιστεί σε Super League 2, σε Football League και τρίτη εθνική κατηγορία. Ξεκίνησε την καριέρα του στον Άρη, ενώ στη συνέχεια έπαιξε στις υπερασπίσεις και τις εστίες του Απόλλωνα Λάρισας, Πλατανιά και Καλαμάτας. Έχει παίξει ακόμα σε Απόλλωνα Καλαμαριάς, Διαγόρα Ρόδου, Παδραμαϊκό, στον Λάγκαδα, στον Πανηλιακό και στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, το νέο απόκτημα της ομάδας του Μακεδονικού, τερματοφύλακας ο Γιάννης ο Μαντζάρης. Είναι 30χρονος goalkeeper, έχει γεννηθεί 13 Απριλίου του 1996.

0: στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ Under 18, η Εθνική Εφήβολη ντύθηκε με 93-84 από το Ισραήλ στην παράταση στην πρεμιέρα, όπως είπαμε. Διοργάνωση που φιλοξενείται στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Ο κότς Βασίλης Κροπολίθας αυτό το μάτς χρησιμοποιήσει τους Ζούπας 10 πόντους με 3 τρίποντα, Βενετίδης 2 πόντους, ο Χαϊδεμένος 6 πόντους, ο Θωμάκος 16 πόντους, όπως είπαμε Ζούπας 10 πόντους με 3 τρίποντα, Χατζηλάμπλου 16 πόντους με 3 τρίποντα, Μπιλιώνης 8 πόντους με 1 τρίποντο, Σκληρός 2, Μπουζούλας 9 πόντους με 1 τρίποντο, Χαρτώνας 4 πόντους με 1 τρίποντο, Γκίκας Ασημένιος, Πούλος 11 πόντους με 3 τρίποντα. Πάντως έχω γνωρίσει, θα, να πω την αλήθεια, και άτομα του λεγόμενου πατριωτικού χώρου. Του λεγόμενου, όπως είπα, πατριωτικού χώρου. Οι οποίοι προσπέρασαν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Και να μπουν στη Βουλή να εξασφαλίσουν το παχυλό, έτσι, το παχυλό μισθό. Δεν τα κατάφεραν όμως. Είναι από τους λεγόμενους που ψάχνουν να βρουν μια καλή καρέκλα και όπου κατασταλάξουν, παιδιά, έτσι όπου τους κάτσει. Αναρωτιέμαι, παιδιά, τους Σπαρτιάτες, γιατί δεν τους άφησαν να έχουν δυνατότητα εκλογή στην Ευρωβουλή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
8: Περάσαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής ο διαβοτιστής. Πάμε αμέσως στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα φίλε Φώτη.
8: Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά?
9: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος, οπαδός στο Ολυμπιακό από Αθήνα. Καλά είμαι.
8: Ωραία.
9: Επειδή σε εκτιμάω σαν δημοσιογράφο, έχεις άποψη και επιχειρήματα, θέλω κάτι να σου θέσω, αλλά δεν είναι αθλητικό. Καταρχήν θέλω να πω την καλησπέρα μου στους ακροατές και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, στον Γιώργο από τον Οβδίνο, στον Γιώργο από τον Μενίδη, στον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους, στον κύριο Νεόφυτο που είναι μπάγκας Παοκτζής και τον αγαπάω και τον εκτιμάω, και γενικώς να έχουν όλη υγεία και να είναι όλοι καλά. Λοιπόν, θέλω κάτι να σε ρωτήσω.
8: Ναι.
9: Μπορείς να μου πεις σε τι αποσκοπούν 10 δημοσκοπήσεις κάθε μήνα επί 4 χρόνια?
8: Έλαντε. Εγώ δεν εμπιστεύω να πω την αλήθεια δημοσκοπήσεις, δεν τη διαβάζω καθόλου, έτσι δεν ασχολούμαι καθόλου προσωπικά εγώ.
9: Και μία δεύτερη ερώτηση.
8: Ναι.
9: Ούτε εγώ τις πιστεύω.
8: Ναι, γιατί στο τέλος
9: πολλά... Μπορείς να μου πεις η Νέα Δημοκρατία στο νομό Αχαΐας πόσο πιάνει και πόσο πιάνει με κόμμα Σαμαρά?
8: Τώρα.
9: Ναι. Ωραία, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μαζί.
8: Κάνα 19% πιάνει, 15% πόσο πιάνει?
9: Εγώ θα σου πω πόσο πιάνει και θα μου πεις και εσύ.
8: Ναι, ναι.
9: Εγώ ξέρω ότι πιάνει 15,7.
8: Είδες που σου είπα, ναι.
9: Και με κόμμα Σαμαρά δεν ξέρω, 10, 11, 12.
8: Πολύ πιο κάτω.
9: Δεν ξέρω αν θα τη βγάλει και την έδρα.
8: Ναι.
9: Γιατί για να βγάλεις έδρα στον νομό Αχαΐας θέλει ένα 12 με 13%. Είμαι μέσα ή όχι?
8: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, ναι.
9: Έτσι δεν είναι? Το εκλογικό μέτρο αυτό λέει για μια ελιανδρική περιοχή που είναι ο νομός Αχαΐας. Άρα αν υποθέσουμε ότι πιάνει 16-18, θα σου πω εγώ, στην Αχαΐα,
8: ναι.
9: Μπορείς να μου πεις πως βγαίνει το 30 στο σύνολο της χώρας?
8: Έλατε.
9: Από ένα νόμο, δεν πάω εγώ σε άλλους νόμους. Λοιπόν, να κάνω και τον επίλογό μου.
8: Εγώ να σου πω την αλήθεια και από ό,τι μαθαίνω και από κόσμο, όχι και άλλες δημοσκοπήσεις που διαβάζω, ότι με την παρουσία του κόμματος Σαμαρά είναι πολύ, πάρα πολύ κάτω και στη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία.
9: Εγώ πάντως, κύριε Φώτη, αυτό που έχω να πω, εγώ δεν είμαι εκλογικός αναλυτής,
8: ναι,
9: αλλά μυαλό πάντως έχω στο μυαλό μου. Ένα εκλογικό σώμα της τάξης των 5 με 5,3 εκατομμύρια ψηφοφόρων να συμμετάσχει στις εκλογές,
8: ναι,
9: ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Σμπόκου θα πάρει 20+.
8: Το πολύ 20, γιατί οι δικές μου εκτιμήσεις και από αυτά που ακούω και τα δικά μου έτσι που κάνω έτσι τις πράξεις και όλα αυτά, μπορεί να πέσει και κάτω το 20% έτσι.
9: Συμφωνώ απόλυτα.
8: Και με τα όσα λέει τελευταίως ο κ. Μητσοτάκης που έχει χάσει το τόπι, λέει ότι είναι κεντρός πλέον. Τι είναι κεντρός, δηλαδή πριν ήταν φιλελεύθερος, μετά δεξιός, δεξιό κόμμα και τώρα είναι κεντρός, δηλαδή τι... Πώς μπορεί να αλλάξει τη μια
9: στιγμή. Κεντρό, ξέρει γιατί δηλώνει κεντρό.
8: Ναι, πώς μπορεί να αλλάξει τη μια στιγμή στην άλλη, να πει ότι έχει κεντρό.
9: Γιατί ψάχνει κορόιδα ο άνθρωπος. Αφού βλέπει ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι του γυρίζουν την πλάτη κατά κύματα, ψάχνει κορόιδα. Στο τέλος θα πει ότι είναι και κομμουνιστής.
8: Μα
9: και
8: εγώ και
9: άμα είναι για τους ψήφους, για την καρεκλίτσα, όλα θα τα πει.
8: Κοίτα, και εγώ ακούω κόσμο που είναι δημοκρατικό. Την περασμένη φορά ψήφισα, ρε παιδί μου, όχι τη δεύτερη φορά Μητσοτάκη, γιατί λέω να δούμε κάτι καλύτερο. Δεν είδαμε κάτι καλύτερο. Βλέπουμε κάτι πιο καταστροφικό, έτσι. Και σε σύγκριση με την πορεία Τσίπρα και κυρίως με τα λάθη του, παίρνει καλύτερα ο κόσμος τότε, η αλήθεια είναι. Έτσι και πολλοί μου τα λένε με τα μηνύματα που τα στέλνω, δεν διαβάζω.
9: Έχει κάνει λάθη. Ιστορικά λάθη και αυτό.
8: Εντάξει, τόσα σκάνδαλα όμως δεν βγήκανε ποτέ στη φορά επί Τσίπρα, δεν είναι. Τόσα πράγματα εδώ κάθε μέρα γίνεται κακομοίρα.
9: Αυτό το αναγνωρίζω. Αλλά δεν του συγχωρώ ποτέ όμως, κύριε Φώτη.
8: Αυτό με την συμφωνία τη Κρέσπε.
9: Το ΕΚΑΣ, ναι.
8: Και αυτό σε κάνει λάθη. Μα γι' αυτό σου λέω
9: αυτό
8: ότι.
9: Αυτό δεν του συγχωρώ ποτέ.
8: Στην ουσία το έχω πει.
9: Όσο και να τον πίεσαν οι δανειστές. Θέλει να δεχτώ ότι τον πίεσαν.
8: Ναι.
9: Τον πίεσαν. Αλλά να κόψει το ΕΚΑΣ των φτωχών ανθρώπων. Δεν το συγχωρώ.
8: Αυτό ήταν τεράστιο λάθος. Γι' αυτό και το έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Αυτό έφερε το Μητσοτάκη στην εξουσία, έτσι. Με τα λάθη που έκανε, θα μπορούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Για να δούμε.
9: Ακριβώς.
8: Πάντα βέβαια σε κάποιο.
9: Άρα, κύριε Φώτη,
8: ναι,
9: ο επίλογος.
8: Ναι.
9: Λαχαρούλε τις τελευταίες, πόσο έχουμε σήμερα, 25. Λοιπόν, 31 μέρες ο Αύγουστος. Και 6 ο Ιούλιος 37,
8: ναι,
9: και 3 ο Σεπτέμβριος 40.
8: 40.
9: Οι τελευταίες 40 μέρες τους μείνανε οι ψηφοφόροι τους, το κόμμα τους, και μετά τις 3 Σεπτέμβρη όποια Κυριακή θελήσει ο κύριος Πρωθυπουργός θα είμαι εγώ, θα βάλω τον εαυτό μου εδώ,
8: ναι,
9: και η τιμωρία θα είναι παραδειγματική.
8: Σε μια καταστροφική κυβέρνηση, σίγουρα που μας έχει εξαντλήσει όλους, μας έχει στεγνώσει και οικονομικά, έτσι, σε πολλά
9: παράδειγμα. Θα το θυμηθώ. Τον κύριο Τριαντόπουλο, τα δελτία τύπου που έβγαζε για τα τέμπη, για τα μαζώματα, αυτό θα έβγαζε τα δελτία τύπου. Δεν τα έβγαζα εγώ.
8: Ναι, βεβαίως.
9: Έτσι δεν είναι, λέω, ναι, κάπου ψέματα, αυτό δεν είναι δικά τα δελτία τύπου.
8: Βέβαια.
9: Και τώρα είμαστε στη φάση, δεν ξέρω, δεν είδα, εγώ δεν άκουσα. Όλα αυτά θα γίνουν μετά τις εκλογές. Ούτως ή άλλως με ποσοστό 24,99%, 75 έδρες θα έχει.
8: Και εγώ αυτό πιστεύω και εγώ μετά τις εκλογές. Όποτε και να γίνει, πάντως είναι χαμένοι πλέον.
9: Θα ανοίξει πολύ στόμα και θα μιλάνε εδώ, κύριε Φώτη. Οι πρώτοι που θα ξεκινήσουν και θα αναλάνε θα είναι οι βουλευτές αυτοί που το στηρίζουν σήμερα. Γιατί θα είναι αυτοί οι βουλευτές? Γιατί η μισή από αυτούς δεν θα εκλεγούνται.
8: Ακριβώς, όπως το λες. Όπως το λες.
9: Λοιπόν, χάρηκα.
8: Έγινε. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Τα πούμε μετά, λέμε έτσι,
9: έγινε,
8: και αύριο εδώ πέρα είμαστε. Έγινε, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλά.
8: Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μπει λοιπόν στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον Ελλάδα Ιντερβέντεν. Στον Ιντερβέντεν, αν θέλετε, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης και έτσι θα είναι και αύριο τα πράγματα. Πάλι 4 με 8. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατάτσος, Μιχάλης ο Ηλίας, ο οποίος Μιχάλης ο Ηλίας από τις 8 και μετά είναι αυτός θα πάρει την σκητάλη στο μικρόφωνο. Όλοι εδώ είμαστε μια παρέα, όπως και εσείς, με εσάς μαζί, έτσι.

Ο φίλος του Διονύση έχει στείλει και αυτός και άλλα μηνύματα. Λέει για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Ανανομώ, σίγουρα είναι διαφορετικά. Η σύγκριση με τον νομό Αχαΐας δεν την κατάλαβα. Δεν πιστεύω κι εγώ στις δημοσκοπήσεις, γιατί διαμορφώνουν γνώμες, λέει, μας κατευθύνουν λανθασμένα. Όλο λόγια είμαστε, λέει, πριν τις εκλογές. Μετά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Είναι διαφορετικά. Στο χέρι μας είναι να ανατρέψουμε μια κατάσταση που μας εξαντλεί κυρίως οικονομικά και που έχει προεκτάσει όλα τα θέματα της ζωής μας, παιδιά, έτσι. Και στο δημογραφικό, πώς να κάνει να παντρευτεί, να πει το να παντρευτεί με το λιγότερο, έτσι. Ένα ζευγάρι και ας μην παντρευτεί, ας πούμε. Πώς να επιχειρήσει να κάνει δικό του σπίτι, να κάνει δικό του νοικοκυριό, όταν τα πάντα έχουν φτάσει στα υψιστέγαση, όλα τα είδη. Για παράδειγμα, οι βρεφικές κρέμες και όλα αυτά, έτσι, τα γάλατα. Πώς να αντιμετωπίσει μια κατάσταση ένα ζευγάρι και να αποφασίσει να κάνει παιδί? Πώς να κάνει παιδί, όταν, όπως λέμε μεταφορικά, έχει το μαχαίρι στο λαιμό? Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα? Τίποτα. Η συγκεκριμένη, και θα μου πεις, γιατί, ρε φίλε, λες τη συγκεκριμένη? Γιατί αυτή επιλέγει μετά τον Τζίπρα, έτσι, αυτή. Οι άλλοι δεν μας έκαναν, υποτίθεται. Τους αφήσαμε πίσω, έτσι, επιλέξαμε αυτή. Υποτίθεται έρχεται κάποιος άλλος για να είναι καλύτερος. Και εκκρεμούν πολλά πράγματα. Υπάρχει δίκη για τα τέμπη, παιδιά, δεν το ξεχνάει ο κόσμος αυτό. 1,5 εκατομμύριο υπογραφές υπάρχουν. Ο Έλληνας δεν ξεχνά

Και διαρωτούμε, ρε παιδιά, θέλω να μου απαντήσει κανείς. Το έχω πει αρκετές φορές εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μήπως ξέρει ο ΣΥ, ο Οργανισμός Συγκοινωνιών, ορισμένα από αυτά τα διόροφα, τα τουριστικά λεωφορεία, τα χρωματιστά που κάνουν τον κύκλο της Αττικής πάνε σε τουριστικά μέρη. Αν ανήκουν σε κάποιο δίδυμο και με ποιανού λεφτά έχουν αγοραστεί αυτά τα τουριστικά λεωφορεία. Εγώ δεν ξέρω, είμαι ανήξερος αυτό, ρωτάω ρε παιδιά, αν μπορεί να μου απαντήσει κανείς. Μήπως ξέρουν εκεί στον ΟΣΥΟ, στον Οργανισμό Συγκοινωνιών.

Μια διαφορά σε μένα με έχουν πάρει από δημοσκοπικές εταιρείες. Να και μου έκανε τα ερωτήματα που θέλουν αυτοί. Όχι, λέω, θα απαντήσω τα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω εγώ.

Ακόμα και σε εκλογές Αμερικής, θυμάστε, έπεσαν έξω. Ενώ φαινόταν το πράγμα ότι θα κερδίσει ο Τραμπ, δηλαδή πώς μπορείς να λες ότι προηγείται ο άλλος ή άλλη. Ότι είναι, όταν είναι φως φανάρι, ότι ο Τραμπ θα παίρνει τις εκλογές.

Η Κηφισιά ετήθηκε με σκορ 4-2 στη φιλική ανάμετρηση με αντίπαλο την Den Graft. Στο 40 η Κηφισιά άγγιξε τον γκολ, αλλά ο τερματοφύλακας στην Den Graft μπλόκαρε την μπάλα σε δυνατό εφήβολο σουτ του Δημήτρη Θοδωρίδη.

Η Κηφισιά πέτυχε γκολ με τους Απόστολο Χριστόπουλο στο 76 και στο 79 με τον Βαγγέλη Μαγκανά. Στο μάτς αυτό ο τεχνικός της Κηφισιά, ο Σεμπάστιαν Λέτο, χρησιμοποίησε τους Ρόμπερτς 65 στα μέλος, ο Μάνσο 65, Λάμψιας, Πολυκράτης 31, Αποστολάκης λόγω τραυματισμού, ο Ούγκο Σόζα 46, Πέτκοφ, Ντε Λουίς 65, Φαϊτάκης, Έμπο 65, Ρουκουνάκης. Επίσης έπαιξαν ο Γιάγνε 46, Πόμπο 65, Μαγκανάς που πέτυχε και τον γκολ, ο Μπένι, Εμπουλά 46, Πατήρας, Ζέρσον Σόζα 65, Λίγδας, Θοδωρίδης και 46, Χριστόπουλος. Και όπως είπαμε, ο Πολυκράτης λόγω τραυματισμού στο 31 αντικαταστάθηκε από τον Αποστολάκη. Είχε και κεφαλιά που η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, ο Ζέσον Σόουζα στο 56ο λεπτό.

0: Ο φίλος Ευάγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει ότι έχουν αναφέρει κάτι για, για το Market Pass. Είχα πει σε προηγούμενες εκπομπές κάτι, καλά κάνεις, το υπενθυμίζεις. Ξεχάστηκε, λέει, και αυτός. Και αυτό ο Μητσοτάκης έχει πει όταν βγήκε την πρώτη φορά ότι θα κόψει τα επιδόματα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί ο Έλληνας να ζει με επιδόματα. Θυμάσαι, Φώτη, λέει, πήραν τώρα όλοι, λέει, οι αλλοδαποί παίρνουν 2 και 3 επιδόματα ενοικίου κάθε μήνα, χρήματα και αγορά από σούπερ μάρκετ, τρόφιμα. Στους Έλληνες τι έχει δώσει? Στους Έλληνες έχει δώσει μόνο αυξήσεις στις τιμές, όχι αυξήσεις στους μισθούς, ούτε επιδόματα. Αυτά τα Market Pass νομίζω ότι ήταν το τυράκι, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Είχα ένα γνωστό και μου λέει, Ρεφώτη, εγώ θα το ψηφίσω, γιατί μου λέει, είδαμε επιτέλους λεφτά. Τότε με τα Market Pass, τώρα χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Τρόπος του λέγει, χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο, έτσι, με μεταφορική έννοια. Του λέω, στα έλεγα, φίλε, δεν μ' άκουγες τότε. Έλεγες ότι είδες λεφτά, του λέω, επειδή έδωσε κανένα 2 φορές με το Market Pass, δεν ξέρω πόσα, 15, 20, 25 ευρώ. Rise. Και τα έχει πάρει πενταπλάσια τώρα πίσω. Όταν δίνει κάτι, τα παίρνει διπλάσια πίσω. The... Και το νερό θα αυξηθεί η τιμή του κατά 4 με 5 ευρώ. Gates. Έχει ήδη αυξηθεί, έτσι. Θα αυξηθεί, διάβαζα κι άλλο, 4 με 5 ευρώ. Δηλαδή παίρνουν κάποιες πενιχρές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Και τα επιστρέφουν αυτοί που τα παίρνουν υπερδιπλάσια πίσω. Δηλαδή η κοροϊδία πάει σύννεφο. Συν το ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυξάνεται και η φορολογική κλίμακα, έτσι. Οπότε πληρώνεις παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ το λιγότερο, έτσι, το πιο απλό, λέω, τα φάρμακα. Έχω μια φίλη που δουλεύει σε φαρμακείο. Μου λέει ότι τα ψυχοφάρμακα έχουν σε πωλήσεις αυξήσεις τεράστιες. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο, έχει στεναχώριες, προβλήματα. Από τα οικονομικά είναι τα προβλήματα. Συν τότε τα φάρμακα έχουν πάρει την ανηφόρα κατά πολύ, έτσι. Τα απλά παυσίπονα, 5-20 έχουν πάει. Το Super Panadol μεταξύ άλλων. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πότε είμαι ο Βαγγέλης που σου στέλνω τα μηνύματα.
0: Έλα, Βαγγέλη, τι γίνεται, καλά είσαι?
1: Καλά. Άκουσε με να λες.
0: Έχω ένα φίλο με το ίδιο επώνυμο, δεν λέω ότι επώνυμος, εντάξει. Ναι,
1: ναι, είμαι 65 χρονών άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ψηφίζω από το 85. Το 81 δεν μπορούσα να ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Ήμουνα φαντάρος και φύλαγα Σκοπιά στο σχολείο του Μενιδίου. Θυμάσαι που σκοτώθηκε το παιδάκι?
0: Μπράβο, δεν μπορούσες να φύγεις από εκεί, δεν είναι, ναι.
1: Και όχι, δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε.
0: Α, τότε δεν ψήφισα νομίζω, ναι.
1: Φαντάζει, δεν είχα απολυθεί, ναι, ακόμα. Ναι. Κατάλαβες?
0: Ναι, κατάλαβα τον Ισκ, ναι.
1: Αν δεν είσαι απολυμένος, δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε.
0: Ναι, ναι. Πιο μετά γινόταν οι στρατιώτες να ψηφίζουν, πιο μετά έγινε. Είχε αλλάξει μετά, ναι.
1: Και καταρχήν φύλαγε στη Σκοπιά.
0: Ναι.
1: Με όπλα και κανονικά, έτσι. Σκοπιά με όπλα, μπαλάσκες κανονικά, με κράνη κανονικά.
0: Το έχω ακούσει αυτό, σε εμπόλεμη κατάσταση με λίγα λόγια, ναι.
1: Ναι, και όχι δύο ώρο, θα είχαμε μεγάλο λούκι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πειράζει, αυτά να τα βλέπουν οι κυβερνώντες τι έχουν περάσει οι Έλληνες. Για να παίρνουν κάποιοι άλλοι τα επιδόματα που δικαιούνται οι Έλληνες. Θες να σου πω και το πιο αστείο. Είμαι άνεργος, είμαι 65 χρονών όπως σου είπα. Δεν είμαι συνταξιούχος. Δουλεύει μόνο η σύζυγός μου. Παίρνει ένα μισθό, μη φανταστείς. Ένα μισθό απλό. Δεν μπορώ να πάρω το εγγυημένο εισόδημα. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί υπερβαίνει το εισόδημα της σύζυγου σου το...
1: Βολέτσι συντηρεί η σύζυγό σου.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι τα έχουν φτιάξει τα μέτρα τους όλα, αυτό λέω.
1: Ναι. Άκουσε να δεις τι, ναι, γίνεται. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν στην Πρόνοια, γιατί εδώ στο ήλιο να ανήκω.
0: Ναι, κατάλαβα, στο ήλιο, ναι.
1: Εγώ τα λέω καθαρά, έτσι, δεν, ναι, έχω πρόβλημα να κρυφτώ.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και τους λέω έτσι και έτσι. Λέω, δεν μου δίνετε το εισόδημα. Ναι, λέει, κύριε, λέει, γιατί υπερβαίνετε, λέει, το οικογενειακό εισόδημα. Λέω ναι, αλλά η σύζυγός μου έχει το δικό της πορτοφόλι.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή λέω, πώς μπορώ να το πάρω. Λέει, δεν μπορείτε, λέει, κύριε, λέει, το κράτος, λέει, ξέρει. Δηλαδή λέω, αν δεν ήμουνα, αν ήμουνα χωρισμένος, θα το έπαιρνα, ναι, μου λέει, θα το παίρνατε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι παντρεμένος από το 84, να χωρίσω τώρα στα 65.
0: Για να πάρεις εισόδημα αυτό.
1: Το κατοστάρικα το μήνα.
0: Ναι.
1: Τα βλέπουν αυτά οι κυβερνώντες. Και... τα βλέπουν κάποιοι άλλοι που δεν είναι πάνω στην κυβέρνηση. Μιλάνε για αυτά τα θέματα. Θα μου πεις, δεν μπορεί ο καθένας να κοιτάει το δικό σου θέμα. Συμφωνώ, αλλά είναι ένα θέμα κι αυτό που πρέπει να λυθεί.
0: Δεν μπορεί να μην ξέρουν τα θέματα όμως, αποκλείται να μην τα ξέρουν. Απλά τους αρέσει να ωρεοποιούν καταστάσεις.
1: Όχι, αλλά πρέπει να ακούγονται. Γιατί βγουν κι άλλοι να τα λένε.
0: Η αλήθεια τους πειράζει, γι' αυτό φίλε μου. Ωρεοποιούν καταστάσεις που δεν είναι τα πράγματα έτσι.
1: Ναι, αλλά επειδή δεν είμαι μόνος μου, σίγουρα.
0: Σαφέστατα δεν είσαι μόνος σου.
1: Ας βγουν να τα πούνε.
0: Έχω και άλλα παραδείγματα, ας πούμε, στη γειτονιά μου και από άλλα άτομα με το ίδιο πρόβλημα με σένα.
1: Ότι μου, δηλαδή, ναι, σαν να σου λέει ότι χώρισε να σου δώσω το επίδομα. Ναι,
0: αυτό σου λέει.
1: Και να παίρνουν άλλοι που εγώ πήγα υπερέτησα. Έτσι, υπερέτησα από το 79 μέχρι το 81.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην δικαιούμαι να πάρω εγώ το επίδομα και να παίρνει ο άλλος που μου έρχεται παράνομα μέσα στη χώρα μου. Την οποία εγώ κάθισα ένα χρόνο στον Εύρο.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος τα βλέπει αυτό. Αυτά ποιος τα ελέγχει. Ξέρεις τι.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι. Να μου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, κύριε. Εσύ έχεις εισοδήματα από εδώ από εκεί. Γιατί φωνάζεις. Έχεις από εκεί, παίρνεις αυτά, παίρνεις εκείνα, παίρνεις εκείνα. Να έλεγα ναι, έχετε δίκιο. Όταν δεν έχεις εισόδημα από πουθενά, επιτρέπεται αυτό το κατάντημα.
0: Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει ότι αυτός ψήφισε, λέει, κανονικά το 1982, ήταν φαντάρος, δεν ξέρω τώρα, δεν σου λέω τη λεψέματα.
1: Εγώ το 81 σου λέω που έγινε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έγιναν οι εκλογές.
0: Νομίζω
1: η πρώτη φορά που βγήκε ο Παπανδρέου.
0: Ναι, νομίζω Σεπτέμβριο έγιναν, ναι.
1: Ωραία, εγώ τότε ήμουνα φαντάρος, υπηρετούσα φυλακή. Υπηρετούσα φυλακή, έπρεπε να είχα απολυθεί.

στο τέλος πορείας του στην πολιτική παίρνουν παχυλές συντάξεις και κάποιοι άλλοι που μοχθούν καθημερινά στις οικοδομές με τις ζέστες εκεί στα ύψη, ακροβατούν οι άνθρωποι στις βροχές, στα χιόνια και πολλά ακόμα επαγγέλματα, έτσι παιδιά. Όλοι αυτοί με το στανιό παίρνουν κάτι ψηλά σύνταξη στο τέλος. Και όλα αυτά που έχουν κρατήσει από τους συνταξιούχους είναι δικά τους λεφτά. Πρώην εργαζόμενοι, δικά τους λεφτά. Γιατί να τους τα κρατήσεις αφού δεν μπορείς να τους τα δώσεις και αφού τους τα πετσοκόβεις. Μου το έλεγε ένας ταξιτζής μια φορά. Φώτη μου λέει, έτυχε να ακούει τις εκπομπές, έτυχε να μπω στο δικό του ταξί. Δεν θέλουμε να μας δώσουν συντάξεις, να μας δώσουν τα λεφτά που μας κρατάγανε. Δεν θέλουν να μας κρατήσουν λεφτά, τα παίρνουμε εμείς.

φίλος ο Γιάννης λέει και το επίδημα που έδωσε για το παιδί Φώτη. Όσοι είναι χωρισμένοι λέει πήραν 75 ευρώ. Και όσοι το δικαιούνταν λέει που ήταν λίγοι πήραν 150 ευρώ. Για ψίχουλα μιλάμε παιδιά, έτσι.

Σε άλλες περιπτώσεις ο ΠΕΚΕΠ, σπιτάκια ανακύκλωσης και άλλα πολλά, τα εκατομμύρια σφυρίζουν αριστερά και δεξιά. Για τον Κοσμάκη όμως δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Για κάποια Golden Boys και άλλα Boys Boys, για τους ανθρώπους όμως που στηρίζουν την Ελλάδα δεν περισσεύουν, μόνο ψίχουλα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο τελευταίο μισάριο της εκπομπής, ο διαβοτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8, για ένα μισάωράκι ακόμα μαζί. Όπως είναι και αύριο ο Φώτης Κατσούφης, λοιπόν, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος και ο Μιχάλης Σοηλές, ο οποίος θα πάρει τις κιτάλες μικρόφωνα από 8 και μετά. Να ευχαριστήσω ο προκαταβολικός για μία ακόμα φορά τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα μηνύματα που έστειλαν. Για την παρουσία τους τηλεφωνικά στον αέρα, που μπορεί να συνεχίσει έτσι μέχρι το 8 παρά 10. Έχουμε ακόμα χρόνο να πούμε αρκετά πράγματα. Και να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Δρόσησε κάπως αυτό το διήμερο.

ανταγωνιστικός, αλλά μόνο για ένα ημίχρονο ήταν όφη απέναντι στην Go Ahead Eagles. Το φιλικό που έδωσε, στο οποίο ιτήθηκε με σκορ 4-0.

0: Με τον Ερλή έπαιξε ο Κάκα, όπως επίσης Αθανασιάδης, ο Σόρια, ο Βούρος, ο Τσάκλα, η Νίγο, ο Ρομπ, Σουρλής, ο Κράιντς, Νταουσέλιο, ο Κάκα και Καϊουμπέ. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Απλά πριν μιλήσουμε, αγαπητέ φίλοι και φίλοι, να πω και ποιοι έπαιξαν ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ηρακλή. Έπαιξαν και η Κούστα, ο Τσιντότας, Μαγκανά, Κωνσταντακόπουλος. Επίσης έπαιξε ο Μουνιώθ, Μορένο, Τσιλικυρίδης και Παπάζογλου. Αυτά λοιπόν για τη φιλική ήττα του Ηρακλή από την Πολώνια με σκορ 2-0. Πάμε, σε ακούμε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η Αναστασία, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνει, καλά. Δόξα Θεώ, μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: Είσαι καλά, σας ακούω μια χαρά. Είπα να μην βγω να πω καμιά λέξη, γιατί θα παρεξηγηθώ. Αλλά άκουσα πάρα πολλά και από πάρα πολλούς. Αλλά εκείνο που το είχα πει και άλλη φορά, δεν είστε σωστοί. Μιλάτε τώρα για την αύξηση. Το είπα και πέρσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πήραμε 2%. Είναι λίγο.
0: Του κόσμου τα λεφτά, έτσι.
1: Στη σύνταξη μου ακριβώς, εγώ πήρα 18 ευρώ το μήνα. Που πάει να πει 18 μπουκαλάκια νερό για να πιω, είμαι ήσυχη. Τώρα για 12 μέρες, αν δεν θα έχω, ξέρω εγώ, μερικές σταγόνες, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να το συζητάμε, μια χαρά ήταν. Να μην κάνουμε παράπονα, έτσι δεν είναι.
0: Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, ε.
1: Ναι, ναι, ασφαλώς. Είμαστε και χάριστοι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Μια και είπες όμως για μπουκαλάκια νερό, θα αυξηθεί και άλλο το νερό, κατά 5 ευρώ ακόμα.
1: Ασφαλώς. Αλίμον. Είπαμε, είμαστε αχάριστοι.
0: Μην πίνουμε και πολύ νερό, δεν κάνει, βέβαια.
1: Όσον αφορά τώρα τα αθλητικά, άκουσα τώρα τι να πω τώρα εγώ. Όταν βγαίνει ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο που έχω βγάλει, ο Γιώργος και τα πάντα. Όταν βγάλω τον κύριο Βασίλη, τον έχω βγάλει εγώ σοφό. Βγαίνει μετά και ο άλλος ο κύριος και εκείνος Γιώργος. Είπαν εκείνα και τώρα τι να πω κι εγώ. Απλά βλέπω ότι περιμένουν, έχουν ένα όπλο στα χέρια και περιμένουν να πυροβολήσουν. Έλατε που δεν ξέρουν να πυροβολήσουν, το κρατάνε εκεί. Αν τους ξεφύγει καμιά φορά μπαμ και κάνει κάτι, νομίζουν ότι έκαναν κάτι. Αυτό το λέω τώρα. Για αυτά που γίνονται τώρα από χτες και σήμερα με τους Παναθηναϊκούς φίλους μας, οι οποίοι λες και ανασταίνουν, βρε παιδάκι μου, από εκεί που είναι χωμένοι κάτω το κεφάλι, οι βαθμοί που θα χάσει ο Ολυμπιακός είναι η ζωή τους. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά τώρα. Αυτό είναι χρόνια πολλά. Από μωρό που πήγαινα στο γήπεδο και το ξέρω, αυτό γινόταν. Αλλά αυτό το πανηγύρι τώρα το τωρινό, εντάξει βρε παιδιά, περιμένετε να δούμε.
0: Είναι πιο έντονο.
1: Ναι, περιμένετε βρε παιδιά. Έχουμε τόσο χρόνο μπροστά μας να δούμε τόσα πράγματα. Είναι σαν να λέμε κάτι παροιμίες, είναι σοφές. Λέει στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Τι μιλάς τώρα? Έχετε κρεμαστεί 100 φορές. Μια φορά κρεμαστούμε κι εμείς λίγο, πάρουμε αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, βέβαια, ναι, δικαιούται και μια ομάδα να...
1: Το λέω γιατί από χτες το τι έχω ακούσει και από εσάς και από αλλού, ωραία πανηγύρι που έχει γίνει. Έχασε ο Ολυμπιακός, έχασε ο Ολυμπιακός. Καθίστε βρε παιδιά, μπροστά μας είναι τα άλλα να τα δούμε. Όπως το έχω πει χίλιες φορές, είναι μια ζωή δεύτερη και καταϊδρωμένη. Τι να κάνουμε τώρα, οι αριθμοί δεν μπορούν να αλλάξουν. Λέει από το 1 μέχρι το 100. Όταν στο 100 εσύ φτάνεις και ο άλλος φτάνει στο 25, τι θα κάνεις τώρα, να τρέξεις να το φτάσεις? Άλλα 100 χρόνια μετά μπορείς να πας έστω στο μισό, όχι να πας τόσο όσο είναι πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν λέω παραπάνω για να μην παραμεδύρει κανένα.
0: Όχι, μόνο εντάξει, σας λοιπόν, εντάξει. Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Τα λέμε, καλώς τα λέμε. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ.
0: Είπαμε την 11 του Ηρακλή και τους παίκτες που έπαιξαν στη φιλική ήττα από την Πολώνια με σκορ 2-0. Να πούμε και την 11 του Όφη στην ήττα που είχε από την Go Ahead Eagles. Ξεκίνησαν οι Χριστογιώργος, Καινουριάκης, Γκρίσμανιτς, Πούγκουρας, Μαρινάκης, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Αποστολάκης, ο Σιτ Μαλίδης, Φούντας και η Σέκα. Και στη συνέχεια, στο τέταρτο μέρος έπαιξαν Λίλο, Λαγουδάκη, Σιέλη, Κοντεκά, Κοστούλα, Καλαχάριο, Αδρούτσο, Αθανασίου, Ρωμάνο Νου και Αντωνακάκης.

Η διοίκηση της προοδευτικής έκανε γνωστό ότι η πρώτη ομάδα θα πραγματοποιηθεί αύριο, παιδιά, Δευτέρα. Μεθαύριο, δεν είναι αύριο, έτσι, Κυριακή, αύριο. Μην προτρέχω κιόλας, περνάω τις μέρες πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Μεθαύριο, λοιπόν, Δευτέρα θα γίνει η πρώτη ομάδα. Στις 7 το απόγευμα. Στην έδρα της ομάδας εκεί.

0: Μου λέει ένας φίλος προχθές που συζητάγαμε εκεί στη γειτονιά, πώς είναι τον ρε φίλε Φώτη μου λέει να είναι στην... να συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη πρόσωπα προερχόμενα από το Πασόκ, γιατί το Πασόκ είναι άλλη φιλοσοφία, παιδιά, έτσι, άλλη φιλοσοφία ο σοσιαλισμός, άλλη φιλελεύθερη, και να παίρνει και σκληρές αποφάσεις μάλιστα. Και θυμήθηκε εδώ την εποχή του Σιμίτη, που τότε που έγιναν εκλογές, τότε που οι νεοδημοκράτες ήταν αυτοί που αρχικά φαινόταν θα κερδίσουν εκλογές και να βγει να πανηγυρίσουν, και στη συνέχεια άλλαξε ο σκηνικός, στη συνέχεια βγήκαν και πανηγύρισαν οι οπαδοί του Πασόκ. Τότε αρκετοί νεοδημοκράτες έκαναν λόγο για ανοθεία σε εκλογές, και όμως αρκετά στελέχη του Πασόκ, κάποια στελέχη, συμμετέχουν στην τωρινή πορεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο οποίος στην εξώδια ακολουθία του Σιμίτη είχε παραμυνθεί της πολιτικής τότε του Κώστα Σιμίτη. Του Κώστα της Σιμίτη της εποχής των ημείων, έτσι. Τότε που έλεγαν να πούνε ότι φύσηξε αέρας και πήρε την ελληνική σημαία, παιδιά. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα είμαι.
0: Έλα, Βασίλη, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Βρέχει εκεί πέρα, τι κάνει?
1: Να βρέχει.
0: Ναι, έβρεξε χτες εκεί, έριξε πράγμα.
1: Χτες έβρεξε. Εντάξει, κάπως έντονη βροχή, αλλά όχι πράγμα πολύ, να το πούμε έτσι. Κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο.
0: Σήμερα δεν έχει κάτι, όχι.
1: Όχι, τίποτα, εντάξει. Ησυχία σήμερα.
0: Ωραία, ωραία, λοιπόν, σ' ακούμε.
1: Αλλά είχε, έχει δροσιά όμως.
0: Εντάξει, έχει, ναι, έντονη δροσιά έχει, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ωραία είναι. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι.
1: Το πρωί εδώ που τα λέμε, βγήκα και στον Κατσάτο, σκασμένος και προβληματισμένος.
0: Γιατί έτσι?
1: Με τη χθεσινή εικόνα της ομάδας. Έτσι και, και το προηγούμενο παιχνίδι του Άγιαξ.
0: Για το τωρινό τι λες?
1: Για το τέτοιο είδα πράγματι καλύτερη ποιότητα, μην κρυβόμαστε, έτσι. Τώρα τα γκολ αυτά ήταν, ο διαιτής ήταν ανεκδίκητος, έτσι. Δηλαδή οι άλλοι ρίχνανε τάκλιν στην καροτίδα και δεν έτρεχε τίποτα.
0: Ναι, ήταν πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, μου έκανε εντύπωση.
1: Και να σου πω κάτι, δεν ξέρω τώρα, συνωμοσιολόγος δεν είμαι, αλλά μήπως πέσαν και για την ΑΕΜΕΚΕΝ, ξέρω να φάμε κανένα 2-3 βασικούς, δεν είναι τραυματίες. Για τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, όλα περνούσαν από το μυαλό μου.
0: Καμιά φορά περνάνε πολλά το μυαλό σου, βέβαια, τι, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή βλέπα περίεργα πράγματα, έτσι.
0: Τέλος πάντων.
1: Δηλαδή σκληρά μαρκαρίσματα, ο ΕΣΕ έξω, εντάξει. Ο Σάλιαγκας δεν νομίζω είναι, πρέπει να είναι, μακάρι να μην είναι μυϊκό, να είναι κανένα ψηλό, έτσι, κούραση και τέτοια.
0: Μακάρι το παιδί για να παίξει, βέβαια.
1: Ναι, ναι, για να παίξει. Που εγώ το έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα όταν άκουσα ότι θα έρθει στην τέτοια, ότι τον θεωρούσα σε σχέση με τον Μαφαίο για βασικό.
0: Το και θυμάμαι, πράγματι δείχνει. Το θυμάμαι, έχεις βγει στην εκπομπή και το έχεις πει, ναι. Το έχεις πει εδώ πέρα, ναι.
1: Αυτό που μου άρεσε ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Πήγε στο γερμανικό πρωτάθλημα και παίζει την μπάλα με ταχύτητα. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα και έβλεπες κατευθείαν τη διαγώνια παλιά, τη σαραντάρα. Εντάξει, δεν... δεν την πετύχαινε, να το πω με ακρίβεια, αλλά αυτό είναι θέμα, ξέρεις, χημίας τώρα, να αρχίσουν να βρίσκονται οι παίχτες, βαριά τα πόδια ακόμα και όλα αυτά. Όπως, παράδειγμα, επιτέλους, ο Ζώτα, πίσω από το Center Four. Έτσι, αυτό με το Τσικίνιο, δηλαδή, έχω που το λέω και εγώ και άλλοι ακροατές εδώ πέρα, από πέρσι. Είδαμε κάποια πράγματα, είδα τα Center Back, πραγματική βράχη, έτσι, μέχρι το 70 που αντέχαν. Μετά, εντάξει, είναι η κούραση των προπονήσεων, τα σφιγμένα πόδια. Δεν έβλεψε, ας πούμε, εγκαταλείπαν οι δυνάμεις, και φυσιολογικό αυτό. Αλλά επιμένω, θέλω καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
0: Στον χρόνο και τον
1: ίδιο.
0: Ναι, εντάξει, πιστεύω ότι δύο χάφα ακόμα χρειάζεται ο Ολυμπιακός, αυτό που λέγαμε και με έναν άλλο φίλο εδώ πέρα. Έτσι.
1: Δηλαδή, Είδαμε κατευθείαν, για να καταλάβει ο κόσμος, Έσε αμυντικό χαφ σήμερα και Ντέιν Γκαρσία αμυντικό χαφ χτες. Έτσι, τεράστια διαφορά. Το πώς κινείται ο Ολυμπιακός, το πώς έκοβε ο Έσε, ο οποίος βγήκε και μπροστά και έδωσε, ας το πούμε σε εισαγωγικά, την assist για τον γκολ. Και ο Ελκαμπή, γι' αυτό είναι ο Ελκαμπή. Έτσι, και, δεν, και ο Γιάρεψου παραπονιέται. Δεν ξέρω να διαφωνήσεις σε αυτό.
0: Συμφωνώ, εντάξει.
1: Λοιπόν, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι κατά 90% κάπου εκεί πρέπει να είναι η εντεκάδα του φετινού Ολυμπιακού. Θα δούμε βέβαια και τους καινούργιους που θα έρθουν. Να ρωτήσω κάτι, ο Αντρέ Λουίς φεύγει?
0: Από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιείται και δεν γίνεται λόγος καθόλου, όπως λέμε, για το όνομά του, λογικά φεύγει βέβαια.
1: Φεύγει. Δεν θα χρειαστούμε. Αυτή στιγμή, ο Ολυμπιακός τώρα έχει Ρόκα, Ζέρσον, καλά λέω, Ροντινέη και Μασούρα,
0: ναι,
1: στα εξτρέμ. Δεν θα πάρουμε κι άλλον? Για Μεζότα και Φορτούνια, αν χρειαστεί, καλύπτουμε.
0: Μάλλον το δεύτερο.
1: Το δεύτερο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε μάλλον για ένα-δύο εξαροχτάρια, να το πούμε, αριστερό μπακ και τερματοφύλακα.
0: Ναι, αυτά.
1: Πάντως μ' άρεσε το, δηλαδή είδα το, και το αμυντικό δίδυμο, δηλαδή Σμαϊλόβιτς Κάρμο, τους είδα, έδεσαν κατευθείαν με τη μία. Να σου πω κάτι, αν ξέρουν μπάλα, αν ξέρεις μπάλα και ξέρει και ο άλλος μπάλα, ο διπλανός σου, δένεις κατευθείαν. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις σε αυτό.
0: Όπως το λες, έτσι είναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι σε γενικές γραμμές, εντάξει, αλλά εγώ πάντα είμαι, ξέρεις, της λογικής, το, πώς το λένε, το βέλτιστο είναι, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Πάντως το είχα πει και στο ξεκίνημα εδώ, πριν ξεκινήσει μεταγραφές, ότι στον Ολυμπιακό θα αλλάξουν πολλά πράγματα, θα γίνουν αρκετές μεταγραφές και έτσι γίνεται, έτσι.
1: Ελπίζω να αλλάξει και λίγο το μυαλό του με τη Λίμπαρ και να βάλει, ξέρω εγώ, και καλύτερα στημένα, που έχουμε παίχτες τώρα για τα στημένα. Ο Σάλιακας, παρεμπιπτόντος, έχει φοβερά στημένα. Τον θυμάμαι από τον Μπας Γιάννενα. Και απευθείας εκτελέσεις φάουλ, έχει βρωμοπόδαρο και εκτελέσεις σκόρνερ, έτσι. Και χάρηκα και για το Μουζακίτη, μετά από πολύ καιρό τον είδα φρέσκο. Με τρεξίματα καλά, να κόβει, να τζατζάρει. Ωραίο κόρνερ στο γκολ του Κάρμο. Έτσι το ευχαριστήθηκα με το...
0: Ναι, ήταν ωραία πάσα αυτή, το ωραία στημένη μπάλα στον Κάρμο, και ο, ναι, Κάρμο, ναι, πετάχθηκε την κατάλληλη στιγμή, έτσι. Αυτό είναι γεγονός, και έπιασε το λίμπνο στον αντιπάλο του και έτσι την μπάλα στα δίχτυα, είναι γεγονός, ναι.
1: Ναι, και να πω και κάτι, γιατί ακούω για τον Κουτσίδη, ότι λέει ο Κουτσίδης θέλει σαν τον Καλογερόπουλο να φύγει, να πάει να παίξει, να κάνει. Εγώ, αν θα ήμουν ο Κουτσίδης στα 20-21 που είναι, μία χρονιά σαν πέμπτος, όπως θα είναι τώρα στον Ολυμπιακό, θα καθόμουν και θα έπαιζα πόσα, 4, 5, 6 παιχνίδια, λέμε με φυσιολογικές συνθήκες τώρα, έτσι. Αλλά θα κοίταζα με τις παροχές που μου δίνει στο Ρέντι ο Ολυμπιακός, να βελτιώσω την επιτάχυνσή μου, την ταχύτητά μου, το άλμα μου, τη δύναμή μου, το πάτημά μου, τη σπάσα, τη κοντινή την πάσα, τη μακρινή την πάσα, και να είμαι του χρόνου 30% που λέει ο λόγος, 40% καλύτερος. Γιατί του δίνεται το δικαίωμα τώρα, μέσα από τις προπονήσεις και τις ατομικές προπονήσεις, να έχει απεριόριστο χρόνο να μπορεί να φτιάξει έτσι πολύ περισσότερα αυτά τα πράγματα από ότι αν θα πάει να παίξει, παράδειγμα, Β' Γερμανίας ή Γ' Γερμανίας που θέλει. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις πάνω σε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ο καθένας θα μου πεις...
0: Ό,τι επιλέξει ο καθένας το καλύτερο για τον εαυτό του. Εντάξει,
1: την, ναι, αλλά σου λέω, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται πρώτα για να μπορείς να κάνεις μετά το επόμενο βήμα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλά με ειλικρίνεις, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά αν έπαιζα εγώ ή εσύ, κατά την άποψή μου, και είμαστε στη θέση του, θα προτιμούσαμε να πάμε στο εξωτερικό. Δεν θα χαλάμε την ευκαιρία, δηλαδή. Έτσι πιστεύω εγώ. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, πόσα παραπάνω λεφτά να πάρει, μωρέ, και τέτοια, αν είναι θέμα χρημάτων, που δεν νομίζω.
0: Δεν θέλει, νομίζω, ότι είναι μόνο θέμα χρημάτων, ότι μπορεί να αποκτήσει έτσι περισσότερες εμπειρίες έξω και καλύτερες, έτσι.
1: Ναι, αλλά μία χρονιά σου λέω θα τη χαράμιζα.
0: Ναι.
1: Τώρα στην αρχή, πριν ξεκινήσω, δηλαδή την καριέρα μου, να κάνω αυτά τα πράγματα. Και βέβαια ο καθένας ξέρει και τις αδυναμίες του, έτσι. Και το λέω εγώ.
0: Είδε όμω καμιά φορά ότι όσοι φεύγουν στο εξωτερικό και επιστρέφουν, επιστρέφουν οι καλύτεροι, οι πιο προετοιμασμένοι, με πολύ καλύτερα στοιχεία. Να πάρε παράδειγμα και το Σάλιαγκα, έτσι. Επέστρεψε πολύ καλύτερο. Άρα δεν λέω ότι είναι υποβαθμισμένο το δικό μα πρωτάθλημα, αλλά έχει περισσότερα στοιχεία τα ξένα πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε, στο εξωτερικό, ναι. Το έχουμε διάσει και με τον Νίκο το Κατσάτσο.
0: Δουλεύουν περισσότερο, η αλήθεια.
1: Τώρα, λοιπόν. Το έχουμε διάσει στο εξωτερικό. Δεν έχουν εδώ πέρα, ξέρεις, Μύκονο, μπουζούκια το βράδυ, τέτοια. Είναι προπόνηση σπίτι, σπίτι προπόνηση. Έτσι.
0: Μου λέει ο Χρήστος Κωστής. Ο Χρήστος Κωστής, όταν είχε πάει στο Βέλγιο να παίξει μπάλα, μου λέει ότι είμαστε φίλοι φιλαράκια, ρε παιδί μου, και τα σπίτια τους είναι κοντά στο γήπεδο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα να φύγεις έξω, να πας να διασκεδάσεις και να κάνεις.
1: Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα.
0: Ούτε μπορείς να πας να δοκιμάσεις όποιο παίχτη θέλεις εσύ, άμα πέρασα γουστάρο να δοκιμάσω το φίλο μου. Δεν έχει. Πρώτα ζητάνε να ενημερώσεις βιογραφικό και ας έχεις παίξει μπάλα στις ομάδες αυτές. Δεν πανάς ο κάπτεν της ομάδας. Αν θες να φέρεις κάποιο δικό σου να δοκιμαστεί, πρέπει πρώτα να κλείσεις ραντεβού, να δουν τα βιογραφικά του και όλα αυτά. Και ύστερα δεν περνάνε δηλαδή όσοι περνάνε απ' έξω, μπαίνουν στο γήπεδο. Καταλαβες.
1: Ναι. Ναι, είναι όχι. Έχουν αυτόν τον ψυχρό επαγγελματισμό που εμάς μας φαίνεται περίεργος, αλλά μας αναγκάζει και γινόμαστε καλύτεροι. Έτσι, όπως βλέπεις και πολλοί ξένοι που έρχονται εδώ πέρα και μπλέξουν στα μπουζούκια και Μύκονο, το Μύκονο το λέω σε εισαγωγικά τώρα,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνεις πως
0: ναι,
1: το λέω.
0: Καλά, εντάξει, ναι, το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, και τους βλέπεις λοιπόν μετά σέρνονται και οι ξένοι.
0: Εντάξει, είναι πρόκληση η Ελλάδα. Τι να κάνουμε, έχει τα καλά τη, είναι και η διασκέδαση μέσα στο κόλπο.
1: Εντάξει,
0: αλλά όχι να, όχι να το παραξηλώνουμε. Έτσι. Θυμάμαι μια φορά είχα συναντήσει κάποιου παίκτε σε μεγάλων ομάδων στα Μπουζού και κάθε μέρα 4 με 5 το πρωί. Και κάποια στιγμή μπήκε ο Αχιλλέας Μπέος μέσα, ήταν πρόεδρο τη ομάδα αυτό. Και λέει ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, ναι. Και λέει, εντάξει, χαριτολογώντα τα λέει του άνθρωπου, λέει του κυνηγάω στα Μπουζού και κάθε μέρα να πούμε. Εντάξει, δεν βαριέσαι μόνο.
1: Δεν θυμάσαι τον Αγαπούλη με τον Ντέμι.
0: Αλλά υπήρχε και κάποιο παίχτη που ξενύχταγε, πήγαινε στα Μπουζού και δεν θέλω από το όνομά του όμω. Και όμω ήταν δυνατό μέσα στον αγροτικό χώρο, έμπαινε λε και να μην είχε, δεν είχε ξενυχτήσει ούτε λεπτό. Τέλο πάντων.
1: Το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, λε.
0: Όχι, από Βόρεια Ελλάδα είναι. Από Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, τέλο πάντων. Λοιπόν, έγινε.
1: Κοίταξε, ήταν εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Επειδή και εγώ μεγάλωσα με 63 ετών. Στη δεκαετία του 80, αυτό ήταν η μαγιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, να πας δηλαδή το να ξενυχτείς και 5 η ώρα το πρωί να πας για προπόνηση να πας κατευθείαν στη δουλειά.
0: Μερικοί πήγαιναν απευθείας, άμα σου λέω. Ναι,
1: αυτό σου λέω. Ναι. Ήταν η μαγκιά.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια τα νιώθουμε.
0: Εντάξει.
1: Και τα καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, μόνο βγαίνουν κάποια στιγμή οι καταχρήσεις, με την καλή έννοια το λέω, κάποια στιγμή βγαίνουν, εντάξει. Δεν μπορεί να τα συνδυάσει, δεν μπορεί να τα θέλουμε τα δικά μας, δεν γίνεται έτσι, δεν είμαστε ρομπότ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, το μέτρο Άριστον.
0: Βέβαια. Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: να τα πούμε και αύριο, καλή συνέχεια, έγινε. Ο Πέτρος Δενής έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει έχει στείλει αρκετά μηνύματα ακόμα. Λέει: διαφωνώ, Φώτη, με αυτό που είπες. Ο Έλληνας θυμάται, λέει, είπα εγώ. Ναι, αυτό το είπα προηγουμένως. Δυστυχώς οι περισσότεροι έχουν, λέει, μνήμη ψαριού και όχι ελέφαντα. Με τα επιδοματάκια που δίνουν, τα ξεχνούν όλα. Επίσης, λέει: τελικά ισχύει αυτό που λένε εδώ και πολλά χρόνια, ότι το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού. Σύμφωνα με αυτά που ακούω, ισχύει. Λέει: έχουμε ακριβότερα θέματα και ασχολούμεθα αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο οι περισσότεροι. Εντάξει, για πολλούς είναι ιδεολογία και πάθος και δικαίωμά τους. Έτσι, είναι ένας τρόπος όμως να ξεφεύγεις το ποδόσφαιρο, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάς τα προβλήματά σου. Έτσι, αυτό είναι λάθος, κατά την άποψή μου. Και λέει: όλοι κάνουν ποδοσφαιρική ανάλυση για τις ομάδες τους και μια σοβαρή πολιτική ανάλυση δεν κάνουν. Σύμφωνα με αυτό και πηγαίνουν και ψηφίζουν. Να αγαπάμε το ποδόσφαιρο και όποιο άλλο άθλημα μας αρέσει και με πάθος μάλιστα, αλλά να σκεφτόμαστε και τη ζωή μας, έτσι, το αύριο, το μέλλον και των παιδιών. Εγώ δεν έχω παιδιά και θα μπορούσα να πω παιδιά ζαμάν αφού δεν με νοιάζει. Όμως δεν το σκέφτομαι έτσι το θέμα, το σκέφτομαι ομαδικά. Μπορεί να είμαι και λάθος το σκέφτομαι ομαδικά. Μπορεί να πει και κάποιος φίλε ή κορόιδος. Είμαστε σε μια αυτή εκπομπή διαφωτιστής για σήμερα, έφτασε στο τέλος της. Ήμασταν για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο Φώτης Κατσούφης και εσείς φυσικά. Οι φίλοι και φίλες, οι φίλες και φίλοι που βγήκατε και τηλεφωνικά και με τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Τα έχω διαβάσει όλα, παιδιά, δεν έχω ξεχάσει κάτι. Και στο Viber που στείλετε στο 6939-943-943. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, ο Μιχάλης Ελίας, λίγο θα πάρει, είναι αυτός που θα πάρει το σκυτάλι στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά. Μέχρι τις 12. Εμείς ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, 4 με 8, καλά να περνάτε, έστω και με αυτή τη λίγη δροσιά και με την παραπλήσια δροσιά. Χρειάζεται γι' αυτό, παιδιά, έτσι να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα, γιατί είχε και πολύ γρασία, πολύ κουφόβραση. Καλά να περνάτε, χρόνια πολλά και πάλι σήμερα σε σάνες. Για αύριο προκαταβολικά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Αγίας Παρασκευής αύριο και σε όσους γιορτάζουν. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική?
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης?
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 8.
6: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

φίλες και φίλοι του 943 Intervention Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Οηλές, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 σε αυτό το τετράωρο μαραθώνιο. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι δύο θρυλικά παιδιά. Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Θα το ξαναπώ. 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας χωρίς χρέωση και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Ολοκληρώθηκε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Οι Ολλανδοί πήραν την νίκη με 3-2, το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας των Ερυθρολεύκων. Πριν την επίσημη μάχη του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν για τα προκριματικά του Champions League.

Σαν σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026, γιορτάζουν η Άννα, η Ευπραξία, ο Ευπράξιος και η Ολυμπία. Είναι επίσης Διεθνή ημέρα γυναικών και κοριτσιών με αφρικάνικη καταγωγή, Διεθνής ημέρα δικαστικής ευημερίας και Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Και πιο συγκεκριμένα, 25 Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ελήφθη τον Απρίλιο του 2021, ύστερα από πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι πνιγμοί σε υδάτινο περιβάλλον, στους οποίους επικεντρώνεται η εκδήλωση του Διεθνούς Οργανισμού, είναι ένα σημαντικό ζήτημα της δημόσιας υγείας. Μας παρακινεί να αναγνωρίζουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό και να προωθήσουμε την πρόληψη και την ενημέρωση για την ασφαλή συμπεριφορά κοντά σε υδάτινα περιβάλλοντα. Με ευαισθησία και σωστή ενημέρωση μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τους πνιγμούς και να διασφαλίσουμε ασφαλέστερες και ευχάριστες δραστηριότητες στο νερό για όλους.

Έκανε και την πρώτη εμφάνιση με την Arsenal ο Χρήστος Τζόλης. Το πρώτο φιλικό για την Arsenal στη σεζόν και ντεμπούτο για τον Έλληνα επιθετικό που συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στους συμπαίχτες του. Υποδέχθηκε λοιπόν οι κανονιέριδες υποδέχθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Mikapa Dons για το πρώτο φιλικό της σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης πήρε αμέσως το βάφτισμα του πυρός, ανεπίσημα όπως είπαμε, καθώς το 62ο λεπτό δημιούργησε μια επικίνδυνη στιγμή που δεν μετέτρεψε σε γκολ ο Νέλσον. Λίγο αργότερα όμως ο Τζόλης συνεργάστηκε από αριστερά με τον Καλαφιόρη και δημιούργησε το πρώτο γκολ της Arsenal. Συγκεκριμένη νέα μεταγραφή του Κανονιέριδων, ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, έδωσε την ασίστ στον Νέλσον, ο οποίος αυτή τη φορά σκόραρε. Έπαιξε το πρώτο ημίχρονο του φιλικού, ενώ στο δεύτερο μέρος ο Μικέλ Αρτέτα επέλεξε μια εντελώς διαφορετική εντεκάδα. Τελικό αποτέλεσμα 3-0 υπέρ των Λονδρέζων στην πρώτη αναμέτρηση, πρώτη ανεπίσημη μάχη της σεζόν. Τα φιλικά για την Arsenal, 1η Αυγούστου θα παίξει με τη Ζιρόνα, 5 Αυγούστου με την Μπέτις, 9 Αυγούστου με την Ντόρτμουντ και 12 Αυγούστου με την Κόμο.

Μαζί με τα φιλικά προετοιμασία του Ολυμπιακού, συνεχίζεται και η προετοιμασία για τις ελληνικές ομάδες, εκεί όπου ο Αστέρας Τρίπολης στο δεύτερο φιλικό τεστ ιτήθηκε 2-1 από την Μπέρσχοτ.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου μπορεί να μπει και με διάθεση να κυκλοφορήσει την μπάλα, αλλά βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, όταν οι Βέλγοι εκμεταλλεύτηκαν το πρώτο του σκόρντερ με τον Govers να σκοράρει κοντά από κοντά για το 1-0. Στο 42 ο παίκτης του Αστέρα Ορόθκο υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Χιάνφη και ο Γελέβωσεν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, κάνοντας έτσι το 2-0, το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Η ομάδα της Τρίπολης βρήκε τον γκολ στις καθυστερήσεις επί τα πορεία κάθετη πάσα του Ρικαρντίνιο. Ο Μπαρτόλο τσίμπησε την μπάλα με το εξωτερικό και την έστειλε στα δίχτυα για να μειώσει σε 2-1 και να διαμορφώσει έτσι το τελικό αποτέλεσμα. Επόμενο φιλικό για τους Αρκάδες την 3η 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ κόντρα στη Σπάρτα Ρότερνταμ πριν ολοκληρώσει τα τεστ επί Ολλανδικού εδάφους με την Ten Hag στις 31 Ιουλίου στις 8 η ώρα. Όπως είπα, συνεχίζονται τα φιλικά προετοιμασίας ελληνικές ομάδες. Ο Βόλος έφερε 0-0 με την Κρόνικεν, ενώ ο Όφη γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την Go Ahead Eagles.

Η γήπεδο είχε ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό με τον Φέντε Ντε Γιόνγκ, ενώ στο 37 έκαναν δύο τα τέρματα με τον Ντένζελ Έικεν. Στο 40 και η Φυσιά έγιξε τον κόλλο, αλλά ο τερματοφύλακας της Ολλανδικής ομάδας μπλόκαρε την μπάλα σε δυνατό ευθύβολο σου του Δημήτρη Θεοδωρίδη. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ζέρσον Σόουζ απείλησε ξανά, αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε σε σώματα και κατέληξε σε κόρνερ. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ντε Γκράφσαπ έκανε το 3-0 στο 50 με τον Νάρτα Αχμέτη Γκράιντσα. Στο 56 η κεφαλιά του Ζέρσον Σόουζα σταμάτησε το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων και στο 73 η Ολλανδική ομάδα σκόραρε από το σημείο του πέναλτι πάλι με το Φέντε Ντε Γιόνγκ. Αντέδρασε όμως γρήγορα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, μειώνοντας σε 2 γκολ εντός 3 λεπτών. Αρχικά με τον Απόστολο Χριστόπουλο και στο 79 ο Βαγγέλης Μαγκανάς. Εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές, τα φιλικά είναι παιχνίδια τα οποία είναι για τους προπονητές, για να δοκιμάσουν παίχτες και ανάλογα να κινηθούν στη μεταγραφική περίοδο.

Ενώ στον Όφι μπορούν να χαμογελάνε καθώς έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον άλλοτε Ισπανό επιθετικό του Παναθηναϊκού, τον Αϊτόρ, ο οποίος θα βρεθεί άμεσα στην Κρήτη για τα τυπικά και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την προετοιμασία. Χτίζει καλή ομάδα ο Χρήστος Κόντης μέχρι στιγμής. Ο Ισπανός εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

είναι επέθεση γνωσμένης αξίας από το πέρασμά του στο τριφύλλο, όπως είπαμε, και φυσικά για τον ποδοσφαιριστή που γνωρίζει άρτια, ο Χρήστος Κόντης, από την κοινή του πορεία στο τριφύλλο. Είχαν πανηγυρίσει μαζί και δύο κύπελα. Στο ένα, ο νυν προπονητής του Όφη ήταν βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και στο άλλο, υπηρεσιακός τεχνικός. Και αναφέρομαι στα έτη 2022 και 2024.

Σε 95 εμφανίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ. Ενώ από το καλοκαίρι του 25 είναι κάτοικος Βραζιλίας για λογαριασμό της Βιτόρια, με την οποία σε 36 συμμετοχές έχει 4 γκολ και 3 ασίστ. Για από εκεί και ύστερα, όσο δεν ξεκολλάει υπόθεση Κόντρο, οι κριτικοί εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις για την κορυφή της επίθεσης, ενώ κινητικότητα υπάρχει για τη θέση του στόπερ, με τον Δημήτρη Νικολάου να είναι μια περίπτωση η οποία απασχολεί την κριτική ομάδα.

Στη Γερμανία μπορούν να χαμογελούν τώρα, καθώς είναι γνωστό ότι ο επόμενος ομοσπονδιακός προπονητής στα Πάντσερ δεν είναι άλλος από τον Γιούργεν Κλοπ. Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος είναι ο τύπος που κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν, επιστρέφει για να αφυπνίσει άλλον έναν κοιμόμενο γίγαντα, και αυτός είναι τα Πάντσερ. Δεν υπάρχουν πολλοί προπονητές που θα μπορούσαν να αλλάξουν την ψυχολογία ενός ολόκληρου συλλόγου ή ενός έθνους πριν καν κουτσάρουν το πρώτο τους παιχνίδι. Ο Γερμανός τεχνικός είναι ένας από αυτούς, γιατί το μεγαλύτερο χάρισμά του δεν ήταν ποτέ οι τίτλοι ή οι τακτικές, ήταν και παραμένει η ικανότητά του να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν. Και αυτό, για να το προσεπίρωση όλων αυτών, είναι μια δήλωση που είχε κάνει το 2015, τον Οκτώβριο 2015, όταν ανέλαβε τη Λίβερπουλ. Δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο κόσμος όταν έρχεσαι, σημασία έχει τι πιστεύει όταν φεύγεις. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια και όρεξη, έχοντας πίσω του τα θαύματα στην Ντόρτμουντ, αλλά αναλαμβάνει το έργο να ξυπνήσει την Λίβερπουλ. 9 χρόνια αργότερα έφυγε σαν θρύλος και τώρα επιστρέφει εκεί που πάντα ένιωθε πιο ζωντανός. Στον πάγκο, απέναντι σε μια νέα πρόκληση που μοιάζει βγαλμένη από τη ζωή του. Το έργο που καλείται να φέρει εις πέρας, να αναδομήσει μια ακόμα υπερδύναμη, αλλά είναι σε διαφορετικό πλαίσιο, αφού για πρώτη φορά αναλαμβάνει εθνική ομάδα.

Οι φίλοι της Dortmund και της Liverpool είχαν το όνομα του Jürgen Klopp συνώνυμο της ελπίδας και της μαχητικότητας. Δεν είναι απλώς ένας νικητής από σαλόνια, αλλά ένας νικητής που δεν έχει άλλη επιλογή από το να μάθει να νικάει.

Σαν προσωπικότητα, ο Γιούργεν Κλόπ είναι το άλλο, το ένα αντίθετη του Νάγκελσμαν, καθώς ο Κλόπ είναι προσιτός και φιλικός προς τα μέσα, ενώ ο Νάγκελσμαν είχε μια απότομη συμπεριφορά που δεν έτυχε καλής υποδοχής από το γερμανικό κοινό όταν τα πράγματα πήγαιναν στραβά. Καθώς δεν είχε ποτέ αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, η καριέρα του σαν παίχτης τερματίστηκε λόγω τραυματισμού, συχνά αντιμετωπιζόταν με καχυποψία από πρώην διεθνείς της Γερμανίας, πολλοί από τους οποίους κατέχουν ισχυρές θέσεις στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης και δεν δίστασαν να τον επικρίνουν. Σε κάθε περίπτωση, το έργο του Γιούργεν Κλοπ μόνο απλό δεν θα είναι, καθώς η εθνική Γερμανία συνεχίζει να ψάχνεται τόσο στην αγωνιστική της ταυτότητα, αλλά και στα πρόσωπα που θα τη διακρίνουν. Εξού και οι Γερμανοί θέλουν να ξαναφτιάξουν το αναπτυξιακό τους ποδόσφαιρο με τον Κλοπ μπροστάρι, ενώ στόχος φαίνεται πως είναι και η αλλαγή πλεύσης όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού.

Ήταν σε φιλικό παιχνίδι, γνώρισε και η ερχόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, η Ναϊμέγγεν, στο πρώτο τελευταίο της φιλικό, καθώς ζητήθηκε 1-0 από την Έλβερσμπερκ πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και τώρα πάει στη Σεβίλη. Ήταν από την Έλβερσμπερκ και τώρα Σεβίλη. Η Ναϊμέγγεν ιτήθηκε σε φιλικό μάτς από τη γερμανική ομάδα και στις 31 Ιουλίου θα παίξει με την ομάδα της Ανταλουσίας στην τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Η Ολλανδική ομάδα που είναι αντίπαλος των Πειραιωτών δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και το φτωχό 1-0 έδωσε την νίκη στους Γερμανούς. Πλέον στρέφει την προετοιμασία της στο δυνατό crash test του Gopher Stadion προτού αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών. Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται, να θυμίσουμε, 4 Αυγούστου στο Γεώργιος Χαραϊσκάκης με σέντρα στις 9, ενώ επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί επί Ολλανδικού εδάφους στις 11 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 8.30.

Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το καλοκαίρι έχει πλησιάσει, έχει ήδη μπει στις καρδιές μας το καλοκαίρι και πολλοί celebrities ανά καιρούς επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές. Και αυτή τη φορά ο Φακός εντόπισε τον Justin και τη Hailey Bieber να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους στιγμές στο Κρανίδι Αργολίδας. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό από τα social media και συγκεκριμένα το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok έδειχνε στιγμιότυπα των διακοπών τους από την περιοχή και κέρδισε γρήγορα την προσοχή των χρηστών. Αμέσως μετά έγινε viral προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του γνωστού τραγουδιστή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη λεζάντα της ανάρτησης, τα συγκεκριμένα πλάνα καταγράφηκαν την 4η 22 Ιουλίου του 2026.

σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, ο Ηρακλής ιτήθηκε 2-0 από την Πολώνια, καθώς οι Ιταλοί βέβαια ήταν πιο έτοιμοι και προηγήθηκαν από πολύ νωρίς. Στο 7 από λάθος κοντρόλ του Αθανασιάδη, ο Νταλίγκα τσίμπησε την μπάλα, τον απέφυγε και έγραψε το 1-0 σε άδειο τέρμα. Στο 58 έγινε και το 2-0 από τον Ρόου με εκτέλεση πέναλτι. Ο Τσιντότας αυτή τη φορά ήταν τερματοφύλακας, έπεσε στην πορεία της μπάλας, την άγγιξε, αλλά πέρασε κάτω από το σώμα του. Οι παίχτες του Βάλτερ Ματσάρη έδειξαν κάποια

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε στον 943 Ντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12.

Δυνάμο Κιέβου και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Πάξη. Θα πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου η Δυνάμο Κιέβου θα έχει ούτως ή άλλως δύσκολο έργο στη ρεβάνς με τους Ασπρόμαυρους στο γήπεδο της Τούμπας. Καθώς μετά την νίκη των Ασπρόμαυρων με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, τα προβλήματα συνεχίζονται και κάνει το έργο της ουκρανικής ομάδας ακόμα πιο δύσκολο.

Ο Έγκορ Κροστιούκ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του βασικού αριστερού μπακ Κωνσταντίν Βιβτσαρένκο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι με την Κλουζ και θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετό χρονικό διάστημα. Στη λίστα των τραυματιών επίσης συμπεριλαμβάνονται και Ιωσιπένκο, Σαλένκο, Σιρότα, Πόποφ, Ζαχαρτσένκο, ενώ πλέον αμφίβολη θεωρείται και η παρουσία του Καμπάγεφ.

Ο Ουκρανός προπονητής θα περιμένει ίσως και μέχρι και την τελευταία στιγμή τις εξελίξεις γύρω από την κατάσταση των Μιχαηλένκο και Τίμτσικ, καθώς αμφότεροι είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι της Πέμπτης.

Παραμένουμε λίγο στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο, καθώς υπάρχει και κινητικότητα τα τελευταία 24 ώρα σε ό,τι αφορά και την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Οι επαφές που έγιναν στη διάρκεια της ημέρας ήταν έντονες, ωστόσο στο τέλος της δεν υπήρξε κάποια οριστική εξέλιξη και πατήθηκε μια παύση για να υπάρξει συνέχεια την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα. Την περίπτωση ο διεθνής αριστερός μπακ να καταλήξει στο δικέφαλο του Βορρά είναι αυτή που βρίσκεται στην κορυφή των διαπραγματεύσεων και αυτό σημειώνεται γιατί, όπως έχει καταγραφεί, υπάρχουν προτάσεις και από την Coventry και από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ξεκάθαρη διάθεση που έχει ο Κατερινιώτης μπακ για επιστροφή στην Ελλάδα βάζει τελευταία στην ιεράρχηση την πρόταση της αγγλικής ομάδας.

Φεύγουμε από το άσπρο μαύρο στρατόπεδο και πάμε σε κεντρινό μαύρο, στον Άρη πιο συγκεκριμένα. Καθώς συνεχίζεται η προετοιμασία του Θεού του Πολέμου στην Ιταλία και ετοιμάζεται για το πρώτο τεστ κόντρα στην Αταλάντα.

Το πρωί του Σαββάτου το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις μυϊκής ενεργοποίησης και ετοιμότητας με στόχο οι ποδοσφαιριστές να παρουσιαστούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Στη διάρκεια της προπόνησης, το τεχνικό επιτελείο έδωσε έμφαση σε παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις ταχύτητας, αντίδρασης αλλά και σε στατικές φάσεις τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο Άρης αύριο θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα στο Αταλάντα Trading Center σε ένα φιλικό το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για την αγωνιστική ετοιμότητα των κιτρινόμαυρων. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί, 10.30 τοπική ώρα.

Επίσης, να πούμε ότι ο Άρης ολοκλήρωσε και τη μεταγραφή του Σεμπάστιαν Παλάσιος με την κυτρινόμαυρη ΠΑΕΝ, ανακοίνωνε την απόκτηση του Αργεντινού Εξτρέμ για τα επόμενα 2 χρόνια. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα είναι ο τρίτος εν Ελλάδη σύλλογος του Αργεντινού επιθετικού, καθώς είχε υπάρξει παίχτης του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού.

Ένα για τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, μίλησε ο άλλοτε συμπαίχτης του στον Παναθηναϊκό και τώρα πάλι συμπαίχτης στον Άρη, Σωκράτης Διούδης, λέγοντας ότι έχει τη δυνατότητα να καλύψει ολόκληρη την πλευρά, να δώσει ανεβάσματα επιθετικά αλλά και να προσφέρει βοήθειες ανασταλτικά, στοιχεία τα οποία ταιριάζουν στις απαιτήσεις που υπάρχουν για πίεση, τρεξίματα και υψηλές εντάσεις.

good time on my... Να πάμε σε μια είδηση η οποία μας προσγειώνει λίγο. Σε πένθος στην οικογένεια της FIBA, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος Οράσιο Μουρατόρε, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να θρηνεί για το θάνατό του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Γεννήθηκε στην Αργεντινή, διετέλεσε πρόεδρος FIBA από το 2014 μέχρι το 2019. Ο Μουρατόρε ήταν ο άνθρωπος που εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο διορισμό του Ανδρέα Ζαγκλή, ο οποίος έχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της FIBA. Ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ ανέφερε: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την είδηση του θανάτου του Οράσιου. Ήταν μια ιδιαίτερα αγαπητή και σεβαστή προσωπικότητα σε ολόκληρη την οικογένεια της FIBA και όχι μόνο. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε.

Να επιστρέψουμε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, να θυμίσω, θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ Χάμαρμπι, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο στις 6 Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας. Ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα αργότερα, στις 13 Αυγούστου, είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο, εξαρτάται ποιος θα είναι ο αντίπαλος.

Να θυμίσω για το κύπελο Αυστρίας, Dietach Bischofshofen 2-2 στην παράταση στο 100 λεπτό. Στο 87 Βάκερ Ίνσμπουργκ Ραϊχενάου 2-0. Βίνερ Βικτόρια Πάουρντορφ 1-3. Καλσντορφ Λάσκ Λίντς 0-5. Επικρατεί η ομάδα που πήγε τώρα δανεικός από την ΑΕΚ ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Μόλις τώρα μπήκε γκολ στο Dietach Bischofshofen 3-2 οι γηπεδούχοι στο 101ο λεπτό της παράτασης. Bad Leonfelden Breggets 0-5. Oberwart Red Bull Salzburg 1-6, καθολική υπεροχή των κόκκινων τάβρων. Hohenems Hogo Hertha Uels 1-2. Kremser Austria Lustenau 0-0. Vovart Stjur Kuchl 0-0. Master Berg 2020 First Viennis 0-1 στο 45ο λεπτό και Treibach Kaffenberg 0-2 στο 45ο λεπτό. Υπάρχει ένα μάτς το οποίο δεν το είπα. Vovart Stjur Kuchl 0-0.

Στη Δανία και στο Super League, Aarhus Brøndby 1-1 στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Don't turn around, this chapter's closed, the ship has dropped. Στην Ελβετία τώρα, Λοζάνι Grasshoppers 1-1 στο 89, στο 84 Σερβέτ Βασιλεία 0-1 και στις 9.30 ξεκινάει η αναμέτρηση Λουκέρνι Τούν.

Στην Πορτογαλία τώρα και τη Ρίο Αβε. Η πορτογαλική ομάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της ενόψης της νέας σεζόν, καθώς το πορτογαλικό πρωτάθλημα αρχίζει 9 Αυγούστου και απομένουν 2 εβδομάδες για την έναρξή του. Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της pre-season, ο Σωτήρης Ιρλαϊδόπουλος παραχώρησε μια απολογιστική συνέντευξη και έθεσε τους στόχους της φετινής σεζόν και στάθηκε και στο κομμάτι των Ακαδημιών, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στον παίχτη ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό στην πορτογαλική ομάδα, Ντιόγκο Νασιμέντο. Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι 12 μέρες στο Αλγκάβρε. Είχαμε εξαιρετικές εγκαταστάσεις για να δουλέψουμε και είμαι πολύ ικανοποιημένος από την αφοσίωση και το work ethic που έδειξε το group. Ήταν μια καλή περίοδος για εμάς να προπονηθούμε στις βασικές αρχές μας. Πολλά πράγματα στο τελευταίο κομμάτι της περσίνης σεζόν ήταν πολύ θετικά και θέλουμε να συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο, αλλά παράλληλα να βελτιώσουμε διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι μας.

Ενώ αναφέρθηκε για τις δύο μεταγραφές, τον Ντιόγκο Νασιμέντιο και τον Ρόλαντ Γκάλτσικ, λέγοντας: Είναι δύο παίχτες τους οποίους παρακολουθούσαμε και θέλαμε να τους έχουμε στην ομάδα. Είναι δύο παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Ντιόγκο είναι ένας παίχτης που γνωρίζει το πρωτάθλημα, είναι Πορτογάλος και διαθέτει εμπειρία από μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Πιστεύω πως είναι πιο όριμος για να παίξει τη Ρίο Άβε, είναι πρικισμένος τεχνικά και πρόκειται για έναν παίχτη που μπορεί να μας δώσει πολλές λύσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ρόλαντ είναι ένας winger, ένας extreme δηλαδή, ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει επιθετικά και διαθέτει πολλή ποιότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Πρόκειται λοιπόν για δύο παίχτες οι οποίοι μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο.

Ενώ η Κηφισιά προχωράει σε μια ακόμα ανακοίνωση μεταγραφής, ο Άγχελο Σαγάλ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ, φέτος θα αγωνίζεται στην ομάδα των Βορείων Προαστίων του Σεμπάστιαν Λέτο, την Κηφισιά. Ο Άγχελο Σαγάλ θα είναι ο νέος επιθετικός της ομάδας των Βορείων Προαστίων και πλέον το κλαμπ επισημοποιεί στη μεταγραφή του. Ο 33χρονος Χιλιανός βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για να ενταχθεί στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και μάλιστα παρακολούθησε και το φιλικό με την De Graafschap. 33χρονος αριστεροπόδαρος Χιλιανός επιθετικός ύψους 1,82 είναι 18 φορές διεθνής. Αγωνίζεται τόσο στα δύο άκρα όσο και στην κορυφή της επίθεσης. Θέση την οποία προορίζει και στα πλάνα του ο Σεμπάστιαν Λέτο, καθώς ταιριάζει πλήρως αυτό, όντας ένα πολυεργαλείο στην επίθεση. Την προηγούμενη σεζόν ήρθε για πρώτη φορά στα μέρη μας για λογαριασμό της ΑΕΛ, με την οποία μέτρησε 31 εμφανίσεις, 6 γκολ και 2 ασίστ, όντας από τους διακριθέντες σε μια άσχημη σεζόν για τους Βυσσινοί. Οι μεταγραφές Κηφισιάς δεν θα τελειώσουν στο Σαγάλ, καθώς αναμένουν να αποκτηθούν τουλάχιστον ένα αριστερό μπακ και ένας ακόμα χαφ.

Στη ΓΑΜΑ Εθνική και την Παναχαϊκή, η ομάδα της Πάτρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντίλ Ναμπί για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς στο παρελθόν είχε φορέσει τις φανέλες του Όφη και του Ατρόμητου, ενώ έχει αγωνιστεί σε Αγγλία, Κύπρο και Ινδία.

Τελικό σκορ στη Super League στην Ελβετία. Λοζάνι Grasshoppers 1-1. Σερβέτ Βασιλεία 0-1 στο 94ο λεπτό. Και σε 9.30 Λουκέρνι Τούν ξεκινάει.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Η ώρα είναι 9.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε στο 943 Τρεβέτεν Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές. Μια άλλη είδηση που έρχεται στην επικαιρότητα είναι ότι έδωσε το πράσινο, ότι αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για την επιστροφή Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος. Θα ανάψει. Όπως όλα δείχνουν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του Γάλλου αρχιδιετή Στεφάν Λανουά αναμένεται να τύχει της αποδοχής του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ αλλά και της ΑΕΚ, συγκεντρώνοντας πλειοψηφία. Στον Ολυμπιακό δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν και αυτό σταχθεί υπέρ της πρότασης, ζητώντας παράλληλα εγγυήσεις για τους ξένους VAR που θα ορίζονται στα ντέρμπι. Στην αρχική συζήτηση που είχε γίνει για το θέμα στην Επιτροπή στα τέλη Ιουνίου, ο εκπρόσωπος της ΠΑΕΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κώστας Καραπαπάς δεν είχε διαδονήσει επί της αρχής θέτοντας μάλιστα το θέμα της ατιμωρησίας των ξένων διαιτητών, λέγοντας ότι έρχονται και φεύγουν, σφυρίζοντας ανάλογα με το πώς θα ξυπνήσουν το πρωί, κάνουν λάθη και μένουν πάντα τιμώρητοι και δεν τους ελέγχει κανείς. Εξυπακούεται ότι η θέση της ΕΠΟ είναι θετική. Και να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι οι ξένοι διαιτητές άρχισαν να σφυρίζουν στους αγώνες του πρωταθλήματος από την περίοδο 2018-2019 επί της Προεδρίας του Ευάγγελου Γραμμένου στην ΕΠΟ και με το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι υπό την εποπτεία των FIFA και UEFA. Πέρσι, και ενώ είχαν προηγηθεί αποτυχημένες απόπειρες του παρελθόν, το πείραμα με Έλληνες διαιτητές στο γήπεδο και με ξένους στο VAR στους αγώνες των Big Five εφαρμόστηκε με επιτυχία σύμφωνα με την ΕΠΟ και την ΚΕΔ στο κύπελο. Και μεταξύ μας τα είχαν πάει και πάρα πολύ καλά, όπως και ο Άγγελος Ευαγγέλου τα είχε πάει πάρα πολύ καλά στο τελικό κυπέλλου. Δηλαδή λίγα σφυρίγματα ήταν αυτά.

Σε μεταγραφή προχώρησε η Celtic, καθώς ο Κάσπερ Χόγκ επιβραβεύεται για την περσινή εξαιρετική του σεζόν και τα γκολ που πέτυχε στο Champions League, όντας από τους πρωταγωνιστές και τους σκόρερ της Bodo Glimt στις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Manchester City, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ίντερ και Sporting Λισαβόνας. Οι Ευρωπαϊκοί Σύλλογοι τον έβαλαν στα μπλοκάκια τους. Η Celtic ήταν αυτή που τον ήθελε τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά τελικά απέσπασε την εγκατάθεση των Νορβηγών τον Ιούλιο. Οι Καθολικοί διέθεσαν 11 εκατομμύρια λίρες για να πάρει το πολυπόθητο νέο από την Bodo Glimt και κάνουν ρεκόρ μεταγραφή στην ιστορία τους οι Νορβηγοί για να ενισχύσουν τη γραμμή κρούσης με τον Χογκ που αποδείχθηκε το βαρύ πυροβολικό στα αστέρια την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Στο μπάσκετ τώρα, η Εθνική Ομάδα Παίδων επικράτησε 87-74 τη Σλοβενία σε φιλική αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στο Μπασάνο της Ιταλίας. Η Γαλανόλευκη πάτησε τον γκάζι στην τελευταία περίοδο και επικράτησε, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Χριστοδούλου με 15, ενώ ο Ισπανός και Μπάρλος ακολούθησαν με 12 έκαστος. Ο Θανάσης Σπανούλης, ο οποίος τραυματίστηκε στον Αστράγαλο, δεν αγωνίστηκε στο σημερινό παιχνίδι. Αύριο η Ελλάδα θα κοντραριστεί με την Τουρκία για την τελευταία ημέρα του τουρνουά.

παραμένουμε λίγο στο διεθνή χώρο, καθώς 11 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Τζέλιε, ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς ενδέχεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η προοπτική επιστροφή του 32χρονου διεθνούς εξτρέμ στην πατρίδα του είναι πιο σοβαρή από ποτέ. Ο Σλοβένος επιθετικός ολοκλήρωσε τη διετή του παρουσία στο Λεβαδιακό και κυκλοφορεί πλέον ελεύθερο στην αγορά. Παρότι οι σκέψεις του ήταν αρχικά στραμμένες στην έβρεση μιας πρότασης από το εξωτερικό, καμία από τις επιλογές που του παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής δεν τον είχε ικανοποιήσει. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τσέλιε προβάλλεται ως μια εξαιρετικά ελκυστική προοπτική, καθώς ο παίχτης διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον πρόεδρο του συλλόγου, Βαλερίγε Κολοτήλο, ενώ η ομάδα της γενέτειράς του μπορεί να του προσφέρει ένα δυνατό συμβόλαιο, αλλά και την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά στο σπίτι του. Αν και τα τελευταία χρόνια το 42χρονο Σάσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς που επηρέασαν τη συνέπειά του, οι εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας απέδειξαν πως διατηρεί την ποιότητά του. Η εμπειρία που κουβαλά από τις αιτίες του σε Κοπενχάγη, Δυναμό Κιέβ, Λέγκια Βαρσοβίας και Παναθηναϊκό θεωρούνται πολύτιμες για την Τζέλιε, η οποία στοχεύει σε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο σε εγχώριες όσο και στην Ευρώπη για τις διοργανώσεις.

Στον Ατρόμητο τώρα επέστρεψε στη διάθεση του Ντούσαν Κέρκεζ ο Κονγκολέζος Χαφ Σάμουελ Μουτουσαμί, ο οποίος έχει εξαιρετική παρουσία στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Αποτέλεσε βασικό γρανάζι της Αφρικάνικης ομάδας στην πορεία της μέχρι τη φάση των 32 της διοργάνωσης, όπου εκεί αποκλείστηκε με δυσκολία από την Αγγλία. Οι εμφανίσεις του μάλιστα συγκέντρωσαν πολλές αναφορές στα διεθνή μέσα. Ο Μουτουσαμί λοιπόν με την υπόλοιπη αποστολή του Ατρομήτου θα αναχωρήσει για το Κίελτσε της Πολωνίας, όπου από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα λάβει χώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.

Ενώ να μείνουμε λίγο ακόμα στον Ατρόμητο, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Κρίστοφερ Νούνιες στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων, καθώς η πρώην ομάδα του Καρταχίνες ανακοίνωσε τη μετακίνησή του και θα δώσει και το πρώτο φιλικό απόγευμα, το πρώτο φιλικό στις 18:30 με τη Μαρκό.

Να θυμίσω, ο Κρίστοφερ Νούνιες είχε περάσει από Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα για τη Λαμία, εκεί όπου αγωνίστηκε για 3,5 χρόνια, 116 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 ασίστ ο διεθνής Κωσταρικανός, 15 συμμετοχές δηλαδή, ενώ κλήθηκε και αγωνίστηκε στα φιλικά με Αγγλία και Κολομβία πριν το παγκόσμιο κύπελο. Ο λόγος για έναν πολύ κοντρολαρισμένο χαφ με εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας. Παράλληλα, αν και δεν του φαίνεται από την κοψιά, μπορεί να συμβάλλει και στο κομμάτι του pressing και των ανακτήσεων.

Να αλλάξουμε λίγο άθλημα, να πάμε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη Φόρμουλα 1, όπου ο Λούις Χάμιλτον και ο Κίμι Αντωνέλη τιμωρήθηκαν από τους αγωνοδίκες. Οι δύο πρωτοπόροι του πρωταθλήματος δέχτηκαν ποινή στη θέση εκκίνησης του αυριανού Grand Prix της Ουγγαρίας. Αρχικά ο Λούις Χάμιλτον τιμωρήθηκε για παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρη, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και ο Κίμι Αντωνέλη. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ήταν υπό έρευνα, καθώς βελτίωσε το χρόνο του στην τελευταία προσπάθεια που έκανε στο Q3. Αυτό έγινε έχοντας περάσει από την κίτρινη σημαία που προκάλεσε ο Max Verstappen με το λάθος του στην τελευταία στροφή της πίστας. Οι αγωνοδίκες, η εξήγηση που έδωσαν ήταν ότι ο Αντωνέλη άφησε τον γκάζι νωρίτερα σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο του στο Q3 και αυτό επιβεβαιώθηκε από την τηλεμετρία. Ωστόσο, η μείωση της ταχύτητας διήρκησε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και στην πραγματικότητα η ταχύτητα του μονοθέσιου κατά τη διέλευση από το σημείο του συμβάντος που του Verstappen ήταν ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη του προηγούμενου γύρου. Οι εκπρόσωποι της FIA σημείωσαν ότι η μείωση ταχύτητας στο mini sector είναι μικρότερη από 1%. Το συμβάν αυτό διαφέρει σημαντικά από αυτό του George Russell στο Q3 του Grand Prix της Αυστρίας. Ο Βρετανός τότε όχι μόνο είχε αφήσει τον γκάζι 100 μέτρα νωρίτερα σε σχέση με άλλους γύρους, αλλά έχασε σχεδόν 3 δέκατα του δευτερολέπτου και γι' αυτό είχε γλιτώσει την ποινή.

Στο διεθνή χώρο πρώτων πυλών βρίσκεται ο δανεισμός, να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Λόις Οπεντά στη γαλλική Λιόν με τη μορφή δανεισμού από τη Γιουβέντους. Ο Βέλγος Στράικερ δεν αγωνίστηκε στο φιλικό μάτς της Βέκια Σινόρα κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης και αναμένεται να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από το γαλλικό σύλλογο εντός των επόμενων 48 ώρων. Η ομάδα της Λιόν έψαχνε έναν ικανό παίχτη για να καλύψει το κενό που άφησε ο Έντρικ, ο οποίος επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά το δανεισμό του. Ο Βέλγος επιθετικός έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες αλλά έγινε ευρέως γνωστός από το πέρασμά του στη Λειψία και ύστερα από εκεί μεταπήδησε στην Ιταλία, στην οποία όμως δεστέργιωσε με τη Γιουβέντους να έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Ατρόμητος, όπως έλεγα νωρίτερα, έδωσε το πρώτο του φιλικό, αντιμετώπισε τη Μαρκό στο δημοτικό στάδιο στο Μακρόπουλο, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 2-2. Ο Βόσνιος τεχνικός Ντούσαν Κέρκες ξεκίνησε βασικούς αρκετούς παίχτες της Ακαδημίας που ακολουθούν την προετοιμασία, ενώ στο δεύτερο μέρος έκανε και το ανεπίσημο ντεμπούτο του ο Χόρντουρ Μάγνουσον. Και τους κιανόλευκους σκόραραν η Χότζα και η Τσιλούλης, ανατρέποντας προσωρινά το σκορ, ενώ είχαν και ένα δοκάρι με τον Στίβεν Τσούμπερ. Η Μαρκό που πέρσι είχε εξαιρετική παρουσία στο Super League 2, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 79. Οι περιστεριώτες θα έχουν 9 μέρα ξεκούραση και από Δευτέρα θα βρίσκονται στο Κίελτσε, όπου θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους μέχρι και τις 7 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσουν και τον κύριο όγκο των φιλικών τους.

Στη Βέρεια θα πάμε τώρα και όπως συνεχίζεται η υλοποίηση του μεταγραφικού πλάνου της Βασίλισσας του Βορρά, με τους ανθρώπους της ομάδας να προσαρμόζουν τις κινήσεις τους ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν. Η ομάδα της Βέρειας έχει στρέψει την προσοχή της στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και βρίσκεται σε επαφές με δύο κεντρικά χαφ, οι οποίοι την περασμένη αγωνιστική περίοδο έγραψαν χιλιόμετρα στα γήπεδα του Super League 2. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη με στόχο να προσθεθεί ποιότητα και εμπειρία στον άξονα. Στα υπόλοιπα μέτωπα επικρατεί σχετική ηρεμία, με μοναδική εξαίρεση στην υπόθεση του Ζε Έσονο. Η επιστροφή του Αφρικανού αμυντικού στην Ιμαθία θεωρείται δεδομένη, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται στη Βέρεια στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να διευθετηθούν τα τυπικά και να πέσουν τελικές υπογραφές. Επίσης υπήρξε και ένα προόπτο, ο Κολομβιανός επιθετικός Τζον Παχάρο υποχρεώθηκε να αναχωρήσει άμεσα για την πατρίδα του, καθώς ενημερώθηκε για ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, επένθος στην ουσία, και οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται στο πλευρό του παίχτη, εκφραζόντας τη συμπαραστασή τους.

Η μεταγραφική ενίσχυση όμως δεν έχει ολοκληρωθεί για την ομάδα του Αγρινίου, καθώς επόμενη κίνηση, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η θέση του δεξιού εξτρέμ. Και ο εκλεκτός του Γιάννη Αναστασίου έχει ήδη εντοπιστεί, έχουν ξεκινήσει επαφές μαζί του και δείχνουν να βρίσκονται στην τελική του ευθεία, ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ο Καραλής φέτος δεν μπόρεσε να προσφέρει στιγμές αναλογές με τις περσινές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Παθεσσαλικό Στάδιο, όταν πετύχει Πανελλήνιο ρεκόρ στα 6 και 8. Αυτή τη φορά με επίδοση στα 5,80. Ήταν αρκετό για να τον χρήσει πρωταθλητή Ελλάδος για έκτη φορά, αν και ο αγώνας πήγε να βγει, βγάλει μια μεγάλη έκπληξη. Κινδύνευσε να μηδενιστεί, καθώς χρειάστηκε το τρίτο άλμα και με δυσκολία να ξεπεράσει τα 5,66 μέτρα. Ανέπνευσε με ανακούφιση και ο πρωταθλητής πέρασε εντυπωσιακά πάνω στα από τα 5,80 και συνέχεια ζήτησε ο Πύχης να τοποθετηθεί και στα 6 μέτρα, θέλοντας να ισοφαρίσει την καλύτερη του φετινή επίδοση στον ανοιχτό στίβο, καθώς τα ξεπέρασε πρώτα στη Λεμεσό και έπειτα στο Τούρκου. Το κοντάρι ωστόσο δεν λήγησε στα 2 από τα 3 άλματα, με τον Έλληνα αθλητή να ολοκληρώνει τον αγώνα του δεχόμενος το ζεστό χειροκρότημα. Τον Καραλή στο βάθρο του Πανελλήνιου ακολούθησαν όπως και πέρυσι ο Γιάννης Ρίζος με 5,56 και ο Γιώργος Παπαναστασίου με 5,12.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με ρεπορτάζ και πάμε από τον Παναθηναϊκό, εκεί που βρίσκεται ο Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Δεν βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό, βέβαια.
0: Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά εντάξει. Τι γίνεται.
1: Πλάκα κάνω.
0: Νοείται.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Τριβέτε Sports. Καλά, φίλες, πώς είσαι?
0: Καλά, εδώ κάνουμε εκπομπή, τετράωρη.
1: Μια χαρά σε βρίσκω.
0: Ναι.
1: Έχεις το air condition, δεν ζεσταίνεσαι κιόλας?
0: Όχι, όχι, όλα καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, από πού να σε ξεκινήσω?
1: Από πού θες.
0: Kings Kangua.
1: Ρε φίλο σου.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, αυτός μάλλον θα έρθει την επόμενη Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Και αυτό για να παίξει το επόμενο παιχνίδι, που είναι νομίζω Τετάρτη, την εβδομάδα του.
0: Ναι, ναι, Τετάρτη παίζει. Μετά τον επαναληπτικό που είναι τώρα ο Παναθηναίκος θα παίξει με την Πάξη. Μετά μπορεί να τον δούμε.
1: Ακριβώς. Και θα. Και το Παναθηναίκος είχε ένα αυτό, το έλεγα και το μεσημέρι στον Τζόρτζι. Mm-hmm. Που επέτρεψε, ας πούμε, δεν βιάστηκε να πει το θέλω τώρα. Αλλιώς δεν. Επέτρεψε στην ουσία να πάρει μέρος αυτά τα δύο παιχνίδια. Γιατί δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα άλλα δύο. Που. Αν με το καλό περάσει, που λογικά έτσι φαίνεται ο Παναθηναϊκός από την Πάξη, δεν θα μπορεί να παίξει τα άλλα δύο ο παίκτης. Οπότε λογικά θα τον δούμε με την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Σωστό.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, λεπτομέρειες θα έχω πει και το μεσημέρι. Λίγο γύρω στα 4,5 με 4 εκατομμύρια συν κάποιους πόνους, συν νομίζω οι Ισραηλοί λένε 25% ποσοστό μεταπόλησης. Εγώ μαθαίνω 10%. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω. Ούτως ή άλλως ανεπιβεβαίωτο είναι όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο στον Παναθηναϊκό. Και θα το δούμε όταν θα ανακοινωθεί κιόλας. Γιατί θα ανέρθει η Παρασκευή μεσημέρι απόγευμα να περάσει ιατρικά, εργομετρικά και μετά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Και να λήξει και αυτό το θέμα, το οποίο, όπως είπα και το μεσημέρι, από το Μάιο είχε μιλούσε ο κ. Κοτσόλης, βέβαια. Έχει κάνει κουβέντες με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος, να θυμίσω, από την αρχή ήθελε τον Γένσεν. Mm-hmm. Έκανε ο Παναθηναϊκός ό,τι μπορούσε να κάνει. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Το transfer,
0: transfer
1: λέει ότι ο Παναθηναϊκός τώρα το απόγευμα άξισε, του έκανε και άλλη προσφορά και πολύ αυξημένη στον παίκτη για να τον κάνει να συναντηθεί στα πράσινα. Αυτός είναι διστακτικός. Σίγουρα γιατί η Ελλάδα δεν αποτελείται μια προτεραιότητα για τον ίδιο και αγωνιστική, μπορεί να έχει προσωπικούς λόγους, δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια αυξημένη προσφορά προς την ομάδα του Μπρέτφορντ περίπου 7-8 εκατομμύρια και περίμενε να πάρει τον ναι από την ομάδα, άφησε και την προσφορά που έκανε στον ίδιο τον παίκτη για το δικό του συμβόλαιο που περίπου αιτήσεις απολαβές να φτάσουν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για αρκετά χρήματα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Μια τεράστια προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αν μπορώ να το πω έτσι, λέει ότι αυτή η προσπάθεια έγινε από τον Παναθηναϊκό πριν ο Κάνγκουα αποκτηθεί από τους πράσινους. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα πάει στον Γκέντσεν ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Παίζει ρόλο αν θα φύγει κάποιο παίκτη από του ήδη υπάρχοντε του Παναθηναϊκού. Τριβέγια, Τσέριν, γιατί αξιολογούνται παρόλο τα που ξεκίνησε και επίσημες υποχρεώσεις ο Παναθηναϊκός. Ή αν δεν φύγει κανείς, μπορεί να δούμε τον Γένσεν να έρθει για να δούμε έτσι μια πολυκοσμία στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Πάντως, ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως και οι αποχωρήσεις. Έτσι, γιατί πέρα από τον Κάγκουα, μπερδεύτηκα γιατί ένας φίλος προχθές στην εκπομπή μου λέει θα πάρουμε προτάσμα με τον Κάγκουρα, ενώ ο άνθρωπος λέγεται Κάγκουα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα
0: είναι τα σαρδάμα αυτά που τα κάνουμε όλοι.
1: Μπράβο. Τώρα τι άλλες προτεραιότητες μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίστρη και ίσως δούμε τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει σε εξτρέμ στην πορεία των μεταγραφών. Θέλει ο προπονητής να έχει έναν εξτρέμ που θα έχει και γκολ, πράγμα που δεν έχει ο Μπελίστρη. Γι' αυτό θα αξιολογηθούν γενικότερα και οι ανάγκες του ρόστερ και από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και θα δούμε αν θα γίνει και άλλη κίνηση για κάποια άλλη θέση. Πάντως βρίσκονται στη λίστα κάποια ονόματα, εάν αποκτηθεί δεξιός εξτρέμου, και μιλάμε για τον Μπέκ.
0: Mm-hmm.
1: Για τον Μπέκ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Αυτό, δεν νομίζω, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο.
0: Ο Άνες Τσαρντακλίγια.
1: Φρέσκο, ναι, αυτό εννοώ άλλο. Ο Παναθηναϊκός χειρεπόταν, επέστρεψε από την Ουγγαρία και ξέρετε και ξεκινάει και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για το μάτς της Πέμπτης. Είναι ένα μάτς, φίλε, που πρέπει να τελειώσει τη δουλειά στην ουσία.
0: Προφανώς. Ήδη έκανε το πρώτο βήμα στην Ουγγαρία.
1: Ναι, το πρώτο βήμα, εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα πάνω σε αυτό ο Παναθηναϊκός, αλλά ξέρεις, μπάλα είναι, ποτέ μιλες ποτέ.
0: Προφανώς.
1: Κοίτα, όπως. Όπως θα κατάφερε σε εισαγωγικών, ποια είναι το λέω. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει πάρει το μάτς με ένα καθαρό σκορ, φίλε.
0: Ναι.
1: Και να έχει τελειώσει την υπόθεση. Πρόκριση το πρώτο μάτς, γιατί είδες ότι είχε αρκετές ευκαιρίες και σε κάποιες ευκαιρίες έχασε τα άχαστα, έτσι. Βλέπε Πελίστρι, και ο Τετέι, και ο Τσέριν. Μιλάμε ευκαιρίες για γκολ, όχι
0: απλές
1: ευκαιρίες. Λοιπόν, εντάξει. Δεν νομίζω δηλαδή. Κοίτα, δεν νομίζω να. Μόνο από αυτοκτονία, αν θα βάλει δύσκολο ο Παναθηναϊκός στον εαυτό του. Δεν νομίζω δηλαδή να έχει πρόβλημα με την ομάδα, με αυτή την ομάδα, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι, Σάκη, τώρα που το βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Με την υπόθεση Ανέστ Τσαρντακλίγια.
1: Εκεί θα σε πήγαινα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ισχύει αυτό το ρεπορτάζ.
1: Ναι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το... Τώρα το απόγευμα βγήκε αυτό.
0: Ναι.
1: Σουηδικό ρεπορτάζ. Που λένε ότι έχουν πληροφορίες και από την Ελλάδα. Ο Τσαρντακλίγια, δεν ξέρω πού είναι ο τόνος, δεν ξέρω να το λέω σωστά. Είναι ένας κεντρικός αμυντικός. Πήγε το 22 στην Γκάις. Είναι προϊόν ακαδημίας της ομάδας. Από το 23 αγωνίζεται στους άντρες. Με 65 συμμετοχές, 2 γκολ. Το καλοκαίρι του 28 λήγει το συμβόλαιο. Μια ιστοσελίδα από τη χώρα του έφερε το θέμα αυτό στη δημοσιότητα και λέει ότι είναι Βόσνιος, έτσι, mm-hmm. ότι ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τον παίκτη και ο παίκτης, τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ γιατί λέει ότι άκουσα από τον υπεύθυνο μεταγραφών του συλλόγου ότι έγινε κάποια συζήτηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Αντζές μου μίλησε επίσης λίγο μαζί μου, οπότε άκουσα λίγο. Ναι, λέει, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και έχει αρχίσει να έρχεται λίγο περισσότερο τώρα. Αλλά μόλις απενεργοποιήσω όλες αυτές τις σκέψεις. Ο Αντζές μου έλεγε ενδιαφέρον από κάθε είδους χώρες, αλλά εγώ βρίσκομαι στην Γκάις και επικεντρώνομαι σε αυτό. Λοιπόν, τώρα για να πάει και κεντρικό αμυντικό, ρε φίλε.
0: Λογικά επειδή αποχώρησε ο Γετβάη.
1: Κοίτα, ο Γετβάη ούτως ή άλλως δεν ήταν στα πλάνα. Ξεκίνησε βασικό δεφράι. Ο Κάτρης, ο Ίγκασον, πριν τραυματιστεί, έτσι, και, οπότε ήταν και ο Ντουμπά, όπως περιμένει, μάλλον ακόμα δεν έχει κάνει προετοιμασία, και ίσως να, λέω τώρα, δεν είναι ρεπορτάζ αυτό, αίσθησή μου ίσως, αν όντως ισχύει αυτό, και ο Παναθηναϊκός κοιτάει κεντρικό μυθικό, ίσως να μην έχει στα πλάνα του και τον Ντουμπά ο προπονητής. Λέω τώρα, δεν το ξέρω, μια εικασία κάνω. Λοιπόν, θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό, γιατί μια χαρά παίκτης είναι ο Τουμπά. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν έχει κάνει με τους τραυματισμούς, μωρέ, συνέχεια αυτός. Ναι. Εκεί είναι το θέμα του Τουμπά. Και ίσως, όπως είπα νωρίτερα, όλοι κρίνονται, ίσως ο προπονητής του Παναθηναϊκού να αποφάσισε να πάει σε κάποιον άλλο κεντρικό μετικό. Δεν το ξέρω. Εικάζω. Εντάξει, ο Γετβάη, ούτως ή άλλως, όπως είπες και εσύ, από ό,τι φαίνεται, θα χαιρετήσει τον Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως ήταν και πουσκωμένος, έτσι, όπως είπα νωρίτερα και ο κύριος Κοτσόλης, έχει να αρκετή δουλειά σε αυτό. Μπακασέτας, αρχηγός της Εθνικής, Βιλένα, θυμίζω, Πάντοβιτς. Θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλα συμβόλαια από αυτούς που σου ανέφερα, όπως ο Μπακασέτας, όπως ο Βιλένα, που σίγουρα αυτά τα χρήματα θέλει να τα γλιτώσει ο Παναθηναϊκός, να μπορεί να κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Έτσι. Έτσι. Και από ό,τι είδα, ένας πρώην του Παναθηναϊκού, ο Αϊτόρ,
0: πάει στον Όφη. Ναι.
1: Μάλιστα, αυτό φαίνεται. Να δούμε. Εντάξει. Θυμήθηκα. Ο Αϊτόρ, Πιέ Γιωβάνοβιτς, ειδικά τη χρονιά που έκανε την καταπληκτική μισή χρονιά πριν τραυματιστεί, ήταν φεύγει.
0: Ναι.
1: Παλτό, δεν υπάρχει αυτό, φεύγει, δεν το θέλει ο Παναθηναϊκός και όλα αυτά. Επέμεινε ο Γιωβάνοβιτς το Σεπτέμβρη στα πρώτα παιχνίδια και μετά έκανε καταπληκτική μισή σεζόν μέχρι να τραυματιστεί βέβαια και εντάξει, καταστράφηκε η καριέρα του για μένα. Λοιπόν, θα δούμε, μπορεί να τον έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και πάλι.
0: Ναι.
1: Στην άλλη, Σαμπάπ λένε από τη Σαουδική Αραβία ότι θα πάει ο Γετβάη, αν μας χαιρετήσει, το πιο πιθανό είναι αυτό. Δεν ξέρω, δεν βλέπω και κάτι άλλο τώρα ή να έχω ξεχάσει κάτι, δεν ξέρω αν θέλω να βοηθήσεις με κάποιο.
0: Βγήκαν στη δημοσιότητα τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Πάξη.
1: Δεν σε άκουσα, τα εισιτήρια έχουν βγει βέβαια. Το καλό είναι ότι είναι από 15 ευρώ, δηλαδή κάποιος που θέλει να δει την ομάδα του είναι μια ευκαιρία σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι κράχτης βέβαια, δεν έχει καμία μεγάλη ομάδα υπάρξει. Okay.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν και πόσο ενδιαφέρον υπάρχει, δεν έχω δει κανένα, να σου πω την αλήθεια, από τους φιλάδες του Παναθηναϊκού, γιατί είναι εν μέσω διακοπών, είναι Ιούλιος.
0: Περισσότεροι έχουν φύγει, έχουν πάει στα χωριά τους, στα νησιά τους όπου έχουν πάει.
1: Εννοείται, γιατί τώρα κοίτα να δεις, κάποιος που έχει διαρκείες, κάποιος που θέλει να πάει τώρα, αν έχει πάρει την οικογένειά του και έχει πάει στην Τίνο, ξέρω εγώ, άλλος στην Κρήτη, ο άλλος τέρμα κάτω Πελοπόννησο, άντε γύρνε και ξαναπήγαινε διακοπές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εντάξει, μπορεί να είναι φτηνό το εισιτήριο, αλλά όλα τα γύρω-γύρω. Πάντως, κοίτα, Παναθηναϊκός έχει φιλάδες, δεν μπορεί να πεις. Μπορούν να μπουν ηλεκτρονικά, γίνεται η διαδικασία, το γνωρίζει ο κόσμος. Μπορούν να μπουν, να δούνε και να κλείσουν τα εισιτήριά τους, που λογικά αν γεμίσει το κάτω, θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Εντάξει, μακάρι και αυτό πιστεύω, δηλαδή να είναι μια έτσι βραδιά γιορτινή για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν νομίζω, ρε παιδί μου, μόνο αν αυτοκτονήσει ο Παναθηναϊκός, όχι δεν θα περάσει, θα βάλει δύσκολα. Ένας καλός Παναθηναϊκός, μέτριος έστω, γιατί τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι οι ομάδες ακόμη έτοιμες. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πεις ότι η ομάδα, οποιαδήποτε, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, τέτοια εποχή θα σου παίξει καλό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό, θα έχει τρελά τρεξίματα. Εντάξει, θα δούμε. Κοίτα, τώρα μόλις τώρα έχω μια πληροφορία ότι δεν ισχύει του Τσατάλ Κλίγια, όπου μιλάμε.
0: Φαντάσου να έρθει και αυτό στην Ελλάδα και να είμαστε όλοι να τον
1: μεταδίδουμε.
0: Και να
1: μεταδίδει σταγόνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τσατάλ Κλίγια είναι το όνομά του. Τσατάλ Κλίγια, δεν το είπα. Λοιπόν, εμένα κοίτα να δεις. Αυτό που λέω τώρα για να είμαι εκτελώς 100% δεν προκύπτει με αυτή την έννοια τώρα. Τώρα, αν υπάρχει κάτι, έχει μιλήσει ο Κοτσόλης, έχει ρωτήσει πιο παλιά, δεν το ξέρω. Ειλικρινά το ξέρω. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τώρα. Τώρα, τι να σου πω. Τις επόμενες μέρες θα το δούμε, όντως. Τι άλλο ήθελα να πω. Για τον Τέσσερις, να σου πω ότι σιγά-σιγά θα τεθεί στη διάθεση του Νίστρουπ, ο οποίος έχει επιστρέψει και ψηλοπροπονείται κάνοντας το δικό του πρόγραμμα, δηλαδή προσέχουν στον Παναθηναϊκό η επιστροφή του να είναι ομαλή βάση του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί από την ομάδα, έτσι. Και το έχω πει και νομίζω και στις προηγούμενες εκπομπές, πότε ήταν που ήταν αργία. Αργία ήταν, είχαν ρεπό και πήγε κάτω προς την Πελοπόννησο μια βόλτα με την οικογένειά του ο Τέσσερις και έτσι και πέτυχε ένα πολύ καλό μου φίλο και μιλήσανε και του είπε ότι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τέλη Αυγούστου, θεωρεί τον εαυτό του ότι θα είναι έτοιμος να προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Γιατί πάει καλά, λέει, η αποκατάσταση, έχω επιστρέψει, ξεκινάω προπονήσεις, δηλαδή όπως του το είπε, έτσι έγινε. Ένα ευγενικό παιδί, ένας ωραίος άνθρωπος από ό,τι μου είπε, ο φίλος μας ο Τέσσερις, που είναι σαν, για μένα φίλε, είναι σαν μια μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, γιατί πέρυσι δεν τον είδαμε καν, έτσι.
0: Ξεκάθαρα είναι μια εσωτερική μεταγραφή, μπορώ να την πω κι εγώ. Και εγώ τη λέω.
1: Ναι, γιατί τώρα 2 γκολ, 3 από τα 5 και 2 assist είχε πέρυσι που ήταν λίγο σε ένα τέρπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι, Βόλος ήταν η άλλη ομάδα. Δηλαδή τον είδαμε, απλά τον είδαμε πως είναι ο άνθρωπος στο ελληνικά γήπεδα, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να πει ότι βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Εγώ για φέτος τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης είναι σαν μεταγραφή. Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι το βλέπω. Αυτά. Α, ο Τζούρισης, είπα, πάει στον
0: Αποέλ. Ο Τζούρισης πάει στον Αποέλ, ναι. Ανακοινώθηκε από την Κυπριακή ομάδα.
1: Είναι οργανισμό στην Ομόνια 29 Μαΐου το Πιτσιρικάδο. Γιώργο Σιώκο, το έχουμε πει και χθες. Άγγελο Βίντα και Ρουσίτη Ζέκα. Για να πάρουν παιχνίδια. Για να εκδηγήσουν την επιστροφή του στην ομάδα. Γενικά αυτά δεν υπάρχει, νομίζω, στην επικαιρότητα κάτι άλλο.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω δει κάτι άλλο.
1: Έτσι δεν είναι, φίλε?
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατόβραδο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Μιχάλη μου. Και
0: ευχαριστώ πολύ, Σάκη.
1: Του Ιντερνετ
0: Ελλάδα Sports. Έγινε, Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

τον Αντρόμητο τώρα, με φουλ ρυθμό και το νούμερο 11 στην πλάτη, επίσημα ο Κρίστοφερ Νούνιες ως δανεικός με οψιόν αγορά στην ομάδα του Περιστερίου.

Μονοετής δανεισμός, αποκτιέται με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς. Έρχεται με φουλ ρυθμό και ήταν κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας του, έχοντας αγωνιστεί και στα 5 φιλικά. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης ατρομή του εξήγησε γιατί προτίμησε το Αστέρι έναντι των άλλων προτάσεων που είχε. Still trying to make you stay. Έχοντας περάσει, λέει, μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα, είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω για μια ομάδα όπως ο Ατρόμητος, τον οποίο επέλεξα από τις άλλες προτάσεις που είχα, διότι έδειξε πόσο με ήθελε, ενώ γνωρίζοντας ότι προσφέρει τα πάντα σε έναν ποδοσφαιριστή, ώστε να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και πάντα έχει υψηλούς στόχους. Πραγματικά, ανυπομονώ να αρχίσω προπονήσεις και να ενταχθώ στην ομάδα, να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίχτες αλλά και να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο σε υψηλότερες θέσεις βαθμολογίας στη Super League. Σύμμαχος αυτό θα έχουμε τον κόσμο μας που θυμάμαι ότι πάντα είτε εντός είτε εκτός έδρας είναι εκεί και στηρίζει τον Ατρόμητο.

Ο διεθνής Κωνσταρικανός Χαφ είχε αγωνιστεί στη χώρα μας με τη φανέλα της Λαμίας από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024, πραγματοποιώντας συνολικά 116 συμμετοχές. We own this vibe, we run this town. 5 goal και 4 assists.

στην ΑΕΚ τώρα. Πρόβλημα προέκυψε για την Ένωση, καθώς ο Δημήτρης Καλοσκάμης αποχώρησε με ενοχλής από την προπόνηση της ομάδας. Ο νεαρός μεσοπεθετικός ένιωσε ενοχλής και αποχώρησε από την προπόνηση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να γίνει σαφές το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει. Συνεχίζει την προετοιμασία της η Ένωση, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τις Βόλες στις 4 και 29 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τη Samsunspor, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών έπειτα από απόφαση των Ολλανδικών αρχών. Η Ένωση επίσης θέλει να επενδύσει και στα ταλέντα των ακαδημιών της και έτσι ο Σπύρος Χριστακόπουλος θα φορά τα κιτρινόμαυρα μέχρι και το 2029. Ο 19χρονος Άσονας πολυσύνθετος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κυρίως ως δεξί μπακ, όμως μπορεί να καλύψει με ίδια άνεση και τη θέση του αμυντικού μέσου αλλά και του στόπερ, αλλά και εκείνη του αριστερού μπακ και του κεντρικού μέσου όταν χρειάζεται. Από το 2023 εντάχθηκε στην ΑΕ και πραγματοποίησε 75 συμμετοχές με την ΚΑΠΑ 19, ενώ η ευχέρειά του να αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις είναι τα στοιχεία που εκτιμά ιδιαίτερα το τεχνικό επιτελείο.

Στην Bayern Μονάχο τώρα ο Christopher Freud ξεκαθάρισε πως ο Michael Olise δεν πρόκειται να φύγει από τους Βαβαρούς. Κατηγορηματικός ήταν ο αθλητικός διευθυντής της Bayern, λέγοντας ότι ο Γάλλος Σταρ δεν πρόκειται να παραχωρηθεί, θέλοντας έτσι να κόψει την όρεξη στη Real Madrid της και σε οποιοδήποτε άλλον επίδοξο μνηστήρα. Τόνισε πως το μεγαλύτερο αστέρι και project του Βαβαρικού Συλλόγου θα παίξει καταλυτικό ρόλο και στην ερχόμενη σεζόν στη μηχανή του Vincent Kompany. Έτσι θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια και τις φήμες σχετικά με τα όσα δημοσιεύματα το συνδέουν με τους μερέγχες. Η ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο θα επικεντρωθεί πλήρως στην προσπάθεια της απόκτησης του Ιβοριανού Γιάν Ντιομαντέ, ο οποίος επίσης δεν είναι εύκολη περίπτωση, καθώς και άλλοι κορυφαίοι σύλλογοι καραδόκουν για την υπογραφή του. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το μισάωρο 10 με 10 και μισή.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Και πάμε λίγο να πάρουμε γεύση από διεθνή χώρο, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στο αγώνας των 943 Ιντερβέντα Σκόρτς.
0: Λοιπόν, να σε ξεκινήσω με τον Μάικλ Ολίσε που το σύριαλ συνεχίζεται, αλλά ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν τους έκοψε τη φόρα.
1: Ναι, και εδώ τώρα η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε στροφή 180 μοιρών, βλέποντας ότι η διοίκηση της Μπάγερν δεν φέρεται διατεθειμένη να πουλήσει τουλάχιστον για φέτος τον Γάλλο διεθνή εξτρέμ. Έχει στρέψει το ενδιαφέροντες προς τον Γιωάν Διομαντέ, τον μεσοεπιθετικό, τον Αφρικανό που παίζει στην Λιψία, και μάλιστα έχει στείλει άνθρωπό της, έχει συμφωνήσει σχεδόν με τον ίδιο, παρότι ο ίδιος εδώ και 15 μέρες λεγόταν ότι είχε συμφωνήσει με τη διοίκηση της Paris Saint-Germain, αλλά να ενταχθεί στην γαλλική ομάδα το καλοκαίρι του 27. Τώρα λοιπόν ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έστειλε επειγόντως άνθρωπό του στη Λιψία, μίλησε και με τον Αφρικανό ποδοσφαιριστή, τον είδαμε με την ακτήλη φαντευτούν το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο. Έχουν συμφωνήσει σχεδόν σε όλα και πιστεύεται μέσα στις προσεχείς ημέρες με ένα ποσό της τάξης από 90 έως 120 εκατομμύρια. Ο Γιωμαντέ θα ενταχθεί στην Βασίλισσα της Ευρώπης άμεσα, ώστε αυτό θα είναι η μεγάλη βόμβα που θα ρίξει ο Πέρεθ στη φετινή αγωνιστική περίοδο, αφού δεν βλέπει να μπορεί να πάρει τον Μάικλ Ολίσε, που και αυτός έδειχνε ότι θέλει να πάει να φορέσει τη φανέλα του Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά καθότι έχει συμβόλαιο με την Μπάγερν τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα, η διοίκηση του Βαυαρικού Συλλόγου θα τον διατηρήσει στο ψυχοδυναμικό της. Παρά τα αυτά όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης θα κινηθεί να πάρει και τον Ρόντρι, με τον οποίο έχει συμφωνήσει. Ο Ρόντρι έχει πει ότι θέλει να γυρίσει στη Μαδρίτη, θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του, στη χώρα του. Το θέλει και η οικογένειά του. Γιατί εντάξει, όπως θα το κάνουμε, η Μαδρίτη είναι μια πανέμορφη πόλη, αντίθετα με το Μάντσεστερ που είναι μια βροχερή πόλη.
0: Εξυπακούεται αυτό.
1: Έτσι είναι και θα δούμε τώρα, γιατί ο Έντσο Μαρέσκα πριν από δύο μέρες είχε πει ότι δεν θα τον αφήσει η Σίτι να φύγει. Να θυμίσουμε ότι ο Ρόντρι, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας και εκ των βασικών υποψηφίων για να κατακτήσει μετά από δύο χρόνια ξανά τη χρυσή μπάλα, το ευγενέστερο και σπουδαιότερο ατομικό έπαθλο παγκοσμίως, όπου για φέτος, για μία και μοναδική φορά, η τελετή βράβευσης δεν θα γίνει στο σατελέ των Παρισιών όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, θα γίνει στο Λονδίνο, επειδή συμπλώνονται 70 χρόνια και θέλει η διοίκηση του γαλλικού περιοδικού να τιμήσει τον πρώτο άνθρωπο, τον πρώτο ποδοσφαιριστή που πήρε τη χρυσή μπάλα, που ήταν ο Σερ Στάνλι Μάθιους, ο Άγγλος. Οπότε φέτος θα γίνει η τελετή 26 Οκτωβρίου σε κάποιο μέρος του Λονδίνου που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ποιο θα είναι αυτό. Να θυμίσουμε ότι η Real Madrid μέχρι τώρα κάνει τις πλέον εντυπωσιακές μεταγραφές. Έτσι πήρε με 20 εκατομμύρια ευρώ τον Ολλανδό Μπασχάφ της Ίντερ, τον Ντένζελ Ντούμφρις, που εξαγόρασε ουσιαστικά τη ρήτρα από την Ίντερ. Πήρε με 55 εκατομμύρια ευρώ τον Κουκουρέγια από την Τσέλσι, τον θαυμάσιο αυτόν αριστερό πιστοφύλακα που ήταν υπέροχος και στο παγκόσμιο κύπελο. Βεβαίως ο ίδιος δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν από 20 μέρες είχε πει ότι και μαλλιά να μην είχε, δεν θα πήγαινε ποτέ στη Ρεάλ, αλλά είναι που λένε
0: καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
1: Μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μιλές. Δεν τον ρώτησε κανένας γιατί το είχε πει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Επίσης πήρε τον ελεύθερο από την Λίβερπουλ, τον Κονατέ, που η διοίκηση των κόκκινων προσπάθησε, καθότι έλεγε το συμβόλαιο του φέτος, να διαπραγματευτεί μήπως το ανανέωσε. Τελικά προτίμησε να πάει να ακολουθήσει πάλι το παράδειγμα του Τρέντα Αλεξάνδερ Άρνολτ και να πάει και αυτός στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα δούμε από εκεί και πέρα.
0: Ναι. Επίσης να σου πω τώρα ότι το βλέπω, θα έχουμε και πολλή Ελλάδα στη φετινή Premier League, καθώς ο Τζο Λάκης αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Χαλ και έκανε και τον τεμπούτο του ο Χρήστος Τζόλης.
1: Ουσιαστικά στο φιλικό με την McDonald's, έτσι.
0: Ναι.
1: Πήγε ως αλλαγή, είχε δύο πολύ καλές πάσες, δεν τα σκοράρανε. Εντάξει, ευχαριστημένη ήταν από ό,τι κατάλαβα η τεχνική ηγεσία των Κανονιέριδων. Θα είναι ο Τζολάκης, που είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι, στα 40 εκατομμύρια ευρώ. καταρρύπτει το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν του Κώστα Μανολά, όταν από την Ρώμα τον είχε πάρει η Νάπολη δίνοντας 36 εκατομμύρια ευρώ, 35 είχε δώσει πέρσι το καλοκαίρι η Μπράιτον στο Ολυμπιακό, είχε πάρει τον Μπάμπη τον Κοστούλα. Κοίτα, όλα δείχνουν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε διεθνές επίπεδο αναβαθμίζεται. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα και τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, γιατί είχε πάει ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ μέσα στην εβδομάδα μαζί με τον αθλητικό διευθύντη τον Μποκ στο Βέλγιο. Φαίνεται να συμφωνήσει καλά με τους γονείς και τον ίδιο έχουν συμφωνήσει τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, τον 18χρονο ακραίο μεσοεπιθετικό. Νομίζω ότι η δεύτερη πρόταση, λέει, ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσαν στη διοίκηση των Μπρούγκε θα γίνει αποδεκτή. Μπορεί να ανέβουν και 1-2 εκατομμύρια ακόμα. Έτσι ο Καρτσάς θα μετακινηθεί πιθανότατα στην Ντόρτμουντ, η οποία την Κυριακή, μπορεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχει ολοκληρωθεί η μετακίνησή του, γιατί αύριο Κυριακή η Ντόρτμουντ πετάει για την Νάπο Ανατολή, όπου έχει να δώσει σειρά φιλικών αγώνων. Θα δούμε, εκτός αν έχει πάρει κάποια άδεια και πάει να ενταχθεί όταν επιστρέψει η γερμανική ομάδα στη χώρα της. Θα δούμε. Και βεβαίως και ο Γιώργος Οκούτσιας έφυγε για την Λουγκάνο, έτσι την ελβετική ομάδα, πήρε μεταγραφή για τη Φαμαλικάου της Πορτογαλίας. Και θα δούμε τι θα γίνει επίσης με τον Μπάμπη τον Λυκογιάννη, που έληξε συνεργασία του με την Πολώνια, συζητάει με τη Σαμπντόρια. Θα δούμε τι θα γίνει, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές Έλληνες που αγωνίζουν στο εξωτερικό. Είναι γεγονός πάντως ότι μέχρι τώρα οι ομάδες Premier League είναι αυτές που έχουν δώσει τα περισσότερα λεφτά και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού, έτσι, γιατί οι μεταγραφές τελειώνουν 31 Αυγούστου. Έχουν ταπανίσει οι αγγλικές ομάδες μέχρι τώρα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από τα μισά από ό,τι έχουν δώσει όλες οι υπόλοιπες. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε πέραν των αγγλικών ομάδων, εκείνοι που μπορούν να δώσουν 100 εκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα, για να ποδοσφαιριστεί, είναι η Paris Saint-Germain, η Real Madrid, ακόμα και η Bayer που έχει λεφτά, δεν δείχνει η διοίκησή της ικανοποιημένη να δώσει αυτό το ποσό για να πάρει κάποιο ποδοσφαιριστή. Θα δούμε τι θα γίνει βέβαια στη συνέχεια, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω.
1: Α,
0: να σου καλώς. Πω την αλήθεια. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
1: Καλώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
1: εγώ.
0: Σημερινή εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια, Μιχάλη.
0: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα.

0: Πάμε να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα άλλα σπορ. Και εκεί είναι ο Ηρακλής Αθανασόπουλος. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, Μιχαήλ. Καλησπέρα, ακροατές. Και βρίσκομαι στο Σάπιο, στο κέντρο της Ελλάδας, στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο των γεγονότων, μάλλον, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Για το beach volley, έτσι.
1: Λοιπόν, Μιχαήλ, να ξεκινήσουμε από το ότι μόλις έφυγα, μόλις αποχώρησα από την πλατεία Συντάγματος, απόλυτα ευχαριστημένος από τον πρώτο ημιτελικό των ανδρών. Αγωνίστηκαν δύο διάδες. Από τη μία ήταν ο Αντώνης Καρίκας με τον Δημήτρη Καλλιώση και από την άλλη ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικολάου με τον Σταύρο Ντάλλα. Αυτό το δεύτερο ντουέτο, η δεύτερη διάδα που ονόμασα μόλις τώρα, θυμίζω ότι ανάδειχθηκαν προαθλητές πριν από ένα χρόνο. Ωραία, λοιπόν, στον ίδιο χώρο αν θυμάμαι καλά. Συνέβη ένα ντερμπί, ένα πραγματικό ντερμπί, 1-1 στα κανονικά σετ. Δεν συνέβη το 2-0 για κάποιο οπτιμισμία από τις δύο διάδες. Και στο tie break ο Δημήτρης Χατζηνικολάου με τον Σταύρο Ντάλλα άντεξαν και πήραν τη νίκη με 15-13. Ήταν ένας πάρα πολύ ποιοτικός ημιτελικός. Προσωπικά δεν περίμενα να έχει τέτοιο βάθος, τέτοιο επίπεδο. Και έτσι αυτά τα δύο παιδιά αύριο θα παίξουν στον τελικό. Περιμένουν τώρα την εξέλιξη του άλλου ημιτελικού, στον οποίο αγωνίζονται ο Τεό Παπαδημητρίου Παναγιώτη, τον μικρό του, και αντιμετωπίζουν τον Κόλλα με τον Ράμος. Κόλλα Ράμος εναντίον της διάδας του Πολύπυρου Σαραντάρη σε ηλικία Τεό Παπαδημητρίου. Αυτά για τους άνδρες. Αύριο και αύριο ο τελικός των ανδρών θα ξεκινήσει κατά τις 9 η ώρα, υπολογίζω, με ζωντανή εικόνα από την ΕΡΤ. Έφυγα λοιπόν, να κάνουμε το break λοιπόν, Μιχαήλ, έφυγα λοιπόν από αυτόν, από το και όπως ακούς έχω background μουσική, έχω ήχο background, έτσι δεν είναι?
0: Μια χαρά,
1: λοιπόν,
0: σ' ακούω, ναι.
1: Παρακολουθώ λοιπόν εδώ μπροστά στο Σάπιο μια υπέροχη συναυλία, δηλαδή από τον αθλητισμό το περάσαμε στον τουρισμό και τον πολιτισμό, έτσι. Γεμάτη τουρίστες εδώ η περιοχή. Και βέβαια πολλοί από αυτούς παρακολουθούν και την συναυλία. Παίζουν δύο υπέροχοι μουσικοί, η Μαρία Παπαγεωργίου εκ Γρεβενών, ένας θησαυρός πραγματικά για την μουσική μας, με τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ να την συνοδεύει. Αυτόν τον άλλον υπέροχο διεθνή οργανοπαίκτη, μουσικό και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε, Μιχαήλ, να πούμε γρήγορα τι συνέβη στις γυναίκες και να δούμε και τι έγινε και στο Βόλο, στο Πανελλήνιο του Στίβου.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Πάμε, Μιχαήλ. Λοιπόν, στις γυναίκες, στις γυναίκες λοιπόν είχαμε έκπληξη, πραγματικά είχαμε έκπληξη. Επέστρεψαν οι πρωταθλήτριες του 24, αν θυμάμαι καλά, επέστρεψαν οι κυρίες αυτές και πήραν τη νίκη από τις στα χαρτιά ανώτερες. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι υστέρησαν. Πήραν τη νίκη απέναντι στην Καλαμαρίδου και την Τσοπούλου, τα φαβορή δηλαδή για την δεύτερη συνεχή κατάκτηση του τίτλου, ο οποίος απονέμεται αύριο. Ιτήθηκαν από την, για να δούμε εδώ και εδώ τις σημειώσεις μου, Μιχάλη, από την Μαναβή είναι η μία κυρία.
0: Και Όλγα Στράντζαλη.
1: Η Μαναβή η μία κυρία και... Λοιπόν, ναι.
0: Και Όλγα Στράντζαλη. Όλγα Στράντζαλη.
1: Μιχάλη, πάμε στο Στίβο, γιατί πρέπει να μπερδέψω λίγο πέρα το σημειωματάριό μου. Και θα επανέλθουμε γρήγορα, γιατί δεν έχω και καλό φωτισμό εδώ. Λοιπόν, πάμε στο Στίβο που τα έχω πιο εύκολα και μπροστά μου και γυρίζοντας σιγά σιγά θα ξανάρθουμε και στις κυρίες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε Βόλο. Πάμε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Εντάξει. Οκ, Μιχάλη.
0: Πάμε Ηρακλή. Ακούω μια χαρά.
1: Λοιπόν, 5,80 μέτρα μόνο ο Μανόλο Καραλής έμεινε για 10 συνεχή αγώνα κάτω από τα 6 μέτρα. Ωραία. πάρα πολύ θεαματικό αγώνα παρακολουθήσαμε στα 400 μέτρα με τον Γιώργο Φραγκογιάννη ή Γιώργο Φράγκ να κατακτά τη νίκη εδώ στην πατρίδα του, εκπροσωπώντας βέβαια τον Μεσσηνιακό, έρχεται από το Μαϊάμι, σπουδές κλπ. Και συμμετοχή στο πρωτάθλημα της NCAA, κατέκτησε τη νίκη με 45-52 ο Γιώργος Φράγκ ή Φραγκογιάννης και έδειξε ότι αξίζει να βρεθεί στον τελικό και, για το όχι, και γιατί όχι στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ, το οποίο ξεκινά την 10η Αυγούστου. Ωραία. Ήταν πραγματικά μια πολύ πολύ δυναμική κούρσα, μια επίδειξη ικανοτήτων από τον, Γιώργο Φραγκογιάννη. Γρήγορα βήκα τις σημειώσεις μου. Η Δήμητρα Μαναβή με την Όλγα Στράνταλη νίκησαν την... νίκησαν την Καλαμαρίδου και την Τσοπούλου και πέρασαν στον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσουν αύριο την Παρασκευή Ζαφυρίου και την Αναστασία Σιρινίνα. Άρα έδωσα λοιπόν, Μιχάλη, έδωσα και το ντουέτο και τη διάδα των, κοριτσιών. Λοιπόν, 100 μέτρα των γυναικών, έχουμε τον τερματισμό της ημέρας, με ίδια ακριβώς επίδεση, βήμα το βήμα, στήθος με στήθος, 11.37, Ραφαέλα Σπανουδάκη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έπεσαν μαζί, με πολύ καλή επίδοση. Όμοιος τερματισμός, είχαμε δύο πραγματικά τερματισμούς ημέρας, 100 μέτρα εμπόδια, δύο σοφίες, Καμπερίδου και Ιωσήφιδου, 13.42 η μία, 13.43 η άλλη, εδώ είχαμε το 1/100 που δίνει τη νίκη υπέρ της Καμπερίδου. Ωραία. Λοιπόν, ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμσιος στα 110 των ανδρών πήρε τη νίκη με 13.90. Είναι, μιλάμε για τα 110 μέτρα εμπόδια. Ωραία. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει και συνέχεια. Η συνέχεια δεν είναι και τόσο ποιοτική στο στίβο. Είχαμε μονομαχίες απλά, δεν είχαμε και τόσο σπουδαίες επιδόσεις. Για παράδειγμα, πυροβολία νικητής ο Γιάννης Κορακίδης με ανατροπή 75 μέτρα και 57, δεν είναι και τόσο σπουδαία επίδοση, όπως επίσης και η Παναγιώτα Δόση στο ύψος κινήθηκε χαμηλά μόνο 1 μέτρο 83. Περιορισμένη η χαμηλή αργή η επίδοση στα 3.000 μέτρα στίπλ των ανδρών, ο Γιώργος Σταμούλης με 8.55 και 02 πήρε τη νίκη. 8 και 55, Μιχάλη, πληροφορώ, είναι μια επίδοση που την πραγματοποιούσε όποτε ήθελε για πλάκα ο αξέχαστος Γιώργος Παπαβασιλείου δεκαετία του 50, για να έχουμε το χαρακτηριστικό, έτσι, Μιχάλη. Λοιπόν, και να κλείσουμε με μόνο μια επίδοση εξ Αμερικής, προλαβαίνουμε. Ωραία, Μιχάλη. Λοιπόν, στην Αμερική λοιπόν ο πολυβραβευμένος Νόα Λάιλς, ο Αμερικάνος αυτός σπρίντερ, δικαίωσε αυτό που είχε δηλώσει και το ξανάπε. Σας το είπα, είμαι ο ταχύτερος. Έτρεξε λοιπόν τα 100 μέτρα σήμερα σε 9 μέτρα 78 και πραγματικά ισοφάρισε την προσωπική του επίδοση και πραγματικά κατέγραψε την ταχύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Αυτό συνέβη στην Νέα Υόρκη, όπου εκεί επέστρεψε ύστερα από πολλά χρόνια το πρωτάθλημα της Αμερικής. Εδώ να δώσουμε και λίγο παραπάνω σημασία, να μην μένουμε μόνο στην επίδοση. 150ο πρωτάθλημα, παρακαλώ, για την USA, για την USA Track and Field. 150ο πρωτάθλημα. Επανήλθε για να γιορταστεί αυτή η επέτειος στη Νέα Υόρκη και πραγματικά εκεί έχουμε ξεχωριστές επιδόσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία, Μιχαήλ, να τις πούμε αύριο, να τις πούμε κάποια άλλη μέρα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, τα λέμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και σένα, Ηρακλή. Γεια σου, Ηρακλή. Ηρακλής Αθανασόπουλος με τα τελευταία νέα του στίβου και του beach volley.

πόσα πράγματα μπορεί να σου αλλάξει όμως να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι τόσα πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και ο λόγος είναι για τον Kevin Campbell, ο οποίος βίωσε το χαμό του πατέρα του και του αδερφού του και έπρεπε κάτι να αλλάξει τη ζωή του και πλέον βάζει πάνω απ' όλα την οικογένεια και τη φύση. Ο Kevin Campbell είναι πια ένας ήρεμος γεωργός. Από τα πιο λαμπερά φώτα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε ένα από τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα της Γυραιάς Υπήρου, στο εσωτερικό σκοτάδι, το πένθος και την ανάγκη να αλλάξει κάτι ώστε να ξαναβρει την ευημερία και τη γαλήνη. Ο Kevin Campbell έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες αποκαλύπτοντας το νέο του εαυτό. Ξανασυστήνεται στον κόσμο, όχι ότι έχει ανάγκη να το κάνει, δεν τον ενδιαφέρει, το μόνο που τον νοιάζει είναι να έχει καθαρό μυαλό, να ξεχνιέται φυτεύοντας και προσέχοντας τα απορροκυπευτικά του και φροντίζοντας την οικογένειά του. Μέχρι να πάρει την απόφασή του να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο στα 35 του χρόνια, τον Ιανουάριο του 2026, λύνοντας το συμβόλαιο του που τον δέσμευε με τη Λειψία, είχε χάσει τον πατέρα του από χρόνια και είχε και μεγάλα προβλήματα υγείας, λόγω μεγάλα προβλήματα υγείας, ενώ και ο αδερφός του απεβίωσε παντελώς ξαφνικά. Και τα δύο τραγικά περιστατικά συνέβησαν σε διάστημα 7 μηνών. Οι μεγάλες οικογενειακές τραγωδίες διαμόρφωσαν τον Campbell πολύ διαφορετικά. Τα μεγάλα κενά δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν. Η μπάλα δεν ήταν για εκείνον το ιατρικό. Η καθημερινότητα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή στο top επίπεδο του αθλήματος δεν θα μπορούσε να βοηθήσει. Τα άφησε όλα καθώς είχε ανάγκη να πενθήσει. Η κατάθλιψη δυστυχώς έγινε φίλη του. Έφυγε από τη Γερμανία όπου είχε περάσει όλη την ποδοσφαιρική ζωή και εγκαταστάθηκε στη Μαγιόρκα. Ο ήλιος τον βοήθησε να η αποφασιστικότητα για ζωή, για να μην χάσει ούτε λεπτό από τη στιγμή που δεν ξέρει τι ξημερώνει, τον έκανε να δει διαφορετικά τις μέρες που βρίσκεται σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Τώρα χαίρεται κάθε φορά που από έναν καρπό ξεπροβάλλει ένα προϊόν. Τα καρπούζια, οι ντομάτες, τα κρεμμύδια και οι πιπεριές. Όσο για το λάδι του, το χαρακτηρίζει υπέροχο.

Μάλιστα, ο Σλοβαίνος Χαφ είχε δηλώσει ότι ήταν ένας άθλιος χρόνος αυτός που βίωσα μέχρι την έναρξη του 2026, αλλά η ζωή πρέπει να συνεχίζεται. Η ηρεμία που μου προσφέρει η Μαγιόρκα είναι κάτι που κάνει καλό και σε μένα και στην οικογένειά μου. Ο άλλοτε Σλοβαίνος Χαφ με 270 εμφανίσεις στην Bundesliga, 51 παιχνίδια στο Champions League και 29 παιχνίδια στο Europa League, έχοντας μετρήσει και 28 φανέλα με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, βρήκε ένα διαφορετικό νόημα. Και μπορεί να φτάσει εκεί μέσα από τραγωδίες που δεν τον άφηναν πλέον να πάρει ανάσα, αλλά από εκεί που βυθίστηκε κατάφερε να αναδυθεί και να δηλώνει χαρούμενος ή τουλάχιστον ήρεμος. Και είναι μεγάλη υπόθεση το μυαλό να μην μιλά συνεχώς.

Στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο Πάο Ρούφ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αθανάσιου Αμπλιανίτη και του Παναγιώτη Κωνσταντόπουλου για την ενόψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα αποτελέσουν μέλη του ρόστερ της ομάδας του Πάο Ρούφ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε στο 943 τρεβέτεν Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Κώστα Σαμοθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: Νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Alkmaar για το εν ώψη του τελευταίου φιλικού τεστ. Και τώρα θα πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη που περιέγραψε το μας για λογαριασμό του σταθμού. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλησπέρα σε όλους.
0: Μιχάλης.
1: Γεια σου Μιχάλη μου. Με έχετε μπερδέψει σήμερα από το πρωί. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς πριν μιλήσουμε για το φιλικό, να σου πω αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ, τι συμβαίνει με τους δύο τραυματίες.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Νέση, ο οποίος αποχώρησε στο 37ο λεπτό για τη θέση του πήρε ο Μασούρας. Είχε προηγηθεί άλλο ένα χτύπημα, μάλλον κάποιες ενοχλήσεις και πιο πριν συνέχισε, όμως στο 37ο λεπτό αντικαταστάθηκε, γιατί προφανώς στον Ολυμπιακό φοβήθηκαν μην πάθει κάποιες ζημιές, αν και κάποιες ενοχλήσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι έχει υποστεί μια ελαφριά κάκωση και σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο αυτή η κάκωση δεν είναι ικανή να μην τον αφήσει να αγωνιστεί στο παιχνίδι.

0: με την Άι Μέγκεν στις 4 Αυγούστου. Άλλωστε τώρα διήμερο, αύριο και τη Δευτέρα θα έχουν ρεπό, απόψε γυρίζει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα, θα έχουν ρεπό, θα κάνει θεραπεία 2-3 μέρες και προφανώς θα προλάβει, τουλάχιστον σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών, θα προλάβει να δώσει το παρόν στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καρισκάκη, που είναι προγραμματισμένο για τη μεθεπόμενη Τρίτη 4 Αυγούστου. Είναι το πρώτο μάτς για τα προβληματικά με την Άι Μέγκεν. Ευτυχώς και τα νέα είναι καλά και για τον Μανώλη Σάλιακα, που επίσης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 60. Από κράμπες υποφέρει, δεν είναι κάτι σοβαρό. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, αν το είδαμε, ότι ο Σάλιακας ήθελε να συνεχίσει να παίζει, αλλά με τη Λίμπαρ τον υποχρέωσε να βγει έξω, δεν ήθελε να ρισκάρει. Αλλά γενικά έβγαλε κάποιους τραυματισμούς το σημερινό παιχνίδι, γιατί και ο Μπρούνο και ο Κάρμο και ο Τσικίνιο έχουν προβλήματα, είχαν προβλήματα με τις κράμπες και υπέφεραν μετά το τέλος του μάτς. Αλλά νομίζω ότι όλοι τελικά θα δώσουν το παρόν την ερχόμενη Τρίτη, όταν θα επιστρέψουν στις προπονήσεις για να προετοιμαστεί ο Ολυμπιακός για το πρώτο παιχνίδι με την Άι Μέγκεν. Τώρα, από εκεί και πέρα, πες μου τι θέλεις.
1: Στα μεταγραφικά παραμένει η υπόθεση του Ορτέγκα, όπου η River Plate επανέρχεται με νέα πρόταση.
0: Ναι, το έχουμε πει αυτό το μεσημέρι, φαίνεται. Κοίταξε να δεις, μια είδηση που έχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφορά μια απουσία από το σημερινό παιχνίδι. Είναι η απουσία του Αντρέ Λουίς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε ούτε στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι και σήμερα ήταν εκτός αποστολής. Δηλαδή δεν ήταν ούτε μέσα στους αναπληρωματικούς τους 8 που είχε ο Μαντιλίμπαρ στη διάθεσή του για το παιχνίδι με την Αλκμάρ. Νομίζω ότι είναι, το μήνυμα είναι σαφές, ότι δεν τον υπολογίζει και ότι θα πρέπει να βρει ομάδα να φέρει πρόταση. Δεν ξέρω αν θα είναι από το MLS ή από κάπου αλλού, αλλά φαίνεται ότι δεν τον υπολογίζει τον Αντρέ Λουίς. Άλλωστε πιάνει θέση ξένου, κάνει ακόμα πιο δύσκολη την παραμονή του. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια αποχώρηση δεδομένη τις επόμενες μέρες. Για τον Ορτέγκα βέβαια ισχύει αυτό που έχουμε πει, ότι αναμένεται η πρόταση της River Plate, και από εκεί και πέρα θέλει να δούμε, περιμένουμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο οποίος διαδίδει τουλάχιστον ότι θα φέρει πρόταση για να αποχωρήσει, αλλά επίσημα δεν έχει έρθει τίποτα μέχρι τώρα. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Η εκτίμησή μου είναι, και με βάση όχι μόνο το έγραψα στο site και πριν από το παιχνίδι, Μιχάλη, ότι ο Ολυμπιακός δεν πάει μόνο για οκτάρι. Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει και εξάρι, και δυνατό εξάρι. Θα κάνει αυτοί οι δύο χάφ, είναι δεδομένο ότι μαζί με τον τερματοφύλακα και το αριστερό μπακ θα είναι οι τέσσερις επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού σίγουρα στο επόμενο διάστημα. Έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός από εξάρι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ακόμα και ότι το οκτάρι που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός θα έχει ένα δημιουργικό ρόλο, θα είναι ο παίκτης που θα μεταφέρει την μπάλα με επιτυχία στους επιθετικούς, κάτι που δεν είδαμε στα δύο τελευταία μάτς τουλάχιστον. Ξέρουμε, αν κάποιος γνωρίζει από ποδόσφαιρο, για να το κάνει αυτό ένας καλός ποιοτικός παίκτης χαφ, θα πρέπει την μπάλα να την πάρει από κάπου. Και το σύγχρονο ποδόσφαιρο λέει, αν κάνουμε τώρα και ειδική ανάλυση και κάνουμε και τους ειδικούς, ότι πρέπει να έχεις ένα καλό αμυντικό χαφ για να φτάσει η μπάλα με επιτυχία στον παίκτη που θα τη φέρει στους επιθετικούς. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει αμυντικό χαφ. Έχει τον Ντάρι Γκαρθία, ο οποίος είναι 36 χρονών, και φαντάζομαι κανείς δεν πιστεύει στον Ολυμπιακό ότι μπορεί με τον Ντάρι Γκαρθία να βγάλει στη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Σιπιόνι, ο οποίος είναι τραυματίας εδώ και καιρό, έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, δεν ξέρουμε πώς θα επιστρέψει και πώς θα εμφανιστεί. Αν και είπε στο Μεντιλίμπαρο ότι είναι καλά και θέλει να αρχίσει προπονήσεις, από εκεί πέρα δεν υπάρχει άλλος. Δεν μπορείς δηλαδή να πας με δύο αμυντικά χαφ. Ωραία, λες ότι μπορεί να σου βγει ο Φίλης. Αν μπορείς να υπολογίσεις ένα νέο παιδί, είναι δυνατό project, ok, το καταλαβαίνω. Ότι στον Ολυμπιακό τον πιστεύουν πολύ το Τσερικάρ, και χθες δεν ήταν, αν και σήμερα δεν ήταν, χθες δεν ήταν καλό, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν μπορείς να υπολογίσεις σε ένα παιδί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά όταν έρχεται μια τέτοια δύσκολη χρονιά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, θεωρώ δεδομένο, επειδή κάνουμε τώρα, στο λέω αυτό γιατί όλες αυτές τις μέρες ακούγεται για το οκτάρι και το οκτάρι και το παίκτη που θα έρθει κτλ. Προφανώς και το Ολυμπιακός θα πάρει οκτάρι και νομίζω ότι θα είναι ένα δυνατό όνομα. Αλλά όσο ανάγκη έχει ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα οκτάρι, άλλο τόσο θέλει, έχει ανάγκη και από ένα αμυντικό χαφ. Και νομίζω ότι μπορεί και να έρθει και πιο γρήγορα από ότι το οκτάρι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
1: Ωραία.
0: Κατά τα άλλα, σήμερα είδαμε έναν Ολυμπιακό σαφώς πιο βελτιωμένο και καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Τα έκανε λίγο σαλάτα στο τελευταίο 20 λεπτό, αλλά πραγματικά όμως τώρα αυτή η διαιτησία του Βολανδού, του Ρίτσαρντ Μάρτινς, είναι για γέλια, έτσι. Το 2-2 που γίνεται ενώ υπάρχει δεύτερη μπάλα μέσα, ο ίδιος ο παίκτης που σκοράρει την πετάει εκτός αγωνιστικού χώρου και μετά πάει στη φάση και προσπαθεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, άσχετα αν την έβαλε ο Κάρμο αυτόν τον γκολ κατά λάθος. Είναι αστείο δηλαδή. Θα το δείχνουμε στις εκπομπές για να γελάμε όλοι μαζί. Το γκολ έπρεπε να ακυρωθεί κανονικό αυτό.
1: Ναι.
0: Άσχετο τώρα αν ο Ολυμπιακός ήταν καλός, αν. Είναι για να γελάς, ας πούμε. Πέσανε με δύο μπάλες οι Ολλανδοί και βάλανε γκολ. Κάθε το διαιτητής και μετράει τον γκολ. Όπως και δεν υπάρχει κανένα απέναντι του Ντάνι Γκαρθία, έτσι.
1: Ακριβώς. Και εκεί ήθελα να πάω κι εγώ. Δεν ήταν απέναντι.
0: Τέλος πάντων, δεν μένουν στον Ολυμπιακό. Αυτό πάντως μετά το μάτς οι επέκτες ήταν έξαλλοι. Και εκεί προς το τέλος, αλλά και μετά το παιχνίδι με τον διαιτητή, πήγε να γίνει σύραξη. Ήταν έξω φρενών με τη διαιτησία του Ολλανδού. Φιλικό παιχνίδι, οκ, το καταλαβαίνω. Όμως δεν σημαίνει ότι επειδή είναι φιλικό παιχνίδι, ο κάθε καραγκιός διαιτητής μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα που τον βρήκαν αυτό είναι φρέος και ψυχή τους. Θα το χαίρονται. Όποιοι τον βρήκαν και όποιοι τον βάλανε και αν διαιτητεύει παιχνίδια του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Είναι η Μέγκεν σήμερα έπαιξε ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι. Τώρα θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα.
1: Με την Έλβερσμπερκ και τήθηκε 1-0.
0: Με την Έλβερσμπερκ και έχασε 1-0, ναι.
1: Και έχει άλλο ένα παιχνίδι με τη Σεβίλη τώρα στην Ανδαλουσία.
0: Ωραία. Μπράβο, είσαι πολύ προχωρημένος, πολύ μπροστά, μπράβο. Και εγώ πριν από λίγο το είδα ότι είχε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό από την Τρίτη θα είναι επικεντρωμένοι όλοι σε αυτό το πρώτο μάτς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Κώστας ο Καραπαπάς, ότι ακόμα και αν τις επόμενες μέρες έρθουν ένα-δύο παίκτες ή το οκτάρι ή το εξάρι ή το αριστερό μπακ, δεν ξέρω ποιος μπορεί να έρθει, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μπουν και να παίξουν, έτσι. Σήμερα που όλοι οι άλλοι έχουν κάνει προετοιμασία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την ερχόμενη Πέμπτη θα πρέπει ο Μεντιλίμπαρ να δώσει τη λίστα στην ΕΦΑ για τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα δύο παιχνίδια. Με την ΑΕΜΕΚΕ. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο, ότι θα πρέπει να αποκλείσει τρεις παίκτες.
1: Ναι.
0: Αυτή η στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 20 ξένους. Νόμιζα ότι ήταν 21, αλλά τελικά είναι 20. Και στη λίστα πρέπει να είναι 17, είναι 8 Έλληνες. 4 στην Α λίστα και 4 στη Β. Λοιπόν, οι ξένοι, νομίζω, αν και λίγο έχουμε πολύ ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ο Κλέντον, ο οποίος είναι τραυματίας εδώ και καιρό, θα μείνει εκτός. Ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος δεν υπολογίζεται, το είδαμε και σήμερα. Τώρα, ποιος θα είναι ο τρίτος. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αν ο Σιπιώνη δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δεν καταφέρει να προπονηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, νομίζω θα είναι αυτός. Αλλά θα υπάρχει πρόβλημα και θα ξεμείνει ο Ολυμπιακός από χαφ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έλα φίλε, πες μου τι θέλεις.
1: Τώρα που ο Τζολάκης αναμένεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, στην ναι. Νιμέγεν θα. Ποιο αναμένεται να ξεχωρίσει.
0: Εγώ νομίζω ο Πόποβιτς. Με τον Πόποβιτς θα πάει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ακόμα και αν έρθει τερματοφύλακα στην ερχόμενη εβδομάδα, γιατί σήμερα αύριο δεν νομίζω ότι θα έρθει. Ακόμα και αν ο Ολυμπιακός φέρει το ΣΑΙ οποιονδήποτε άλλον τερματοφύλακα την ερχόμενη εβδομάδα, δεν νομίζω ότι θα τον χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι. Άλλωστε είδαμε ότι ο Πόποβιτς Μιχάλη ήταν αρκετά πολύ σταθερός στα παιχνίδια που έπαιξε και με τον Άγιαξ και στο χθεσινό, άσχετα το 3-0, είδαμε πως μπήκαν τα γκολ, δεν είχε καμία ευθύνη. Γενικά δείχνει σταθερότητα, βγάζει καλή εικόνα και νομίζω ότι με τον Πόποβιτς θα πάει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι, το Καραϊσκάκι. Τώρα από εκεί και πέρα ας έρθει ο πρώτος τερματοφύλακας να έρθει και βλέποντας και κάνοντας.
1: Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Να είσαι καλά, Μιχαλάκη μου. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Επίσης, καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αλλά και για το μάτς με την Αλκμαρ και πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός ένωψη Νέιμέγγεν.

Στον ΠΑΟΚ τώρα, ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του Μαντί Καμαρά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο μέσος από τη Γουινέα επιθυμεί να αποχωρήσει από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς φαίνεται ότι απέρριψε πρόταση της διοίκησης για ένα νέο συμβολαίο του, το οποίο έχει ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενημερώνοντας πως θέλει να αποχωρήσει. Βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από Γερμανία και Ισπανία, με ομάδες που φιγουράρουν να είναι η Μάιντς, η Φράιμπουργκ, η Χετάφε και η Ράγιο Βαγεκάνο. Ο διεθνής μέσος φαίνεται πως έχει δεχτεί πρόταση και από την Κρουζέιρο, αλλά φαίνεται ότι θέλει πρόταση από Ευρωπαϊκό Σύλλογο. Ο Μαντί Καμαρά μετακόμισε στην Τούμπα το καλοκαίρι του 2024 και αποτελεί βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ, ενώ μετρά 30 συμμετοχές και ένα γκολ με την εθνική ομάδα της Γουινέας. Η χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα από Γλυφάδα. Ακούμε Στρατάκι και Ιντερβέντεν Σπορ. Ο Ολυμπιακός ήταν ανταγωνιστικός και μάλιστα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο μετά τις αναγκαστικές αλλαγές. Έγιναν λάθη και αποσυντονίστηκε η ομάδα. Όμως κρατάω στο πρώτο ημίχρονο που ήταν σαφώς βελτιωμένος και πιο σβέλτος από το χθεσινό παιχνίδι. Χαιρετίσματα από Ταξιάρχη και Μανώλη. Είμαστε Χαϊδάρη και έχεις χαιρετίσματα από όλους. Γεια σας, παιδιά, και από μένα.

Στον Αστέρα Τρίπολης η ομάδα από την Αρκαδία έκανε πρόταση για τον Σουηδό στόπερ του Αποέλ Μπρόρσον. Θα κινηθεί για ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό ο Αστέρας Τρίπολης και θέλει να κλείσει το κενό άμεσα. Και το όνομα που προέκυψε ήταν του Φραντς Μπρόρσον του Αποέλ. Ο 30χρονος Σουηδός προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στην Κύπρο με 29 συμμετοχές, αλλά η έλευση του Νίκου Παπαδόπουλου στην τεχνική ηγεσία της κυπριακής ομάδας φέρνει ένα κατατάξει και πιθανότητα να μην προορίζεται για βασικός. Ο Αστέρας τον έχει ψηλά στη λίστα του και φέρεται να έχει καταθέσει μια πολύ καλή πρόταση για τον παίχτη και κατά τα άλλα περιμένει και τις εξελίξεις αφού για να προχωρήσει μεταγραφή θα πρέπει να επιτευχθεί κάποια συμφωνία με την ομάδα του παίχτη, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ένα στόπερ ο οποίος έχει πλούσια καριέρα, έχει αγωνιστεί σε Μάλμπε, Έσμπιερκ, Άρη Λεμεσού και Ατρόμητο, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του.

στη Ρεάλ Μαδρίτη, η έλευση του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο των Μερένχες έχει προκαλέσει μεγάλη χαρά και ο Αρντά Γκιουλέρ έπλεξε το εγκόμιο του Special One. Ο 29χρονος φέρελπης της Ρεάλ Μαδρίτη έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένο θα συνεργαστεί με τον Πορτογάλο προπονητή, λέγοντας ότι ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του. Με ένα θρύλο σαν αυτόν, αυτός και το επιτελείο του εξηγούν τα πάντα πολύ καθαρά, είναι επίσης πολύ ειλικρινής εκτός γηπέδου. Δεν το κρύβω ότι είμαι και εγώ φαν του Ζωζέ Μουρίνιο, είναι ένας θρύλος στην προπονητική. Και θα βγει και ντοκιμαντέρ με το Ζωζέ Μουρίνιο στο Netflix στις 11 Αυγούστου.

Στη Φενέρμπαχτσε τώρα επίσημη θέση πήρε η τουρκική ομάδα για τις μεταγραφικές φήμες που σχετίζονται με το μέλλον του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Ο σύλλογος της πόλης δηλώνει ότι τα μεταγραφικά νέα που κυκλοφορούν αναφορικά με τον παίχτη μας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στη Χιρόνα και την Δυνάμο Ζάγκρεπ, είναι αναλυθή. Αντίθετα με όσα διαραίονται, δεν έχουμε επίσημες προτάσεις είτε από την κροατική ομάδα είτε από τον Ολυμπιακό, ειδικά με τα ποσά που αναφέρονται σε μέσα ενημέρωσης.

Στην ΑΕΛ τώρα έβγαλε το καπέλο στον κόσμο της ο Κώστας Παπαγεωργίου, ο οποίος επέστρεψε στους Βυσσινή. Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής, με αφορμή την πρώτη προπόνηση μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Instagram, έκανε την παρακάτω ανάρτηση. Η σημερινή μέρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη μέσα μου. Ένα χρόνο μετά η επιστροφή μου έγινε ακόμα πιο ξεχωριστή χάρη σε εσάς. Η υποδοχή σας και η αγάπη που ένιωσα στην πρώτη προπόνηση δεν περιγράφονται με λόγια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ήταν το μήνυμα του Έλληνα μεσοεπιθετικού, ο οποίος επέστρεψε στην ΑΕΛ μετά το πέρασμά του την περσινή σεζόν από τον Πανιόνιο.

Ο Διαγόρας Ρόδου προχωρά και αυτό στις μεταγραφές του. Ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Ιωσήφ Λαθούρη και του νεαρού μεσοθετικού Χρήστου Πάτρου. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για τα δύο τελευταία μισά ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλου, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέφερε που μπορεί να κατέκτησε ακόμα ένα πρωτάθλημα. Ο Εμμανουήλ Καραλής τόνισε για ακόμα μια φορά ότι πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του και ξέρει ότι τι αξίζει και δούλεψε πολύ σκληρά. Ο δρόμος προς την επιτυχία έχει σκαμπανεβάσματα και αυτό είναι ένα μάθημα και για τα παιδιά που μας βλέπουν. Αυτή την περίοδο περνάω ένα τέτοιο διάστημα, όμως πιστεύω ότι θα καταφέρω αυτό που έχουμε βάλει στο μυαλό μας και εγώ και η ομάδα μου. Κλείνοντας, ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι μεγάλες επιδόσεις θα έρθουν όταν θα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Θέλω να πηδήξω ακόμα πιο ψηλά και πιστεύω ότι θα ξεκλειδώσω στους μεγαλύτερους αγώνες. Έτσι κι αλλιώς είμαι αθλητής που αποδίδει καλύτερα στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν μας βγήκε σήμερα το άλμα που θέλαμε, αλλά θα μας βγει εκεί που πρέπει. Αυτές ήταν οι χαρακτηριστικές του δηλώσεις.

στη Χάρς τώρα ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σε μια συνέντευξή του ανέφερε ότι θέλει να τελειώσει την ότι μέχρι να τελειώσει την καριέρα του να φοράει το νούμερο 89, γιατί το 89 γεννήθηκε η αδερφή του η οποία έχει σύνδρομο Down. Επίσης ανάφερε ότι ο ψυχολόγος τον βοήθησε πάρα πολύ να συνεχίσει το ποδόσφαιρο με την Debrecen και είχε κατάθλιψη όταν πήγε στη Debrecen, πήγαινε προπόνηση και έλεγε «Τι κάνω, Χριστέ μου». Γενικώς είναι πολύ σημαντικό όταν έχετε ένα πρόβλημα να το λέτε και να ζητάτε βοήθεια. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους.

Στο μπάσκετ τώρα και στον Παναθηναϊκό, απόφαση ελήφθη και ο γκάρτ που θέλει και περιμένει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να ανακοινωθεί. Ένας μήνας απομένει να μπει και τυπικά ο Παναθηναϊκός στη νέα σεζόν. Στις 24 Αυγούστου είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι εργομετρικές εξετάσεις για τους παίχτες της ομάδας και ακολούθως να γίνει η εκκίνηση της προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή. Οι πράσινοι έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ που θα έχει στα χέρια του ο Σέρβος Coach, κάνοντας ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ στο τέλος Ιουνίου και αρχές Ιουλίου μέχρι την ολοκλήρωση 4 μεταγραφών, αυτές των Φαλ, Μπαντιό, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε, ενώ συνέχεια ήρθαν και οι αποχωρήσεις των Τσέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλο. Αυτό που απομένει είναι μια κομβική κίνηση, η απόκτηση point guard, η οποία θα έρθει με την προοπτική να είναι ο βασικός playmaker του τριφυλιού. Η αποχώρηση του Όσμαν άλλαξε τα δεδομένα στο χτίσιμο της νέας ομάδας από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπως τον είχαμε αναλύσει μετά την ανακοίνωση του κορυφαίου προπονητή της Ευρώπης. Από έναν δημιουργό με αμυντικό φίλτρο που έψαχνε ο Ζότς, πήγε σε έναν παίχτη που θα μπορεί να δημιουργήσει και για τους συμπαίχτες του, αλλά και για τον ίδιο με την καλή επαφή το αντίπαλο καλάθι. Έναν γκάρντ δηλαδή που θα έχει την μπάλα στα χέρια και θα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με την ευρωπαϊκή αγορά των ελεύθερων έχει ξεμείνει από τέτοιους παίχτες από πολύ νωρίς. Ο Παναθηναϊκός εξάντλησε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες την πιθανότητα που είχε να σπάσει κάποιο συμβόλαιο κορυφαίο playmaker της Ευρώπης. Έψαξε περιπτώσεις τον Καμπάτσο, Μαλεντών, Williams Γκος μεταξύ άλλων, αλλά και αυτή του Σιλβέιν Φρανσίσκο τις τελευταίες ημέρες χωρίς να βρει παράθυρο που να επιτρέπει να κάνει ένα τέτοιο κόλπο γκρόσο. Οι πράσινοι επίσης επικεντρώνονται και στην αγορά του NBA, στην οποία ούτως ή άλλως είχαν στραμμένο το βλέμμα τους. Ήδη υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις παιχτών που έχουν προταθεί και ήδη σκέφτονται να έρθουν στην Ευρώπη, όπως αυτή των Keaton Wallace, Brandon Williams και Aaron Holiday, να έχουν κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά. Ο Ζότς και οι συνεργάτες, ωστόσο, θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για παίχτη που έχει το ιδανικό πακέτο που αναζητά ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ξέρουν καλά την αγορά της Αμερικής και θεωρούν πως οι ευκαιρίες αργά ή γρήγορα θα εμφανιστούν από παίχτες που είτε είναι ελεύθεροι και δεν σκέφτονται ακόμα το ενδεχόμενο της EuroLeague, είτε από άλλους που από αυτή τη στιγμή δεσμεύονται με συμβόλαιο, αλλά υπάρχουν εξελίξεις πως μπορεί να αποδεσμευτούν μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα και να βρεθούν στην πλευρά του Ατλαντικού. Στον Παναθηναϊκό πήραν την απόφαση να κάνουν υπομονή για όσο χρόνο χρειαστεί και να βρουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, έχοντας τα μάτια τους ανοιχτό και ένα πορτοφόλι που μπορεί να καλύψει οποιασδήποτε τις απαιτήσεις οποιοδήποτε παίχτη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Φυσικά, αν στο μεσοδιάστημα ανοίξει ξανά και πάλι ένα παράθυρο από την αγορά της EuroLeague, οι πράσινοι θα είναι πάντα σε ετοιμότητα να κινηθούν ανάλογα.

Ενώ στην Μπασκόνια προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός και προχωράει σε μια σημαντική προσθήκη η ομάδα της Ισπανίας, η οποία φέρνει τον AJ Lawson σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιβηρική. Ο 26χρονος Καναδός Γκάρντι ψους 1,98 διαθέτει επίσης διαβατήριο της Τζαμάικα και κουβαλά σημαντικές παραστάσεις από το NBA, που έχει καταγράψει 107 συμμετοχές με τις φανέλες των Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks και Toronto Raptors. Την περασμένη σεζόν ο Lawson μοιράστηκε ανάμεσα στους Raptors και τη θυγατρική τους ομάδα στη G League, τους Raptors 905. Στο NBA αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια, μετρώντας κατά μέσο όρο 44,2 πόντους σε 1,8 rebound σε 9,4 λεπτά συμμετοχής, ενώ σούταρε με 42,2 από την περιφέρεια. Στη G League όμως ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 20,8 πόντους, 5 rebound, 2,4 assist και ένα κλέψιμο ανά αγώνα, έχοντας 46% στα σούτ εντός παιδιάς.

στο NBA τώρα, ένας παίχτης που είναι στο στόχαστρο και των δύο αιωνίων είναι ο TJ Warren, ο οποίος αποτελεί πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Στα 31 του χρόνια και μετά από 10 συναπτά έτη παρουσία στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, ο Αμερικανός forward εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησής του και σκέφτεται την επιστροφή, την προοπτική της Ευρώπης. Έχει γράψει 385 συμμετοχές σε Suns, Pacers, Nets και Timberwolves και φυσικά προσελκύει πολύ ενδιαφέρον από τις ομάδες της EuroLeague. Αν όντως πάρει την απόφαση να διασχίσει τον Ατλαντικό, είναι πολύ πιθανό τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός να εξετάσουν πολύ σοβαρά την περίπτωσή του.

Στην Greek Basket League τώρα ο Βίκος Ιωαννίνων με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε την απόκτηση του Νικ Πόζογλου, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τη front line γραμμή της ομάδας των Ιωαννίνων.

Γεννημένος στο Σίδνεϊ, ο Νικ Πόζογλου διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο βιογραφικό με εμπειρίες από το κορυφαίο επίπεδο της Αυστραλίας, έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα της NBL το 2020 με τους Perth Wildcats, ενώ το 2021 αναδείχθηκε MVP και κορυφαίος αμυντικός στην NBL One West. Η πορεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν 2023 με 2024 με τη φανέλα του Κόρυβου Αμαλιάδας, όπου σημείωνε κατά μέσο όρο 7,9 πόντους και 8,2 rebound. Την επόμενη χρονιά διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στο Ναόμι Κόνου, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Elite League και την άνοδο στη GBL, ενώ τη σεζόν 25-26 αναδύθηκε απόλυτος ηγέτης της Μεγαρίδος, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική χρονιά με 16 πόντους, 7,4 rebound, 2,9 assist και 2,6 κλεψίματα ανά αγώνα. Νίκ, καλώς ήρθες στην ομάδα των Vicos Falcons. Ευχόμαστε μια σεζόν γεμάτη υγεία, δύναμη και μεγάλες επιτυχίες.

Ενώ μιλήσαμε πριν για τον Όφη και ότι εξετάζει ότι έκλεισε τον Αϊτόρ, εξετάζει και άλλη περίπτωση παίχτη ο οποίος έκανε αίσθηση στο Big Five και στο ελληνικό πρωτάθλημα, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Αλή Σαμάτα, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των κριτικών για την ενίσχυση της θέσης του Center Forward και για την κάλυψη του κενού που άφησε η αποχώρηση του Σαλσέδο. Η κριτική συμφώνησε με τον Αϊτόρ, ο 33χρονος διεθνή, και παράλληλα αναζητούν ένα Center Forward μετά την αποχώρηση του Σαλσέδο, με τον Αλή Σαμάτα να αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται. Ο 33χρονος διεθνής επιθετικός από την Τανζανία είναι γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα από τη διετή παρουσία του στον ΠΑΟΚ, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Χαύρη, με την οποία κατέγραψε 27 συμμετοχές, 2 γκολ και 2 γκολ στη Ligue 1. Ρόλο στην υπόθεση μπορεί να παίξει και η παρουσία του Χρήστου Καρυπίδη στους κριτικούς, καθώς ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη συνεργάστηκε με τον έμπειρο επιθετικό του ΠΑΟΚ και γνωρίζει πολύ καλά τα αγωνιστικά όσο και τα προσωπικά του χαρακτηριστικά.

Στην Ελβετία τώρα να θυμίσω τα αποτελέσματα. Λοζάνι Grasshoppers 1-1, Σερβέτ Βασιλεία 0-1 και Λουκέρνι Τούν 1-3 τελικό αποτέλεσμα.

Στη FIFA τώρα, ο Τζιάνι Φαντίνος είναι χάρη τους Αργεντινούς για τον επαγγελματισμό τους, ενώ κάνει έρευνα για τον τελικό με την Ισπανία. Η συγχαρητήρια επιστολή του Τζιάνι Φαντίνο προς την Ομοσπονδία της Αργεντινής έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με δεδομένο ότι η FIFA διερευνά ακόμα τα γεγονότα που ακολούθησαν το χαμένο τελικό απέναντι στην Ισπανία. Ο Ελβετός Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αποθεώνει μέσα στην επιστολή τον επαγγελματισμό της εθνικής ομάδας της Αργεντινής παρά τα όσα έχουν προηγηθεί, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις, καθώς η κίνησή του έρχεται σε αντίθεση με τη διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η επιστολή, η οποία διέρευσε αρχικά σε αργεντίνικα μέσα ενημέρωση και αργότερα επιβεβαιώθηκε από την Daily Mail Sport, απευθύνεται στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Κλάουντιο Τάπια. Σε αυτήν ο επικεφαλής είναι χάρη την Αλμπισελέστε για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και για τη συνολική της συμβολή στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Στο 27 στην Αργεντίνικη Λίγκα, Newell's Old Boys, Tigres, Cardoba, 0-0. Νωρίτερα, Vélez Sarsfield, Instituto Cortzaba, 1-0. Racing Club Gimnasia La Plata, 2-1. Platense Union Santa Fe, 2-2. Huracán Banfield, 1-0. Και Estudiantes Tigre, 1-0. Τελικά αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

αυτή τη στιγμή που, που όπως λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον 19χρονο εξτρέμ Ιαν Διομαντέ. Υπήρξε σφαγή γιατί τον ήθελαν η Λίβερπουλ, η Paris Saint-Germain, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης βγήκε κερδισμένη στη μάχη της συμφωνίας με τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Οι Μαδριλένοι προσέφεραν 100 εκατομμύρια ευρώ στη Λειψία, όμως η πρόταση απορρίφθηκε με τη Ρεάλ να επανέρχεται με νέα βελτιωμένη προσφορά. Στη μάχη της απόκτησής του ήταν πάρα πολύ σύλλογοι, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε και απέσπασε την υπογραφή του Ιβοριανού επιθετικού.

Στην Ιαπωνία τώρα η καρδούλα του το λέει, το πάθος για το ποδόσφαιρο δεν έχει σβήσει, καθώς ο Ιαπωνας φορ Καζοιούσι Μιούρα συνεχίζει να σκοράρει ενώ πλησιάζει τα 60 του χρόνια. Επιθετικός θρύλος για το ποδόσφαιρο της Ιαπωνίας, ο Μιούρα γεννήθηκε 26 Φεβρουαρίου του 1967 και με την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας έχει μετρήσει 89 παιχνίδια και 55 γκολ. Ο Μιούρα πλησιάζει τα 60 του χρόνια και ακόμα σημειώνει γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο. Τώρα παίζει στην τρίτη κατηγορία της Ιαπωνίας, την Fukushima United, και για το κύπελο του Αυτοκράτορα πέτυχε ένα ακόμα γκολ στο μάτς κόντρα στην Ιβάκη. Ο Μιούρα σκόραρε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ το 1991 και έκτοτε έχει σημειώσει σε συλλογικό επίπεδο 254 γκολ. Τώρα είναι 59 χρονών, 4 μηνών και 29 ημερών και έχει να βρει το δρόμο για τα δίχτυα 4 χρόνια.

Τη στιγμή που μια άλλη ομάδα στη Super League 2, ο Νέρσος Χρυσούπολης, ανακοίνωσε τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μαρκό, Φεντερίκ Μιγένκα, ο οποίος είναι νέο μεταγραφικό απόκτημα.

Η σχετική ανακοίνωση που έβγαλε η ομάδα της Καβάλας. Η οικογένεια του Νέστου Χρυσούπολης καλωσορίζει τον Φέντερικ Μιγένκα. Ο Νέστου Χρυσούπολης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Καμερουνέζου κεντρικού αμυντικού, ενισχύοντας σημαντικά τα μετόπιστεν της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχει αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από τη δεύτερη ομάδα της Μονπελιέ, ενώ συνέχεια αγωνίστηκε στη τσέχικη ΜΦΚΑ Βίσκοφ. Στην Ελλάδα φόρεσε τις φανέλες του Απόλλωνα Πόντου, της ΑΕΠ Κοζάνης, του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου και της Μαρκό, πραγματοποιώντας αξιόλογες εμφανίσεις και αποδεικνύοντας την ποιότητά του στο υψηλό επίπεδο. Πρόκειται για έναν δυναμικό και έμπειρο αμυντικό με παραστάσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τις εθνικές κατηγορίες της Ελλάδας. Στοιχεία που αναμένεται να προσδώσουν ποιότητα, σταθερότητα και προσωπικότητα στην αμυντική γραμμή του Νέστου. Φέντερικ, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Νέστου Χρυσούπολη και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.

Να πάμε τώρα στην Αργεντινή, εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση ασφαλώς και δεν έχει αποθυμένα και δεν αφήνει το χαμένο τελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου να στιγματίσει την καριέρα και τον ψυχισμό του. Όσο απολαμβάνει την άδειά του από την Ίντερ Μαϊάμι και έχοντας επιλέξει να βρεθεί κοντά στους συγγενείς του στο Ροζάριο, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής αποφάσισε να παρακολουθήσει και λίγο ποδόσφαιρο χαμηλού επίπεδου. Εντάξει, αυτό μέσα εισαγωγικά χαμηλού επίπεδου, έτσι εννοείται. Συγκεκριμένα έδωσε το παρόν σε μάτς της Λέωνες FC, ομάδας που ουσιαστικά ανήκει στην οικογένεια του Μέση και την τρέχει ο μεγαλύτερος του αδερφός, Ματίας.

Η La Masia της Βαρκελόνης, η ποδοσφαιρική ακαδημία, βγάζει πολλά ταλέντα. Συνεχίζει και βγάζει και άλλους μάγους στο ποδόσφαιρο. Αφορμή είναι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα social media της La Liga, προκαλώντας αληθινό δέος. Το όνομα το οποίο συζητιέται περισσότερο από κάθε άλλο τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό του Ούγκο Γκαλδεάνο, του 12χρονου μέσου των Καταλανών, ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα στο χορτάρι, αφήνοντας άφωνους όσους παρακολούθησαν τις αναμετρήσεις απέναντι στις κορυφαίες ακαδημίες του πλανήτη. Ο μικρός όμως Ούγκο, αν και βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύ ανεπτυγμένους σωματικά αντιπάλους, δεν έδειξε να φοβάται κανέναν και όχι μόνο έβαζε τα πόδια του στη φωτιά διεκδικώντας κάθε κόντρα, αλλά έκανε πραγματικά μαγικά πράγματα με την μπάλα στα πόδια. Με ένα απίθανο αριστερό πόδι, εξαιρετική τεχνική σε κλειστούς χώρους, χωρίς σύχνους άγχους και πίεσης και με την αντίληψη παιχνιδιού, σπάνια για την ηλικία του, δείχνει πως σίγουρα το μέλλον του προμηνύεται λαμπρό. Μπήκε στα ραντάρ της Μπαρτσελόνα όταν ο σκάουτερ των Μπλαουγκράνα τον εντόπισαν στο Πουέρτο Μαλαγουένο στη Μάλαγα. Γιος του παλέμαχου Αντώνιου Γκαλδεάνου Μπενίτεθ, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετικά αξιολογική καριέρα σε Σαραγώσα και Μάλαγα, ο μικρός δείχνει ακόμα μεγαλύτερο ταλέντο. Με τα εκπληκτικά δείγματα γραφής του, προσφέρει από τόσο νεαρή ηλικία, όλα δείχνουν όχι μόνο που θα βαδίσει στα χνάρια του πατέρα του, αλλά έχει όλα τα φόντα για να τον ξεπεράσει και να διαγράψει μια πολύ πιο πετυχημένη πορεία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όσο εντυπωσιακό και να είναι ο μικρός Ούγκο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η La Masia δεν στηρίζεται ποτέ σε ένα μόνο πρόσωπο. Αποτελεί μια ασταμάτητη μηχανή παραγωγής ταλέντων, όπου δίπλα στο Γκαλδεάνο εξελίσσονται και άλλα μελλοντικά διαμάντια. Το περιβάλλον αυτό, γεμάτο από υπερταλαντούχους συμπαίχτες που πιέζουν ο ένας για τον άλλο να ξεπεράσει τα όρια του, ίσως είναι τελικά το μυστικό που μετατρέπει τα ακατέργαστα ταλέντα στους αυριανούς πρωταγωνιστές. Και δεν σταματάμε στον Ούγκο Γκαλδεάνο, καθώς υπάρχει και ένας άλλος, ο Σίντα Νισιγιάμα, 11χρονος Ιάπωνας εξτρέμ, μετακόμισε από το Τόκιο στη Βαρκελόνη πριν από 3 χρόνια και αποτελεί πλέον βασικό στέλεχος της ΚΑΠΑ12. Χαρακτηρίζεται ήδη ως το ιαπωνικό κανόνι της Ακαδημίας, ξεχωρίζοντας για την εκρηκτικότητά του, την απίστευτη ικανότητα στο ένα εναντίον ενός και το φαρμακερό αριστερό του πόδι. Έχοντας ήδη 8 γκολ και πολλές ασίστ, στο ξεκίνημα της σεζόν πολλοί το συγκρίνουν με τον Takefusa Kubo λόγω της καταγωγής του, ενώ κάποιοι άλλοι πιο τολμηροί τον αποκαλούν νέο Μέση, βλέποντας το πρόσωπό του ένα ποδοσφαιριστή που θα αφήσει εποχή. Άλλος που κλέβει την παράσταση, ο Destiny Ejiofor, ο 10χρονος Νιγηριανός επιθετικός που αποτελεί ένα πραγματικό παιδί θαύμα. Τα στατιστικά του προκαλούν ζάλι. Τη σεζόν που πέρασε σημείωσε το αδιανόητο ρεκόρ των 145 γκολ. Καλά ακούσατε. Σε 52 αγώνες. Με απίστευτη όρημη ταχύτητα, όρημη τεχνική και έμφυτο ένστικτο του σκόρερ, ο Ejiofor έχει προκαλέσει τέτοιο θόρυβο που η ΝΑΕΚ έσπευσε να υπογράψει χορηγική συμφωνία μαζί του από τώρα. Ενώ βρίσκεται παράλληλα από την προστασία του ισχυρού μάνατζερ Πίνι Ζάχαβη. Είναι αλήθεια πως αυτές τις τρυφερές ηλικίες ο δρόμος μέχρι την καταξίωση και την καθιέρωση στην πρώτη ομάδα παραμένει μακρύς, απαιτητικός και γεμάτος προκλήσεις. Ωστόσο, η παρουσία παιδιών όπως ο Γκαλδεάνο, Νισιγιάμα και ο Ejiofor επιβεβαιώνει ότι η ποδοσφαιρική μηχανή της Μπαρτσελόνα δεν σταματά ποτέ να δουλεύει. Η La Masia συνεχίζει να προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον ώστε το κατέργαστο ταλέντο και η ποδοσφαιρική ευφυΐα να μετατρέπουν έτοιμους αστέρες ποδοσφαίρου. Αν το παρόν τον Blaugrana ανήκει ήδη στη νέα γενιά των Γιαμάλ και Κουμπάρσι, το μέλλον τους προβλέπεται κάτι παραπάνω από λαμπρό και σίγουρα απόλυτα μαγικό.

Στη Sporting τώρα, ο Φώτης Ιωαννίδης για δεύτερο σερί φιλικό αγωνίστηκε. Και πήρε άλλο ένα ημίωρο στο γήπεδο, στο φιλικό 2-0 επί της Μονακό. Ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει την προσπάθεια για να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να κάνει νέα αρχή στα λιοντάρια της Λισαβόνας την ποδοσφαιρική χρονιά 26-27, αφού η περασμένη ήταν η πρώτη του στη Λισαβόνα και αποδείχθηκε άτυχη καθώς είχε σοβαρό τραυματισμό. Ο Έλληνας επιθετικός μετά τον γκολ του στο 7-0 απέναντι στο Στρασβούργο πριν από 5 μέρες, όταν πέρασε με αλλαγή στο 67ο λεπτό και σκόραρε στο 84, πήρε ξανά χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή του. Στη φιλική νίκη 2-0 επί της Μονακό, πέρασε τον αγωνιστικό χώρο στο 59ο λεπτό για να πάρει ένα γεμάτο ημίωρο, ενώ ο Γιώργος Βαγιανίδης ήταν ξανά βασικός και αποχώρησε στο 73ο λεπτό. Στο μάτς αυτό ξεχώρισε το τρομερό γκολ του δανεικού από την Τζέλσι, Τζέσι Ντέρι.

Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή, ο σημερινός τετράωρος μαραθώνιος έφτασε στο τέλος του. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές, σας ευχαριστώ για την παρέα. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Από μένα, να είστε όλοι καλά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.